0: συνθήκες. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να το παρουσιάσω ακριβώς όπως είναι, με το setup που έχει ήδη και με ηλεκτρονικά σε ένα μεγάλο χώρο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρω. Δυστυχώς εδώ δεν ξέρω, δυσκολεύομαι γιατί δεν υπάρχει και οικονομική υποστήριξη γενικά. Ναι, εντάξει, τώρα τι λέω. Οπότε. Ναι.
1: Τι λες, πρέπει να το λέμε.
0: Ναι, πρέπει να το λέμε.
1: Γιατί
0: για να ακούγεται.
1: Γιατί δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει εγώ να χρηματοδοτήσω. Η υπεραγωγή ήταν δική μου, οπότε δυσκολεύομαι πολύ να χρηματοδοτήσω ένα τέτοιο εγχείρημα. Γιατί πρέπει να πληρώσω το χώρο, τους μουσικούς, να νοικιάσω το χώρο, όλα. Οπότε το ηχολήπτες είναι τεράστιο. Οπότε αυτό που αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κινήσω είναι να στέλνω σε φεστιβάλ και στο εξωτερικό. Για να μπορεί αυτό το project να παρουσιαστεί. Έστω και σε μικρότερο σύνολο. Ναι. Αλλά σίγουρα για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό να το παρουσιάσω ζωντανά.
1: Ευχόμαστε να μην μείνει στις μουσες.
0: Ναι, να προχωρήσει.
1: Να υπάρξει κάτι περισσότερο. Και μια που το ανέφερες, σκέφτεσαι. Έχεις εμπειρία από το εξωτερικό και από την Ισπανία και από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι το να φύγεις από εδώ.
0: Πάντα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες όμως εκεί. Δηλαδή το έχεις ψάξει, έχεις γνωρίζει αν υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκεί για αυτή τη μουσική. Για την τζαζ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Και για την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Για αυτό που κάνεις εσύ, γνωρίζεις, έχεις το know-how, το τι μπορούσες να κυνηγήσεις έξω.
0: Λοιπόν, σίγουρα δίνεται άλλη αξία και βάρος και βοήθεια στην ορχιστρική μουσική στο εξωτερικό. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Είναι κρίμα εδώ που κάποιες φορές νιώθω πολύ μόνη μου σε αυτό το χώρο. Όπως και πολλοί μουσικοί, συνθέτες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καλούμαστε να χρηματοδοτούμε μόνοι μας project. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι νόημα έχει όλο αυτό. Δίνουμε τόσο χρόνο, κόπο, δουλειά, εργατόρες, άπειρες. Εμένα 5 χρόνια μου πήρε να κάνω αυτό το δίσκο.
1: Μάλιστα, 5 χρόνια.
0: Η πρώτη νότα ξεκίνησε από το 2020. Ναι. Εντάξει, είναι μια βαθιά μου ανάγκη, γι' αυτό το κάνω. Δηλαδή βρίσκω νόημα, αλλά δίνω λεφτά. Και σίγουρα έχει deadline αυτό, δηλαδή.
1: Δεν σκοπεύεις να το κάνεις για πολύ καιρό ακόμα.
0: Όχι. Mm-hmm. Ειδικά αυτή την παραγωγή δυσκολεύομαι πολύ να το ξαναυποστηρίξω αυτό. Δηλαδή ό,τι κατάφερα μάζεψα από δουλειές και στο παρελθόν τα έδωσα εκεί, αλλά μετά λες ποιο το νόημα να το κάνω σε όλη μου. Θέλει κάποια στιγμή να υπάρξει κάποιες υποδομές, κάποια υποστήριξη. Ας πούμε στο εξωτερικό κατά κόρον ξέρω σίγουρα ότι γίνονται αναθέσεις σε συνθέτες. Εδώ αυτό δεν γίνεται τόσο συχνά. Μου έχει συμβεί και εδώ 2 φορές, 3, αλλά δεν είναι τόσο συνηθι. Έξω είναι συνέχεια υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει κρατική υποστήριξη. Και σε ensemble, υπάρχουν άλλοι πάρα πολλοί χώροι για να δείξεις.
1: Ναι, τη δουλειά σου.
0: Αυτό. Αλλά δυστυχώς δίνονται πολλές ευκαιρίες και σε άτομα που μένουν εκεί, δηλαδή είναι κάτοικοι του εξωτερικού. Δηλαδή και το Λονδίνο πλέον, που μιλάω με παιδιά από εκεί, κάπως έχει κλειστεί λίγο σε UK citizens και στον Καναδά. Γενικά ταξιδεύω αρκετά και γιατί θέλω να μαθαίνω καινούργια πράγματα και μέσω σεμιναρίων. Π.χ. το έργο Impulse που ακούσαμε πριν για μπάσα κλαρινέτα, το είχα πρωτογράψει για ένα φεστιβάλ στον Καναδά. Και το ενορχίστρωσα διαφορετικά για το δίσκο, απλά που θέλω να καταλήξω στον Καναδά, μίλησα με πολλούς συνθέτες εκεί και η κατάσταση είναι άλλος κόσμος. Μπορεί, ας πούμε, να χρηματοδοτούν και 10.000 ευρώ, ας πούμε, project που κάποιος θέλει να κάνει ένα άλμπουμ. Δηλαδή, έχουν πάρα πολύ βοήθεια.
1: Και τι κάνεις
0: όλοι
1: ακόμα εδώ πέρα? Τι περιμένεις?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, δεν είναι δηλαδή,
1: δεν
0: εγώ
1: είναι
0: έζησα
1: φύγεις,
0: και στο Λονδίνο,
1: αλλά...
0: δηλαδή το έζησα αυτό. Είναι και άλλες συνθήκες, δηλαδή πάντα βάζεις και προτεραιότητες αναλόγως και σε τι στάδιο ζωής είσαι. Είναι ένα πράγμα πάντως ανοιχτό στο μυαλό μου, δηλαδή ένα κομμάτι μου είναι εδώ. Γιατί σίγουρα με νοιάζει να είμαι οπουδήποτε, να είμαι δημιουργική, αυτό να μην χάνεται, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί και στο Λονδίνο, ας πούμε, δυσκολευόμουν να βρω χρόνο, επειδή δούλευα πολύ για να ανταπεξέλθω οικονομικά.
1: Άλλες δουλειές.
0: Και έκανα πολλά μαθήματα. Okay. Γιατί διδάσκω αρκετά και εδώ. Αλλά δίδασκα πολύ, έπαιζα και σε ένα πιάνο μπαρ. Αλλά ναι, δεν έχω κάνει κάτι άσχετη δουλειά μέχρι στιγμής, αλλά δούλευα πολύ. Οπότε το ένα μου κομμάτι είναι εδώ και το άλλο μου κάποιες φορές, ας πούμε, μπορεί ένα κομμάτι μου να αναζητά ένα μέρος που μπορεί να όντως να του δοθούν ευκαιρίες για εξέλιξη. Μέχρι στιγμής αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να πηγαίνω έρχομαι. Ναι. Και από εδώ, αν καταφέρω και προκύψει κάποια ευκαιρία κάποια στιγμή, μπορεί και να φύγω. Αλλά θέλω να είναι κάτι... θέλω να πω... να έχω και κάτι πιο οργανωμένο στο μυαλό μου. Γιατί και στο Λονδίνο δεν το έχω ζήσει αυτό. Αρκετά πράγματα δεν ήταν.
1: Είναι μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη απόφαση.
0: Δεν είναι δηλαδή βγαίνω έξω και ξαφνικά όλα είναι
1: τέλεια. Ναι, όχι, ρόδινα δεν θα είναι σίγουρα στην αρχή. Αλλά ναι, πρέπει να υπάρχει μια βάση για να ξεκινήσεις και να...
0: Μέχρι στιγμής αυτό που προσπαθώ είναι και από εδώ, με εξ αποστάσεως συνεργασίες, να κάνω πράγματα. Και όσο γίνεται, ευτυχώς ζούμε και σε μια εποχή που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να δείχνουμε τη δουλειά μας και
1: έξω,
0: προς αυτό, τα έξω και μέσα από τα social. Όπου
1: αυτό γενικά, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπεις, υπάρχει...
0: Ναι, έχω στείλει σε κάποια φεστιβάλ και στη Δανία, στην Κοπενχάγη. Μου έχουν απαντήσει θετικά για άλλες χρονιές. Δηλαδή θα το δούμε, αλλά βλέπω ότι μου απαντάνε πολύ και τους αρέσει η μουσική. Αυτό είναι θετικό.
1: Μπράβο.
0: Και ακόμα είμαι στην αρχή, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, οπότε αυτά θέλουν χρόνο.
1: Διδάχτηκες το πώς να προμοτάρεις τον εαυτό σου?
0: Μόνη μου. Okay. Ναι. Το ψάξα. Εντάξει, λίγο έβαλα και τη λογική μου. Και σίγουρα τα social media βοηθάνε. Φτιάχνω, έμαθα να κάνω και μοντά σε κάποια βιντεάκια, οπότε μόνη μου ασχολούμαι με αυτό. Το έχω αναλάβει όλο προσωπικά. Ναι. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό, αλλά είπα μία φορά στη ζωή μου να κάτσω να ασχοληθώ, γιατί χρειάζεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα θύμωνα με τον εαυτό μου άμα έκανα τόσο κόπο για αυτό το άλμπουμ και το άφηνα εκεί. Γιατί δεν έχω κάποια εταιρεία από πίσω, να με, ούτε manager, ούτε agent, να κάνει το promotion, οπότε τουλάχιστον για τώρα είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Και κάνω ό,τι μπορώ. Μέσα από τα social, όπως είπα, στέλνω δελτία τύπου παντού, και σε σκηνοθέτηση. Παντού, όπου μπορώ, στέλνω.
1: Η επαφή με τους promoters, τους managers κτλ. Έχεις σκεφτεί, την φοβάσαι, κατά πόσο παρεμβατικοί μπορούν να γίνουν στο έργο σου και το πόσο μπορούν να σε κατευθύνουν σε μονοπάτια τα οποία εσύ δεν θέλεις, καλλιτεχνικά ή εμπορικά?
0: Ναι. Σίγουρα. Αυτό θα το φοβόμουν πολύ να συμβιβαστώ. Ίσως γι' αυτό δεν έχω και κάποια εταιρεία τώρα και με το άλμπουμ, γιατί θέλω να έχω την ελευθερία. Γενικά, ναι, είναι πολύ σημαντική η ελευθερία. Το φοβάμαι, γι' αυτό ίσως και το καθυστερώ, γιατί μπορεί να θέλω να έρθει η στιγμή κατάλληλη, που είναι λίγο και τύχη να βρεις τον κατάλληλο άτομο που καταλαβαίνει την αισθητική σου και θα σε οδηγήσει εκεί που θες.
1: Οπότε, ναι, σίγουρα.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τέτοια επαφή. Οπότε, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η στιγμή. Αλλά θα είμαι πολύ επιλεκτική και θα το σκεφτώ σοβαρά, δεν θα είναι έτσι.
1: Είσαι βιαστική, βιάζεσαι. Δηλαδή έχεις μια αγωνία η οποία μπορεί να σε οθήσει πιθανόν και σε βιαστικές αποφάσεις προκειμένου να τρέξει αυτό το πράγμα. Που λέγεται έντρε ρούιντος ή οτιδήποτε.
0: Όχι. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι παλιά βιαζόμουν γενικά, να τα κάνω όλα γρήγορα. Απλά η φιλοσοφία μου πλέον είναι ότι όλα στο χρόνο τους, και για μένα το πιο σημαντικό είναι να τα απολαμβάνουμε και όλα. Δηλαδή ό,τι κάνουμε, έχω μάθει από αυτό, δεν ήμουν παλιά έτσι. Μπορεί να στρεσαριζόμουν πολύ και να βασανιζόμουν για να βγει και γρήγορα και σωστά το αποτέλεσμα. Ναι. Έχω και μια τελειομανία. Αλλά επειδή κουράστηκα λίγο από αυτό και από τον ίδιο μου τον εαυτό, έχω φτάσει πλέον σε ένα σημείο που θέλω όλα να τα κάνω με έναν τρόπο που να νιώθω καλά, να το απολαμβάνω την κάθε περίοδο. Δηλαδή, λέγαμε πριν, υπάρχουν και διάφοροι περίοδοι και στάδια για την παραγωγή του δίσκου. κάθε περίοδο να την απολαμβάνουμε. Ας πούμε και τώρα που είναι η διαδικασία προώθησης, θέλω να
1: είναι εντελώς κάτι εντελώς άλλο αυτό. Από τη διαδικασία της σύνθεσης, από τη διαδικασία της ηχογράφησης, από τη διαδικασία της...
0: Mastering, ναι, ναι, editing, όλο. Έχει άπειρες.
1: Έχει πολλά.
0: Άπειρα
1: έχει
0: πολλά στάδια. Γι' αυτό δεν θέλω να βιαστώ. Γιατί πολλές φορές βιαζόμαστε, κάνουμε λάθη,
1: ναι,
0: σκοντά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δίνω και σημασία στο τι μου έρχεται, προσπαθώ να δω έτσι, να έχω ανοιχτές κεραίες. Και όσο μπορώ εγώ, ό,τι μπορώ,
1: ναι,
0: περισσότερο να κάνω μόνη μου. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει, μας το δίνει αυτό η εποχή μας, να το...
1: Είναι και αυτή η χώρα σκληραγωγή του καλλιτέχνη. Βγαίνεις έξω, έχεις κάνει ήδη promotion, ξέρεις πώς να... Ναι, γίνεσαι ηχολήπτης του εαυτού σου πολλές φορές, παραγωγός των δίσκων σου ίδιος.
0: Μα ίδια, και στο, ναι, και στο Λονδίνο, ναι, και στον Καναδά που συναναστράφηκα με συνθέτες, πραγματικά θα ήθελα να ξέραν πόσο τυχεροί είναι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, είναι κι άλλο να είναι η χώρα σου. Νιώθεις αλλιώς, δηλαδή ξέρεις τα πράγματα αλλιώς και με τη γλώσσα. Δεν... Γι' αυτό λέω, είναι άλλο να είσαι και... Πολλές φορές το σκεφτόμουν. Να ξέρετε πόσο τυχεροί είστε, έχετε βρει πολλά πράγματα πιο εύκολα.
1: Ίσως σε κάποια στιγμή ζόρικη για αυτούς να αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο τυχεροί, γιατί εσύ θα έχεις τον τρόπο να διαχειρίζεσαι πράγματα που εκείνοι δεν τα γνωρίζουν.
0: Έχουμε και άλλα σκύλες πλέον, μας μαθαίνει.
1: Βέβαια, βέβαια, αυτή η χώρα σκληραγωγεί. Σκληραγωγεί τον καλλιτέχνη.
0: Μα και ο δίσκος, άμα δεν βίωνα κάποια πράγματα που βίωνα, αυτό που λέμε ανάμεσα σε θορύβους, ένιωθα δυσκολία. Είχα περάσει διάφορες δυσκολίες με αυτό. Άμα δεν τα βίωνα όλα αυτά, δεν θα έβγαινε.
1: Δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε πολλές φορές, ναι.
1: Να πούμε ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε, από ό,τι βλέπω εδώ, πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, ναι. Απλά, όπως είπαμε, μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια.
1: Στα στούντιο Κυριαζής, έτσι.
0: Στα στούντιο Κυριαζής, ναι. Ηχολήπτης ο Θάνος ο Καλέας, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή του, ήμουν εκεί. Πολλές ώρες,
1: και αυτό
0: κάναμε
1: ίσως...
0: πολύ ωραία συνεργασία.
1: Είναι δείγμα το ότι δεν βιάστηκες.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Πέρασε 1,5 χρόνος.
0: Ναι, ναι, ήθελα να βγει καλό.
1: Μέχρι να βγει αυτό το άλμπουμ. Οπότε σκέφτηκες αυτό το διάστημα του 1,5 χρόνου, πέρασε ποτέ η σκέψη από το μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα, τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ήθελες?
0: Όχι. Γιατί βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελα, με προσπάθεια πολύ, γιατί και στη μίξη μέχρι να βρω και ακριβώς κατεύθυνα και αρκετά το Θάνο σε αυτό που θέλω, okay, και έχω στο μυαλό, ναι, μου. Η αλήθεια είναι, το πήρα πολύ πάνω μου το τελικό αποτέλεσμα και το μισό κομμάτι της μίξης το έκανα σπίτι μου στο στούντιο που έχω. Γιατί, εντάξει, και σαν συνθέτρια κάπως είχα πολύ συγκεκριμένους ήχους στο μυαλό μου.
1: Έχεις το χώρο σου δηλαδή?
0: Ναι, έχω ένα χώρο που έχω. Εκεί έκανα και το editing, όλα τα ηλεκτρονικά που ακούτε. Ναι, οπότε ένα μεγάλο μέρος το έκανα μόνη μου. Και προφανώς οι γνώσεις με τεχνικές δεν είναι τεράστιες, οπότε ό,τι δεν μπορούσα να κάνω μόνη μου, το δούλευα με το Θάνο στο στούντιο. Και δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί νομίζω το πήγα μέχρι εκεί που,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ώρες αφιέρωσα στο κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Οπότε, ναι, δεν έκανα και κάναμε ό,τι γινόταν καλύτερο.
1: Είναι, γνωρίζοντας και συναναστρεφόμενους τους καλλιτέχνες αυτοσχεδιαστικής μουσικής, ναι, το ξέρεις ότι και εσύ ότι πολλές φορές μπορεί να γράψουν κάποιες δουλειές έχοντας τις... παίξει προηγουμένως συναυλιακά και προβάρει,
0: ναι,
1: και αλλάξει και ξαναδουλέψει πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ εσείς, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι του συναφιού αυτού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γράφετε μουσική χωρίς να τις έχετε παίξει ζωντανά.
0: Όχι, και αυτό θα ήθελα να το...
1: Χωρίς να έχουν δουλευτεί σε πραγματικό χρόνο,
0: ναι,
1: με όλο το σχήμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με κοινό από κάτω, με αντιδράσεις,
0: τίποτα,
1: με interaction.
0: Το ξέρω. Και καλή είναι η ερώτηση που μου κάνεις, γιατί όντως ο συνθέτης όντως πρέπει κάπως να φαντάζεται το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το μαθαίνεις με τα χρόνια. Προφανώς υπάρχουν και τα προγράμματα που ακούς, αλλά σίγουρα η επαφή με τους οργανοπαίκτες, εκεί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και... Και στη διαδικασία της ηχογράφησης άλλαξα πράγματα. Και στο editing, δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία άλλαζα πράγματα,
1: ναι,
0: γιατί μπορεί κάποια πράγματα να μην λειτουργούσαν. Και το θέμα με εμάς είναι ότι τις ενορχιστρώσεις τις κάνουμε όλες. Δηλαδή, όλη την παρτιτούρα είναι έτοιμη, τη δίνουμε και την παίζουμε. Εκτός από κάποια εφέ που ήθελα να ηχογραφήσουν, ναι, για να τα κάνω μετά editing και να τα τοποθετήσω εκεί που ήθελα. Αλλά άλλαζα πολλά πράγματα στη διαδικασία όλη αυτή. Οπότε τώρα, εντάξει, νομίζω.
1: Νιώθεις ότι έχει φύγει από πάνω σου αυτός ο ρίσκος?
0: Έχει φύγει. Σίγουρα έχω νιώσει ότι έχω γεννήσει, ναι, 12 παιδιά. Ναι, δηλαδή ήταν ένα βάρος, δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη, αλλά ήταν κάτι που το κουβαλούσα μέσα μου πολύ καιρό. Κάτι πάρα πολύ προσωπικό, είναι σαν ημερολόγιο. Γιατί, ναι, σε κάθε, ναι, κομμάτι βάζω ένα κομμάτι των σκέψεών μου, που πολλές φορές και ασυνείδητα μπορεί να αναγνωρίζω μετά, αφού άκουσα ένα κομμάτια του εαυτού μου, να μην καταλαβαίνω την εκείνη τη στιγμή που το γράφω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι.
0: Αλλά μετά, μόλις το ακούσα, να πω αυτό ζούσα, αυτό ήμουν, αυτό μου συνέβαινε. Δηλαδή λειτουργούν και σαν καθρέφτες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ακόμα δεν μπορεί να μην το έχω συνειδητοποιήσει για όλα τα κομμάτια, αλλά σίγουρα έχει φύγει σίγουρα από μέσα. Νιώθω πιο ανάλαφρα γιατί το επικοινώνησα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Δηλαδή, και ειδικά και σε live. Επειδή έχω κάνει κάποια σε προηγούμενες συναυλίες μου, είναι άλλο το συνέστημα που δημιουργείται εκείνη την ώρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, είναι αυτό το άμεσο. Η συγκίνηση που μπορεί να έχει αυτό, η ένταση της στιγμής, δεν συγκρίνεται.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι σου λείπει και θα ήθελες να συμβαίνει συχνότερα.
0: Θα ήθελα να συμβαίνει πολύ συχνά, ναι, αλλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Είναι αυτό, θέλει
1: δεν
0: πολύ οργάνωση και οι χώροι.
1: Δεν υπάρχουν χώροι, ναι. Δεν υπάρχουν χώροι που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς. Ναι. Πάμε στο επόμενο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο ένα κομμάτι που είχα εμπνευστεί από την περίοδο που έμενα η Ισπανία. Mm-hmm. Το Andalusian Flowers.
1: Το περίμενα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το περίμενα. Για πάμε. Να δούμε πόσο διαφορετικό είναι καταρχάς από τα άλλα. Αν είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Πάμε.

0: λίγο από Σεβίλη, λίγο από Χερέθ, κάπου. Πού έμενες?
1: Εγώ έμενα Μαδρίτη.
0: Α, άλλο πράγμα από την Ανταλουσία.
1: Αλλά ταξίδευα εκείνη την περίοδο αρκετά, οπότε... Εντάξει, λάτρευα την Ανταλουσία, είχα πάει Γρανάδα, Σεβίλη, οπότε από εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι... Και το φλαμένκο κιόλας, εκεί ουσιαστικά είναι ναι, πιο έντονο.
0: Εκεί εδράζει.
1: Τη... Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί εδράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι για τους λάτρες του φλαμένκο, αύριο υπάρχει live στο Σπίτι Art Bar. Έτσι, εδώ κοντά μας, στο Κεραμικό, στην Ευπατριδόν.
1: Ναι.
0: Να πας, να πας. Γύρω στις 9, 9.30 υπάρχει φλαμέγκο στο Σπίτι Art Bar, οπότε δεν το έχουμε διαφημίσει ποτέ στο μεταξύ, παρότι έχουμε τον πάνω τον Καρτίμπελη, έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του σπιτιού. Δεν έχουμε διαφημίσει ποτέ φλαμέγκο συναυλία εκεί. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
1: Η αδερφή μου χορεύει φλαμέγκο και ξέρω ότι κάνουν εκεί συχνά.
0: Στο σπίτι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ
0: βέβαια,
1: συχνά.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Με κάθε ευκαιρία γίνεται εκεί πέρα παίξιμο. Και πώς θα γίνονταν αλλιώς, αφού είναι ο Πάνος εκεί. Τι θέλω να πω. Κάτι θέλω. Να ξέρετε ότι η Ροξάνη Χατζηδημητρίου έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία του Greek Jazz Book.
1: Α, ναι.
0: Η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για το προηγούμενο Σάββατο ακυρώθηκε λόγω των τεμπών και της απεργίας των μουσικών και πολύ καλώς ακυρώθηκε. Έχει μετατεθεί για τις 3 Απριλίου στο Baumstrasse, Παρασκευή. Ο Γιώργος Οτσόλης έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά τη δημιουργία αυτού του ηλεκτρονικού επί του παρόντος βιβλίου με παρτιτούρες από συνθέτες της ελληνικής τζαζ σκηνής. Θέλω να μας πει για τη συμμετοχή σου σε αυτό, γιατί τζαζ εκπομπή είμαστε.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε θέλουμε να μας πεις για τη συμμετοχή σου σε αυτό, πώς σου φάνηκε, πώς έγινε η συνεργασία καταρχάς, πώς σε επέλεξε ο Γιώργος για να ασχοληθείς.
1: Ναι, νομίζω ήταν μία ομάδα και ο Γιώργος με ήξερε και... Έκανα αίτηση κάπου και κάναμε μια συνέντευξη και με τον Κοσμάνα Γνωστόπουλο και με την Πελαγία, την Τραγκάρη. Και ναι, αποφασίσαμε ότι... Και εγώ ήθελα πολύ να μπω σε αυτό τον κόσμο, έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα.
0: Πώς σου φάνηκε, τι ανέλαβες καταρχάς εσύ να κάνεις?
1: Εγώ επιμελήθηκα το βιβλίο αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά μου έστελνε ο κάθε συνθέτης που ήθελε να λάβει μέρος τις συνθέσεις, μέχρι 5 συνθέσεις,
0: ναι, ναι.
1: Σε ύφος real book, δηλαδή είχε τη μελωδία, τις ηχορδίες σε απλή μορφή και εγώ το περνούσα στο πρόγραμμα που δουλεύω και το επιμελούμουν με τα standard του real book, δηλαδή ήταν όλο, έπρεπε να ήταν όλο πολύ με συγκεκριμένη γραμματοσειρά, να ήταν όλα πολύ συγκεκριμένα γενικά.
0: Μουσικά πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Καλλιτεχνικά.
1: Καλλιτεχνικά, ναι. Γιατί ήρθα σε επαφή, παρόλο που, εντάξει, που δεν είναι ο χώρος μου τόσο jazz, ήρθα σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς συνθέτες, πολλές διαφορετικές μουσικές γλώσσες. Δηλαδή ήταν και για μένα, παρόλο που, αντέγραφα μία σύνθεση, ήταν για μένα πολύ σημαντικό ότι έτσι πήρα πολλές ιδέες από τον κάθε συνθέτη. Το να βλέπω τόσες διαφορετικές μουσικές γλώσσες.
0: Είχες συνεργασία για συνομιλίες, δηλαδή είχες επαφή και κάτι δίαν μαζί τους?
1: Όχι, ήταν όλα δυστυχώς τηλεφωνικά, άμα χρειαζόταν, μπορεί και δηλαδή απλά μου στέλνουν παρτιτούρες και άμα υπήρχε κάποια δυσκολία ή οτιδήποτε, ή κάποια ερώτηση που είχα, είχε ο κάστοτε συνθέτης, μιλούσαμε τηλεφωνικά. Ναι. Και σε μια παρουσίαση που κάναμε πέρσι, νομίζω το Φεβρουάριο,
0: στο θέατρο ΡΟΕΣ,
1: ακριβώς εκεί γνωριστήκαμε με κάποιους συνθέτες. Ήξερα δηλαδή τα ονόματά τους, αλλά δεν είχε τύχει να τους δω.
0: Ναι, που είχαν έρθει να παίξουν. Εκεί στις ΡΟΕΣ αυτοσχεδιασμού, σε 2-3 καταπληκτικές βραδιές που έχει οργανώσει το Jazz Solidarity Network. Να επαναλάβουμε ότι είναι την Παρασκευή 3 Απριλίου η πρώτη συναυλία, όπου ο Γιώργος Τσόλης, ο Κώστας Πατιώτης και ο Νίκος Θεσσαλονικεύς θα ερμηνεύσουν και θα παίξουν μαζί με τον Ντάκη Μπαρμπέρι, τον Γιάννη Παπαναστασίου και τον Στέλιο Χατζικαλέα. Επίσης θα παιχτούν και κομμάτια του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κατσούλη. οι κρατήσεις που έχουν γίνει που είχαν γίνει για τις 28 Φλεβάρι ισχύουν κανονικά. Όσοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν πρέπει να επικοινωνήσουν με το JSN για να λάβουν πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου τους κλπ. Για τους υπόλοιπους ισχύει η προπόληση εισιτηρίων μέσω του more.com για τη βραδιά εκείνη, και θα είναι μια ιστορική βραδιά, δεν έχει ξανασυμβεί και αυτό αναδεικνύει το πόσο μεγάλη δουλειά με τις μικρές του δυνάμεις κάνει το Jazz Solidarity Network και ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος με την Πελαγία και το Επιτελείο εκεί, και φυσικά εσείς, ο Γιώργος, ο Τσόλης, εσύ που επιμεληθήκατε όλη αυτή τη δουλειά, η οποία ξεκίνησε από μια ιδέα του Πέτρου Κλαμπάνη. Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Ξεκίνησε από μια ιδέα του Πέτρου Κλαμπάνη και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το βρίζουμε συνέχεια. Αλλά ας πούμε και ένα μπράβο που δεν είπαν όχι σε αυτή την ιδέα. Κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα αντιλήφθηκαν ότι αυτό μπορεί να έχει αξία. Και ελπίζουμε να μεγαλώσει. Για όσους μας ακούνε και δεν έχουν στείλει συνθέσεις ακόμα στο Jazz Solidarity για αυτή τη διαδικασία, μπορούν ακόμα να το κάνουν.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ανοιχτό.
0: Είναι
1: και
0: work in progress
1: ακριβώς,
0: η κατάσταση.
1: Συνεχίζει αυτό.
0: Συνεχίζει και ο σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνθέσεις, περισσότερων συνθετών, για να υπάρχει για τους μουσικούς του μέλλοντος αλλά και του παρόντος μια τεράστια πηγή μελέτης, για να τα ονομάσουμε green standards, ναι. Να τα ονομάσουμε έτσι, γιατί ας πούμε να μελετάει ο μουσικός μόνο το αμερικάνικο songbook και όχι και το ελληνικό. Ακριβώς. Έτσι χτίζεται η σκηνή, μια σκηνή έτσι χτίζεται. Και αυτό είναι μεγάλο βήμα.
1: Και μακάρι να ταξιδέψει έτσι παντού, να επεκταθεί αυτή η δουλειά. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος, ναι, αλλά είναι δύσκολο συναντήσεις να συμβεί, γιατί δεν υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι πείθονται εύκολα να ενδιαφερθούν για κάτι τέτοιο. Ελπίζω στην πορεία οι προσπάθειες του Κοσμά και των παιδιών, ελπίζουμε όλοι να βρουν περισσότερους συμπαραστάτες από αυτούς τους ελάχιστους που έχουν ήδη βρει. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική δουλειά και αφορά πολύ κόσμο.
1: Ακριβώς. Και μπράβο στα παιδιά, γιατί όντως έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Εγώ που δηλαδή που ήμουν από μέσα το έβλεπα ότι το τρέχουν με πολύ αγάπη.
0: Σου γεννήθηκε έτσι επιθυμία να πεις πω ωραία γράφει αυτός. Να γράφα κι εγώ. Ίσως μια πρόκληση να κάνεις κάτι παρόμοιο.
1: Είδα πολύ ωραίες ιδέες. Δυστυχώς δεν είχα το χρόνο να ακούω σε όλα τα κομμάτια. Και είναι πολύ δύσκολο κιόλας, γιατί ήταν απλά γραμμένα η μελωδία και
0: στέλνανε,
1: οι κορδίες.
0: Δεν
1: είχα
0: παρτιτούρα.
1: Ναι. Οπότε ό,τι μπορούσα να καταλάβω λίγο από την παρτιτούρα. Είχα δει, θυμάμαι, πολύ ωραίες ιδέες. Πιο πολύ όχι σαν να κάνω το ίδιο, αλλά σαν πληροφορία,
0: σαν
1: μουσικές γλώσσες. Αυτό μου συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή ότι έτσι μένει στο μυαλό και το έχω για το μέλλον να το χτίσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: ωραία. Ναι.
0: Οπότε θα δώσουμε την Παρασκευή 3 Απριλίου
1: ραντεβού
0: στο Baumstrasse. Αλλά πριν υπάρχει το live της Ροξάνης με τον Περικλή, την Πλαλέξη.
1: Την Πλαλέξη.
0: Στην Γκαλερί Μούσες,
1: στην Κυψέλη.
0: Την 5η, 12 του Μάρτη στις 8.30 το βράδυ. Υπάρχει κάπου φούμπου event, κάποια προπόληση εισιτηρίων, κάτι?
1: Ναι. Γίνονται κρατήσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στο Facebook event. Θα το δημοσιεύσω. Το έχω κινητήσει κι εγώ. Entre Ruidos λέγεται ακριβώς.
0: Okay.
1: Ναι. Θα το βρουν και από την σελίδα μου στο Facebook.
0: Και επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε, γιατί το έχουμε πει ελάχιστα, ότι το άλμπουμ της Ροξάνης Χατζηδημητρίου μπορείτε να το βρείτε στέλνοντάς της ένα mail στο προσωπικό της.
1: Ή και στα social, οπουδήποτε.
0: Ναι. Ροξάνη Χατζηδημητρίου με CH μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι και από τη σελίδα της, από το site της. RoxaneHatzidimitriou.com. Μπείτε στον κόπο, αξίζει να προμηθευτείτε αυτή τη δουλειά και να την έχετε στο σπίτι σας, όχι μόνο γιατί θα σας βοηθήσει να περάσετε ορισμένες ώρες της ημέρας σας όμορφα ακούγοντας λίγη μουσική, αλλά γιατί θα βοηθήσετε ένα κορίτσι που το αξίζει. Πλησιάζουμε στο τέλος και θέλω να μας δώσεις την πάσα για το επόμενο κομμάτι, να έρθουμε να καληνυχτήσουμε. Και ωραία, θα βρεις και το επόμενο με το οποίο θα κλείσουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Ας πάμε σε κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο. Ωραία. Έτσι να υπάρχει εναλλαγή, κάτι πιο ήρεμο. Inside Silence. Μιλάει αυτό το κομμάτι για τη μοναξιά που πολλοί μπορεί να βιώνουν. Οπότε έτσι ήθελα μέσω της μουσικής να αποτυπώσω.
0: Η μοναξιά είναι παντού.
1: Αυτό το συνέστημα που... Ναι.
0: Μοναξιά είναι παντού.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Υπάρχει και η μοναχικότητα που είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Μοναξιά όμως δυστυχώς είναι παντού. Mm. Πάμε στα μάτια μου.

0: Λοιπόν, Inside Silence, πλησιάσαμε στο τέλος, όχι πλησιάσαμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ροξάνη, που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, πέραν από τη συναυλία, να πούμε 5-12 του Μάρτη, στην Γκαλερί Μούσες, στην Κυψέλη, θα είναι η Ροξάνη με τον Περικλή, την Μπλε Αλέξη στο βιολί, ντουέτο, θα παίξουν κομμάτια από το Έντρα Ερωίτος, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό, δεν το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνω επίτηδες πραγματικά, τι μαλακία είναι αυτή που θα καταλάβω.
1: Επίτηδες το κάνω δύσκολο.
0: Λες, να το κάνεις εσύ για να δυσκολευτώ εγώ. Έντρα Ερωίτος λοιπόν, το άλμπουμ της Ροξάνης Χατζηδημητρίου, το οποίο το βρίσκεται με ένα μήνυμα στο site της, στην σελίδα της στο Facebook ή στο email της.
1: Ακριβώς.
0: Το Ροξάνη Χατζημητρίου θα χρησιμοποιήσετε ή το κατεβάζετε από το Bandcamp, αλλά προτιμάτε τη φυσική μορφή. Ελπίζουμε τα καλύτερα, ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα ξανά εδώ με καινούργια δουλειά και νομίζω ότι είναι μακρινό αυτό ακόμα.
1: Να απολαύσω λίγο αυτή.
0: Να την απολαύσεις, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και να το πω, θα το πω, να φύγεις από αυτή τη χώρα, Ροξάνη, να πάει να ζήσεις σαν άνθρωπος και να δημιουργήσεις καλλιτεχνικά κάπου αλλού που θα έχει χώρο για αυτό που θες να κάνεις. Γιατί εδώ πέρα χώρος υπάρχει, χώρος υπάρχει μόνο για τη Eurovision και τα σκυλάδικα. Δεν υπάρχει. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πλούσια δεν είσαι. Πρέπει να βρεις τρόπο να ζήσεις όμορφα κάνοντας αυτό που γουστάρεις.
1: Και με αξιοπρέπεια. Δηλαδή.
0: Και με αξιοπρέπεια.
1: Και σεβασμό σε αυτό που κάνουμε λίγο.
0: Αυτό εδώ δεν φαίνεται δρόμος μπροστά. Ο δρόμος είναι σκοτεινός. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει, φαίνεται σκοτεινός. Ευχόμαστε τέλος πάντων να κάνεις ό,τι γουστάρεις και ό,τι αγαπάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είσαι υγιής και τυχερή. Και για το τέλος θα παίξουμε το Roamy, το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ και το οποίο είναι...
1: Το πρώτο κομμάτι που συνέβησε για αυτό το άλμπουμ, το οποίο έτσι δημιουργήθηκε από αυτοσχεδιασμούς που έκανα στο πιάνο. Mm-hmm. Τους ηχογράφησα και μετά επέλεξα συγκεκριμένα μοτίβα, δηλαδή η σύνθεση χτίστηκε μέσα από πολύ αυτοσχεδιαστικό υλικό και έχει να κάνει με την ανάγκη μου τότε έτσι να... Είναι σαν βουτιά στο υποσυνείδητο λίγο, να σκάψω μέσα μου... Να ανακαλύψω πράγματα, έτσι είναι αρκετά βαθύ.
0: Και είναι πράγμα που, διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ.
1: Αυτό.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε βρει καλεσμένο. Θα ενημερωθείτε από τη σελίδα της εκπομπής μας. Όσοι δεν έχετε προλάβει να ακούσετε από την αρχή τη σημερινή Kibjazz, 9 η ώρα το βράδυ της Τρίτης θα αναμεταδοθεί από την Ert Open. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ροξάνη. Ευχαριστούμε στα μάτια Ιωάννου. Που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Νίκο Ασημάκη για την παραγωγή και τη φιλοξενία και τους ανθρώπους της Ert Open που ακόμα και σήμερα φιλοξενούν την εκπομπή μας στο πρόγραμμά τους. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.

Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
4: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
3: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
4: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
3: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
4: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Ιωάννη Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: Προπόληση more.com.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
5: Πας στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την καθημερινότητα και την ελευθερία κάθε πολίτη. Στη σημερινή συζήτηση με τον δημοσιογράφο Φώτη Γιωβανόπουλο εξετάζουμε τους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από το νομικό πλαίσιο των ταυτοτήτων, τις καταγγελίες για δυσκολίες στην έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου δελτία, αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων μέσα από αριθμούς, κάμερες και πλατφόρμες. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα μας.
4: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό που θα έχει την υπομονή, όσοι την έχουν, να με ακούσουν.
3: Γιατί όχι, πιστεύω ότι την έχουν την υπομονή να σε ακούσουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το θέμα των ταυτοτήτων, κυρίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και του προσωπικού αριθμού βέβαια. Υπάρχει μια ημερομηνία 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, η δική σου έρευνα.
4: 3 Αυγούστου λέει, αλλά αυτά όλα ξεκινάνε από τον κανονισμό.
3: Ναι.
4: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, εάν μπούμε μέσα και δούμε εδώ τι γίνεται, θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχει ένα λίγο θολό τοπίο, θα το έλεγα, αρκετά θολό, το οποίο προσπαθεί να μπερδέψει τον πολίτη σχετικά με τα δικαιώματά του και να μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς οι καημένοι δεν έχουμε κάποια ευθύνη, μας αναγκάζουν τις γνωστές ιστορίες.
3: Τα γνωστά εμείς εννοείς οι κυβερνώντες, έτσι, αυτό εννοείς.
4: Κυβερνώντες, ναι. Εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι λίγο δύσκολο να ψάξει, γιατί υπάρχει και ένα μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, στην νομοθεσία. Έχουμε κάποιες σκία οι οποίες αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, τη μια βγαίνουν έτσι, την άλλη βγαίνουν αλλιώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και κάποια όργανα του κράτους, κάποιους αλήτες, καθάρματα, αστυνομικούς, όπως είναι ο Ασβεστάς. Οι οποίοι αρνούνται.
3: Βαριά κουβέντα τώρα αυτή.
4: Βαριά κουβέντα και
3: μην
4: αν
3: το βάλουμε επί προσωπικό, επειδή δεν είναι παρόν.
4: Είναι επί προσωπικό, όχι, είναι επί προσωπικό, γιατί έχει μηνυθεί. Και τα εγκλήματα θα τα δούμε.
3: Σύμφωνοι, αλλά ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
4: Όχι, γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμοί, και εγώ δεν είμαι υπέρ των χαρακτηρισμών, αλλά άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς.
3: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος
4: ότι υπηρετούν.
3: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε.
3: Πάμε, έχει μείνει δύο. Εντάξει, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς.
4: Ας ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο.
3: Να.
4: Έγινε μια αίτηση για διαβατήριο, όπως ορίζουν οι νόμοι, κανονικότατα. Και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε, γιατί λέει ήταν παλιά η ταυτότητα. Και τι συνέβη? Συνέβη ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία ή η φωτογραφία δεν τέριαζε η παλιά με την καινούρια. Αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Πλήρως. Και εδώ μπαίνει το σχετικό έγγραφο για να το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ μπροστά. Έχει γίνει αίτηση προς τον ετούντα και λέει σε απάντηση της αίτησή σας που αφορά το τάδε έγγραφο, τι λέει, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 16.02 του 21, τότε επικαλεστήκαμε αυτήνα, δεν αφορά, λέει, το πρόσωπο.

0: πρόσωπό σας, αλλά τρίτο πρόσωπο,
1: ναι,
0: το δε δεδικασμένο της εν λόγω απόφασης, ισχύει αποκλειστικά μεταξύ των διαδίκων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο διευθυντής Αθανάσιος Ασβεστάς Ταξίαρχος.
1: Ναι.
0: Και λέμε εμείς τώρα, όταν η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση επειδή,
1: ναι,
0: τίθεται θέμα φωτογραφίας, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να απορρίψει μια αίτηση λόγω φωτογραφίας της ταυτότητος, αυτό λέει ο συγκεκριμένος, ο Θεός να τον κάνει κύριο, δεν θα επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η απόφαση ισχύει για το συγκεκριμένο πολίτη για τον οποίο βγήκε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πολίτη δεν πειράζει η φωτογραφία. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες πειράζει η φωτογραφία. Δηλαδή μας λέει ότι το άρθρο 4 του συντάγματος δεν ισχύει. Και αυτό το γράφει επίσημα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Αυτό κάνει αυτός. Λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συγκεκριμένο πολίτη, μόνο για τη συγκεκριμένη ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Άλλα ισχύουν, δηλαδή, άλλοι νόμοι ισχύουν για τον έναν πολίτη, άλλα ισχύουν για τους υπόλοιπους 9 εκατομμύρια και.
1: Ναι.
0: Κοροϊδευόμαστε. Και αυτό το γράφει επώνυμα και εν υπόγραφα σε επίσημο κρατικό έγγραφο.
1: Αυτό βέβαια, δηλαδή, με τη φωτογραφία νομίζω ότι και νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Είχαμε και τον κύριο
0: δεν στέκεται, αφού υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ. Το είπανε και ο ζωγράφος.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Επιπλέον. Μα εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και επιπλέον, ναι, εάν λες ότι η φωτογραφία στην ταυτότητα δεν είναι η σωστή. Ναι, αλλά η ταυτότητα ισχύει και ήδη έχει πιστοποιηθεί. Διότι τι έλεγε το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ έλεγε το εξής, ότι η αστυνομία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως όταν τα καταθέτει ο ετών. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, ήδη έχει κάνει την ταυτοπροσωπία. Ήδη. Άρα δεν μπορεί ο επόμενος να λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω, δεν είναι η ταυτότητά σου σωστή αυτή. Εφόσον πάλι τα αστυνομικά όργανα την έχουν αποδεχθεί, γιατί δέχθηκαν την αίτηση. Εάν δεν ήταν σωστή η ταυτότητα, έπρεπε τα αστυνομικά όργανα να πούνε τι πράγμα. Ότι κύριοι, η ταυτότητά σας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Για να δούμε, είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτού του δελτίου ταυτότητος ή είστε κάποιος που το έχει πάρει παρανόμως. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε δεύτερο βαθμό κάποιος να λέει ιστορίες με αρκούδες. Δεν γίνεται αυτό. Επιπλέον, τα αστυνομικά τμήματα πήρανε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα έχουν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα γίνανε.
1: Κατανοητό. Υπάρχει νομική οδός για κάποιον.
0: Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα βαρύτατο, το οποίο τι λέει? Λέει ότι κάποιος βεβαιώνει ψευδός, επώνυμα και εν υπόγραφα, σε δημόσιο έγγραφο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το άτομο μηνύθηκε. Εδώ είναι και η μήνυση, κανονικότατη, να τη βλέπουμε αναλυτικά και λέμε όλο το νομικό πλαίσιο. Βλέπετε, κατά Ασβεστά Αθανασίου και των υπολείπων που υπογράφουν. Κλεονίκη, Παυλάκος Μιχαήλ, Δελιγιώργη Αθανασία, όλοι αυτοί. Και τι τους βάζουμε? Για παραβίαση του συντάγματος, εσχάτη προδοσία και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι όπως λένε μερικοί, παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι πλημελιματάκια. Δεν τους πάμε εμείς για πλημελιματάκια. Αυτό είναι βαρύτατο έγκλημα. Και θα πει κάποιος, κάτσε, από πού και ως πού εσχάτη προδοσία? Να το δούμε. Ξεκινάμε την ανάγνωση. Κατετέθηκε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου με αριθμών αυτών. Τα έχουμε λίγο κουτσουρέψει για να μην βγουν προσωπικά δεδομένα. η οποία απορρίφθηκε. Και έγινε πάλι προσφυγή και επίσης απορρίφθηκε από την έκδοση διαβατηρίων. Ναι. Ενώ τα επικαλεστήκαμε όλα αυτά. Και μας λέει ότι υπάρχουν διαφορές με το πρόσωπο στην έκδοση στην ταυτότητα από το πραγματικό.
1: Μάλιστα.
0: Όμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τι λέει, μέχρι την αντικατάστασή σου, τα δελτία παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά και εξακολουθεί το παλιό δελτίο να είναι σε πλήρη ισχύ.
1: Είναι αυτό που λέμε, λοιπόν, δεν λήγουν οι ταυτότητες ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει η ταυτότητα. Εάν δεν ισχύει ή αν δεν είναι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει, είπαμε, την ταυτοπροσωπεία, την οποία ήδη το αστυνομικό τμήμα την έκανε 4 φορές. Και πώς έγινε 4 φορές. Πολύ απλό. Έγινε η αίτηση. Μία φορά ταυτοποίησε, εφόσον την παίρνει προσωπικά. Δίνει την απάντηση της απόρριψης. Άρα τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Ξαναβεβαιώνει σε ποιον δίνει την απάντηση. Άρα λέει ότι εσύ είσαι που πρέπει να σου δώσει την απάντηση. Η ταυτότητά σου είναι σωστή. Το ξαναβεβαιώνει. Κάνεις ένσταση. Εσύ προσωπικά ξαναβεβαιώνει την ταυτότητα. 3η φορά.
1: Μάλιστα.
0: Σου δίνει δεύτερη απόρριψη της τέτοιας. Πάλι 4η φορά για να στη δώσει. Δηλαδή σου λέει το αστυνομικό τμήμα 4 φορές σε ταυτοποίησε, αλλά αυτός ο αχαρακτήριστος δεν μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος.
1: Υπάρχουν, νομίζω, καλά, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
0: Και προχωράμε.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι, ναι.
0: Ναι. Και προχωράμε παρακάτω. Έχει και συνέχεια το έργο. Έχει και συνέχεια το έργο. Προχωράμε να δούμε τι λέμε παρακάτω στη μήνυση. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε. Με το άρθρο 10, για να πούμε πώς είναι σχάτη προδοσία, τι λέει το άρθρο 10 του συντάγματος? Ότι ο καθένας αναφέρεται στις αρχές και ζητάει να του χορηγηθούν και έγγραφα. Εδώ, χορήγηση εγγράφων. Εμείς ποιο έγγραφο ζητάμε? Το δελτίο του διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί βασικό ταξιδιωτικό έγγραφο αναγκαίο για να ταξιδεύεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κατ' εφαρμογή το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 20, το άρθρο 21, παράγραφος 1, το άρθρο 45 του Χάρτη Μελλοντών Δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Οδηγίες και δεν συμμαζεύεται, πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν μπορείς να τους στερήσεις το έγγραφο εσύ αχαρακτήριστε επειδή είσαι πουλημένος και θες να το παίξεις βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να παραβιάζεις τους νόμους. Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει διαβατήριο και δεν μπορεί να του στερηθεί αυτό το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει απαγορεύεται να έχεις διαβατήριο. Από τη στιγμή που δεν έχεις, δεν μπορεί να σου στερήσουν το δικαίωμα ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε διαβατήριο, ούτε σε κανένα άλλο νόμιμο έγγραφο. Και παίρνουμε το νόμο 3103 που λέει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων. Εδώ, ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του. Και βγάζουμε την κία αυτήνα, την 3102. Τι λέει η
1: 3105.
0: Του 2005. Του 25 μου φαίνεται, είναι λάθος. Τυπογραφικό λάθος δικό μου πρέπει να δω. Του 2025, έφυγε ένα μηδενικό. Ναι. Λοιπόν, για την έκδοση του διαβατηρίου, ή μάλλον καλύτερα να δούμε εάν το έχουμε εδώ. Ναι, την έχουμε εδώ την κία.
1: Του 25.
0: Του 25, ναι. Αυτή είναι η κία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει μέσα εδώ, να πάμε ακριβώς να δούμε το έγγραφο, γιατί εδώ κάναμε ένα τυπογραφικό λάθος, συμβαίνουν και αυτά.
1: Εντάξει.
0: Πάμε εδώ. Τι λέει εδώ? Υποβολή δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του διαβατηρίου ποια είναι? Απαιτούνται τα ακόλουθα. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, για να δουν αν έχει καταδικαστεί, το παράβολο, τα δεδομένα και την ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά εδώ.
1: Ναι. Σύμφωνο.
0: Λοιπόν, σύμφωνο. Ναι. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα καταθέτεις και τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, σημαίνει ότι είσαι δικαιούχος αυτού του εγγράφου, ως Έλλην πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης, διότι εδώ έχουμε και τον Ευρωπαίο πολίτη, μπαίνει και ο Ευρωπαίος πολίτης στη μέση.
1: Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής
0: ακριβώς,
1: Ένωσης.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε την μήνυση, η οποία τους λέμε μου το στερείτε αυτό, το δικαιολογητικό, έγινε όλη αυτή η ιστορία και λέει ότι τα δαυτεία ταυτότητος εδώ, η Κία πάλι έχουμε αυτήν εδώ την Κία, η οποία πάλι άλλαξε, γιατί είπαμε τη Κία και τους νόμους τους αλλάζουν, τους έχουν κάνει κάθε εβδομάδα, γι' αυτό εμείς ασχολούμαστε μόνο με το Σύνταγμα. Λέει ότι ταυτότητα αποδεικνύεται ότι είναι σε πλήρη ισχύ και λέμε και την απόφαση του ΣΤΕ ΔΕΛΤΑ τμήμα την 1602 που λέει όχι να διεδερχούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας του ετούντος για τη χορήγηση του διαβατηρίου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι όπως έλεγε αυτός ο αχαρακτήριστος ότι μόνο για το συγκεκριμένο πολίτη οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν μόνο τα δικαιολογητικά, ενώ για τους υπόλοιπους θα ελέγχουν και τη φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και φυσικά βγαίνει και η αντίστοιχη οδηγία που λέει ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται σε κάθε πολίτης και έχει το πρωτογενές κιόλας ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ένωση. Και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Άρα τι μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υπερνομοθετική ισχύ, για να το μάθει και αυτός ο βλάκας που δεν το μάθε ακόμα, ότι όταν στερείς αυτό το έγγραφο, στερείς τη θεμελιώδη ελευθερία της μετακίνησης.
1: Αυτό βέβαια έγινε και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον κορονοϊό.
0: Ακριβώς. Άρα, άρα έχουμε ένα έγκλημα κατ' εξακολούθηση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ένα κακούργημα. Και μάλιστα το έσχατο κακούργημα που τιμωρείται μόνο με ισόβια.
1: Άρα,
0: όχι απλώς μια παραβίαση καθήκοντος.
1: Μάλιστα.
0: Στερεί εδώ θεμελιώδη ελευθερία. Μη παρέχοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
1: Κατανοητό.
0: Έχει
1: κινηθεί λοιπόν η νομική διαδικασία όπως το είχε περιγράψει ο Γιάννης ο Ζωγράφος εδώ στην
0: ακριβώς,
1: εκπομπή.
0: Ο Ζωγράφος ότι μόνο μίλησε για παράβαση καθήκοντος και όχι για εσχάτη προδοσία ή τρομοκρατική οργάνωση.
1: Ναι,
0: γιατί όλοι αυτοί μαζί έχουν δομή οργάνωση
1: σύμφωνη,
0: και
1: απλά μίλησε για την κατάθεση μήνυσης, αυτό που έγινε και στην
0: ακριβώς
1: προκειμένη περίπτωση, που προφανώς είναι η μόνη οδός και κατά τη δική σου άποψη.
0: Θα φτάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε παρακάτω. Και τους θυμίζουμε τι έχουν ορκιστεί αυτοί στον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού. Να υπηρετεί τον ελληνικό λαό όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Όχι ότι λέει η κυβέρνηση. Δεν ορκιστήκαν πίστη στην κυβέρνηση. Ορκιστήκαν πίστη στο Σύνταγμα. Και πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα όπως την ελευθερία στη μετακίνηση που δεν το έπραξε ούτε αυτό. Και να διαφυλάσσει τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, δηλαδή να έχουν τα έγγραφα και όλα τα συναφή. Ούτε αυτό το έπραξε αυτός ο εγκληματίας. Και λέει ότι οι πιστοί συμμόρφωση με το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει πειθαρχία, με το Σύνταγμα, όχι με ό,τι λέει η κυβέρνηση, και η προστασία των δικαιωμάτων, αυτό θεωρείται πειθαρχία. Αν δεν τα πράττεις αυτά, είσαι απίθαρχος. Αυτά λέει μέσα και συν πολλά πολλά πολλά πολλά. Και πάμε στο παρακάτω έγγραφο. Εδώ γίνεται και τους ενημερώνουμε μετά τη μήνυση. Του ξαναστέλνουμε χαρτί και του λέμε τι πράγμα αυτού του αχαρακτήριστου και της συμμορίας αυτής. Ότι εδώ πάλι βλέπουμε είναι το ίδιο πρόσωπο που τα κάνει.
1: Ναι.
0: Και τους λέμε ότι κατατέθηκε μήνυση. Τι σημαίνει κατατέθηκε μήνυση? Ότι το καθεξοχήν αρμόδιο όργανο, δηλαδή το δικαστήριο, έλεξε τα στοιχεία, έλεξε την ταυτότητα και την επιβεβαίωση ότι εγώ είμαι αυτός. Άρα εσύ ως κατώτερο όργανο από τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορείς να πας κόντρα και να λες ασυναρτησίες. Δεν μπορείς να πας κόντρα στα δικαστήρια όταν το δικαστήριο, το καθόλου αρμόδιο όργανο, αγνόησες τελείως τους συναδέλφους σου στο αστυνομικό τμήμα που 4 φορές κάνανε ταυτοποίηση Και βεβαίως η ταυτότητα ανήκει στο συγκεκριμένο άτομο. Τώρα αγνοείς και το δικαστήριο. Αγνοείς και δικαστική απόφαση. Διότι το δικαστήριο το δέχτηκε. Την πήρε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ορίστε, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι λέμε μέσα. Του λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να μας βγάλεις ταυτότητα. Και εξακολουθεί αυτός να παρανομεί.
1: Διαβατήριο, όχι ταυτότητα, διαβατήριο.
0: Συγγνώμη, το διαβατήριο, ναι, το διαβατήριο. Ναι. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή, του λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις αγνοήσει και το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την απόφαση του Δικαστηρίου του Ελληνικού που δέχτηκε την ταυτότητα ως νόμη. Άρα ταυτοποίησε το πρόσωπο και εσύ λες τα δικά σου.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα τα λες εν υπόγραφα και σε επίσημο έγγραφο.
1: Εύχομαι
0: με σφραγίδες και με βούλες. Δηλαδή είσαι κάρα εγκληματίας. Δεν είσαι απλός εγκληματίας. Είσαι κάρα εγκληματίας.
1: Εύχομαι να βγει άκρη από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πότε εύχομαι να βγει και σύντομα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι.
0: Είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε. Πάμε τώρα στο εξής. Εφόσον πέσουν λοιπόν βροχή οι μηνύσεις, τις οποίες ενδεχομένως να τις βάλουν κάποιοι στο αρχείο όπως κάνουν εγκληματίες εισαγγελείς, που και αυτοί μηνύονται στη συνέχεια. Πάμε στις αγωγές. Τώρα ερχόμαστε στις ομαδικές αγωγές, κύριοι. Τώρα, αυτός ο κύριος πρέπει να σβήσει από το χάρτη για να μάθει το μάθημα και δι' αυτού να μάθουν και οι υπόλοιποι ότι όταν παρανομούνε δεν θα καλύπτονται πίσω από το κράτος. Τώρα λοιπόν όλοι οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους με αυτό το αιτιολογικό για διαβατήριο θα κάνουν αγωγή στον κύριο. Εντός εισαγωγικών το κύριος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα.
1: Καλά, μην μείνουμε εκεί τώρα. Ας το βάλουμε σε γενική
0: αγωγή.
1: Βάση.
0: Ναι, όχι, πρέπει να γίνονται τώρα αγωγές, να ζητάει ο καθένας από 50 χιλιάρικα ηθική βλάβη, συν αν έχει και ήθελα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο ζημία έχει πάθει. Για να δούμε, όταν θα μαζευτούν 100 πολίτες και θα ζητήσουν από 50 χιλιάρικα ο καθένας, δηλαδή συνολικά 5 εκατομμύρια, για να δούμε αυτός ο άνθρωπος σε ποιο μπαγκάκι θα κοιμάται από εκεί και πέρα. Τώρα χρειάζονται. Και αν ενδιαφέρονται κάποιοι, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου. Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι και το τηλέφωνο. Το δίνουμε ανοιχτά. Για να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή. Θα βρούμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα είναι χωρίς αμοιβή, μόνο τα γραμμάτια του θα πληρωθούν. Και για να μην λένε ότι στείνουμε μαγαζάκι, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ευκαιρία τώρα για κονόμα και για λοιπά κόλπα, δεν θα το παίξουμε έτσι. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για την ομαδική αγωγή, θα αναρτήσουμε τα παράβολα, τα λοιπά έξοδα του δικαστηρίου, τα γραμμάτια, ό,τι χρειάζεται, και εφόσον υπάρχει κόσμος, θα γίνει διαίρεση δια των ατόμων αυτών. Και πριν κατατεθεί η αγωγή, η οποία θα στηριχτεί σε αυτή τη μήνυση που έγραψα, θα υπάρχει από κάτω, θα δημοσιευθεί η αγωγή, με τα ονόματα το δικό μου φυσικά από βαλτοχεράκι μου και του δικηγόρου που θα το ελέγξει, και όποιου άλλου δικηγόρου θέλει, δεν υπάρχει θέμα, για να συμφωνήσουν με τη συγκεκριμένη αγωγή. Διότι εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε μαγαζάκι να λέμε δώστε όλοι από ένα πενηντάριο εκατοστάριο και θα καταθέσουμε από αγωγή με το που την έφτιαξε η δικηγοράρα, ο Χαράλαμπος Χασοδίκης και τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το δικόγραφο, το έφτιαξαν αυτοί, όποιος θέλει κάποια αλλαγή να προσθέσει να αφαιρεθεί, δεκτές οποιασδήποτε παρεμβάσεις, και εφόσον συμφωνήσουν όλοι ότι αυτό είναι το δικόγραφο που θέλουμε, γιατί εδώ υπάρχει και χρήμα στη μέση, θα βγουν τα παράβολα κανονικά, τα έξοδα του δικαστηρίου και τα ονόματα από κάτω για να γίνει διαίρεση πόσο είναι ο καθένας να πληρώσει. Καθαρά και τίμια και χωρίς αμοιβή του δικηγόρου έξτρα. Ο δικηγόρος θα δουλέψει τζάμπα γιατί δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση, υπάρχει για εθνική υπόθεση. Ας προσφέρει και αυτός, όποιος δικηγόρος θέλει. Ας προσφέρει και αυτός κάτι στην κοινωνία. Και όχι μόνο μεγάλα λόγια, γιατί οι δικηγόροι εδώ μετά από αυτά έπρεπε να πάνε στο τμήμα διαβατηρίων. Η ΕΣΧΑΤΗ προδοσία είναι διαρκές αυτόφορο κακούργημα. Να πάρουν την άμεση δράση και να πούνε πάρτε αυτόν εδώ τον απατεώνα, τον εγκληματία μέσα με αυτόφορο. Έχει μηνυθεί, τον ξαναμηνύουμε και πάμε μέσα να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταλάβει και αυτός που βρίσκεται. Όχι να καθόμαστε και να τον λιβανίζουμε και να λέμε μεγάλα λόγια από το οποιοδήποτε κανάλι ή από το γραφείο μας, ναι πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει εκείνο. Θέλουμε δίπλα στον πολίτη. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Όπως και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπαμε το μηνύουμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΣΤΕ. Το μηνύουμε. Γιατί το ΣΤΕ, όπως πήγανε πολλοί, ακόμα να βγάλει απόφαση. Και όχι κατά ότι δεν μου βγάζουν ταυτότητα, να πάει μέσα αυτός και με απόφαση ΣΤΕ. Γενικά, θεωρητικά και το ΣΤΕ ξέρουμε τι πουλημένοι είναι. Θα το πάνε μέχρι το τέλος που θα έχει περάσει τελείως κάθε διαδικασία και θα σου πούνε ναι, με βγήκε, αλλά πλέον είμαστε εκτός προθεσμιών και αναγκαστικά γίνονται αυτά που γίνονται. Ναι. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να
1: περάσει. Το ΣΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει. Όσοι έχουν πάει και από την εποχή του κορονοϊού, δεν έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ότι στο ΣΤΕ δεν περιμένουμε τίποτα. Τους έχουμε δει και με τα μνημόνια και με τις πρέσπες. Και με το εμβόλια και με τους υγειονομικούς και με οτιδήποτε θέλουμε. Τίποτα το ΣΤΕ δεν έχει βρει παράνομο στην κυβέρνηση. Παντελώς τίποτα. Και ναι. Πάμε ακόμα παρακάτω. Να πάμε και λίγο να το ευαθύνουμε και άλλο το έργο, γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί. Θα πάμε λίγο πάλι πίσω και θα πάμε στον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 1157 του 2009.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος κανονισμός αυτός. Ας τον δούμε. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον ωραίο μας τον κανονισμό. Είναι αυτός εδώ. Νάτος. Να θυμίσουμε, ότι, ναι. Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τις εθνικές αρχές, είναι σαν νόμος του κράτους αυτόματα και υπερισχύει κάθε άλλου εθνικού νόμου καθιστώντας αυτόν άκυρο. Ας λοιπόν διαβάσουμε εδώ τι λέει αυτός ο ωραίος κανονισμός. Λέει ότι σύμφωνα με την οδηγία 38 του 2004 οφείλουν να εκδίδουν και να νεώνουν τα δελτία ταυτότητας και διαβατήρια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω να τα δούμε όλα εδώ μέσα. Και τι λέει, ο παρόν κανονισμός δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν δελτία ταυτότητας όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ούτε θίγει τέτοια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός αυτός δεν μας υποχρεώνει να φτιάξουμε νέες ταυτότητες. Δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες. Όχι. Αυτό που μας λέει, τι μας λέει. Μας λέει το εξής. Ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια έγγραφα τα οποία θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα η καινούργια ταυτότητα θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ταξίδι στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως το διαβατήριο. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή αντί διαβατηρίου. Και επιπλέον, τι λέει, δεν παρέχει νομική βάση για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αυτά που βάζουμε στις ταυτότητες και τα διαβατήρια απαγορεύεται να τα κρατάει το κράτος αντίγραφα. Τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι πότε? Μέχρι να εκδοθεί το διαβατήριο. Μετά τελείωσε, θα σβήνονται.
1: Διαγράφονται και καταστρέφονται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όχι μεγαλύτερη από 90 μέρες από την ημέρα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Δηλαδή μετά από 90 μέρες το πολύ, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν. Θα υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του ανθρώπου. Δηλαδή να μπορεί παραδείγματος χάρη να ταυτοποιήσω ότι εγώ είμαι και με την ψηφιακή ταυτότητα, με τα ψηφιακά μου στοιχεία, τα βιομετρικά, τα οποία θα λένε ακριβώς τις αποστάσεις των ματιών, τα ζυγωματικά κλπ. Κλπ. Όχι μόνο γενικά από φωτογραφίες, δηλαδή να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Προχωρώντας παρακάτω, τι βλέπουμε? Ότι Τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ορθή επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων και την εσωμάτωσή τους. Δηλαδή, αν κάποιος τα υποκλέψει, υπεύθυνος ποιος θα είναι? Το κράτος μέλος. Όχι, άμα τα κλέψαν και δεν τρέχει, εσύ που δεν τα φύλαξες. Όλοι δηλαδή οι εγκληματίες αυτοί. Και θα πρέπει τα βιομετρικά δεδομένα να είναι διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα φυσικά ή λογικά δεδομένα.
1: Mm-hmm.
0: Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί, και τα βιομετρικά και τα φυσικά και τέτοια, όπως κάνουν στις καινούργιες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Διότι ο προσωπικός αριθμός μπερδεύει όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Ουσιαστικά τα βιομετρικά, τα ενοποιεί.
0: Απαγορεύεται με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 20 Ιουνίου. Άρα του 19, άρα 20 Ιουνίου του 21, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω να δούμε και τη συνέχεια, τι μας λέει εδώ ο ωραίος αυτός κανονισμός. Τι μας λέει εδώ? Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, τα δικαιώματα και λοιπά, πώς είναι στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, δηλαδή το δικαίωμα να έχεις εσύ διαβατήριο και να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν οι οποιοδήποτε ότι μπορούν να σου στερήσουν λόγω του κανονισμού το δικαίωμα να πάρεις διαβατήριο. Και όλα αυτά που αφορούν, πάμε στα άρθρα τώρα. Τι λέει? Αφορούν την άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Όχι εντός της χώρας μόνο, αλλά εντός της Ένωσης. Και τα δελτία ταυτότητας εφαρμόζεται που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία, δηλαδή για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν. Και λέει, αν τα κράτη-μέλη υποθηκεύσουν ηλεκτρονικά δεδομένα υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και, πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξανατονίζει εδώ μέσα στο άρθρο.
1: Ναι. Το άρθρο
0: το βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και τι λέει? Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, δηλαδή δεν έχουν εδώ τις προδιαγραφές, το μορφότυπο αυτών εδώ, τον ID Pavla 1, δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ICAO 9303 και τα λοιπά. Όλα αυτά τα δελτία είναι άκυρα πότε? 3 Αυγούστου του 31 ή με την προγενέστερη. Τα δε δελτία τα οποία δεν πληρούν ούτε στο μέρος 2 του τέτοιου, από 3 Αυγούστου του 26 καταργούνται. Καταργούνται. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει ότι τώρα σε λίγες μέρες καταργούνται τα παλιά έγγραφα για να μπορείς να κινείσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Για εντός της χώρας δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Για εντός της χώρας λέει οι αρχές συναρμόζουν για την δευτερεύουσα ταυτότητα και θεωρούνται υπεύθυνες για την επεξεργασία. Και τα βιομετρικά, όχι, ταυτότητα του κατόχου διαμεσού συγκρίνωση, συγγνώμη εδώ. Και ο κανονισμός, εντάξει, όπως είπαμε πριν, αρχίζει από τις 2, εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, άρα, λέει, λοιπόν, για το θέμα του να ταξιδεύεις, είναι ξεκάθαρο.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν εντός της πόλεως, αν θεωρήσουμε εμείς εντός της χώρας την κατάργηση εδώ, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει τα παλαιά δελτία θα καταργηθούν το Σεπτέμβριο του 2027, διότι αυτή η οικία πάει ενάντια στον κανονισμό. Ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δελτία που είναι απαραίτητα για την κίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αφορά όλα τα δελτία και τα παλιά, άρα από την άλλη εβδομάδα καταργούνται και πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Τόσο απλά. Οπότε όποιος προλαβαίνει αυτή την εβδομάδα βγάζει διαβατήριο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Κάνει αίτηση για να βγάλει διαβατήριο.
1: Και ή, για να ήδη βλέπω, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Και επιπλέον, σχηματίζονται ουρές βλέπω στο διάλογο.
0: Και επιπλέον για να τους κόψουν αυτό το βήχα, αυτό το ωραίο παραμυθάκι που τσαμπουνάνε, τι τους λέμε πριν κάνουν την αίτηση για διαβατήριο, κάνουν μια αίτηση στο αστυνομικό τμήμα και λένε παρακαλώ, ταυτοποιήστε ή πιστοποιήστε ότι είμαι ο νόμιμος κάτοχος του τάδε αριθμού δελτίου ταυτότητας. Άρα λοιπόν πριν κάνει την αίτηση παίρνει βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα ότι ταυτοποιήθηκε και μετά την επισυνάπτει στην αίτηση. Οπότε οι άλλοι, οι αχαρακτήριστοι, δεν μπορούν να πούν ότι δεν ταυτοποιώ, αφού ταυτοποιήθηκε. Να τη βεβαίωση. Ή στην υπηρεσία σας είστε να μην πω τι είστε, ή εσύ είσαι εμβόλιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Μάλιστα. Το θέμα...
0: Γιατί το πρόβλημα το έχει μόνο η κεντρική υπηρεσία. Δεν το έχει καμία δημόσια υπηρεσία, δεν το έχουν τα δικαστήρια, δεν το έχουν τα εκλογικά κέντρα που δέχονται τον πολίτη να ψηφίσει με την παλιά ταυτότητα, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα με το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν.
1: Ναι.
0: Και είπαμε, προχή οι μηνύσεις και ξεκινάμε αγωγές. Να το μάθουν το μάθημα.
1: Έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις. Τι λέει η δική σου έρευνα?
0: Κάποιοι έχουν κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι είναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, μιλάς για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και Αθήνα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: Αθήνα.
0: Τη μήνυση εγώ την έχω κοινοποιήσει πάντα, οτιδήποτε είναι το βάζω στο 2021ελλάδα.com. Τα ανεβάζω τα πάντα εκεί. Υπάρχει μήνυση, όπως όταν θα ετοιμαστεί θα ανεβεί και η αγωγή πριν προχωρήσει για να τη δει ο κόσμος γιατί γράφουμε, διότι εγώ ο κύριος Χασοδίκης μπορεί να γράφω μέσα την κοκκινοσκουφίτσα και τον Κοντορεβιθούλη και να το θεωρώ ότι έγραψα τη μεγάλη αγωγή. Όχι, θα δημοσιευθεί. Ποιος την έγραψε και τι γράφει μέσα, να την μπορεί να τη διαβάσει οπωσδήποτε και να την αξιολογήσει και να προτείνει και οποιαδήποτε αλλαγή αν θεωρεί ότι είναι σκόπιμη. Και μετά, με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτά είναι τα ονόματα, ώστε αν κάποιος δεν δει το όνομά του, να πει όπα, εδώ μας τάφαγε αυτός. Τα φαίνονται τα ονόματα ακριβώς πώς είναι, για να μην μπορεί να πει ο καθένας ή οποιοσδήποτε ότι εδώ έγινε κάποια ατασταλία και φαγώθηκε έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Και θα είναι όλα τίμια, καθαρά και διάφανα. Διότι όπως είπαμε δεν στείνουμε μαγαζάκι. Δεν λέμε ρίξτε όλοι από ένα πενιντάρικο το στάρικο να σας σώσουμε. Εδώ μπροστά φανερά διάφανα. Αν πάλι κάποιος δεν θέλει μπορεί να πάρει την αγωγή ελεύθερα, να τη δώσει ένα δικό του δικηγόρο, να την κάνει ατομική ή να μαζευτούν μια δική άλλη ομάδα και να την καταθέσουν αλλιώς. Ελεύθερα. Δεν δικαιούμε ούτε, δεν ζητάμε ούτε πνευματικά δικαιώματα ούτε τίποτα. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά. Δουλεύουμε για το κοινό καλό.
1: Κατανοητό.
0: Κατανοητό. Οπότε τους πλακώνουμε στις μηνύσεις και στις αγωγές από εδώ και πέρα. Και αν θέλει, όπως είπα, μπορεί και κάποιος άλλος δικηγόρος να συντάξει κάποια αγωγή και να μετέχουμε κι εμείς ή να τη βγάλει, να τη δούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν λέμε ότι είμαστε οι τέλειοι, οι μοναδικοί στον κόσμο. Μπορεί να μας τη στείλει, να τη δούμε μέσα, να την αναρτήσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουν ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όχι το δουλικό και τα χάπατα που τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα κοροϊδεύουν.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν ομαδικές αγωγές, προφανώς θα θορυβηθεί το σύστημα, έτσι, όταν δηλαδή
0: αγωγές κάτι... για το όχι το σύστημα μόνο, όλοι αυτοί οι δήθεν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το καλό μας.
1: Όσοι ασχολούνται, ναι, δηλαδή αν
0: θα καταλάβουν
1: μαζική...
0: από εδώ και πέρα ότι εγώ ως δημόσιο υπάλληλος δεν μπορώ να πω εντάξει πάτε ζητήστε τα από το δημόσιο. Όχι, δεν τα ζητάμε από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς, εμείς να πληρώνουμε εμάς. Από εσένα θα τα ζητώσουμε, εσένα θα πετάξουμε στον δρόμο. Για να μάθεις ότι εκεί δεν σε πληρώνουμε για να μας γίνεσαι βελιγκέκας και να μας πουλάς εξυπνάδες. Σε βάλαμε εκεί και σε πληρώνουμε από το υστέρημά μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση για να μας υπηρετείς. και να υπηρετείς τα συμφέροντά μας και να έρχεσαι σε αντίθεση και με τους κυβερνώντες, διότι ορκίστηκες πίστη στο Σύνταγμα και ορκίστηκες να υπηρετείς εμάς, όχι να είσαι ο βελιγκέκας των κυβερνώντων. Αυτή πρέπει να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί υπάρχει παρανόηση, η κυβέρνηση δεν είναι το αφεντικό, ο λαός είναι το αφεντικό. Εμείς είμαστε το αφεντικό και πρέπει να τους το εξηγήσουμε, όπως το εξηγεί το Ιράν στην Αμερική. Θα μας βομβαρδίσετε, ναι, αύριο το πρωί θα πάρετε και ένα πακετάκι μερικών πυράβλων, να καταλάβετε τι εννοούμε. Μας ξαναβομβαρδίσετε, δεν πειράζει, πάρτε και άλλο πακετάκι πυράβλων.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις ότι η Αμερική μαζεύεται, το έχουν, ζορίζονται πολύ. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε ήθος και προπαντός είμαστε μαχητές, έχουμε μαχητικότητα. Δεν θα καθόμαστε τώρα να προσκυνάμε όλους αυτούς τους πουλημένους που για ιδίων όφελος δεν διστάζουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Και να πούμε και δύο άλλα πραγματάκια. Το πρώτο αφορά, τι άλλο, τη Βουλή των 297, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η οποία έχει κατατεθεί και εδώ μήνυση, να τη δούμε και αυτήν την ωραία μήνυση, εδώ είναι, από πολλά άτομα, μέσα αυτά είμαι και εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Ευτυχώς εδώ έχουμε και άλλους, δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, και ναι, προχωράμε παρακάτω.
1: 16 είδα είναι.
0: 16 και έχουν και άλλοι σε άλλα έγγραφα, σε άλλες μηνύσεις, γιατί δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε. Είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ατομικά τις μηνύσεις. Γιατί όταν ατομαδικά κυνηγάμε πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και πότε θα κάνουμε. Λοιπόν, και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Όλους αυτούς, όλα αυτά τα καλόπαιδα. Είναι και αυτοί καλά καλόπαιδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Βγάλαν μία απόφαση. Τι απόφαση βγάλανε? Ότι είναι νόμιμο η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές. Δυστυχώς δεν το μάθανε καλά το έργο. Δεν το μάθανε καθόλου καλά. Δεν διαβάσανε τίποτα. Διότι, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 51, τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 12 στο άρθρο 2? Ο αριθμός των βουλευτών σε όλη την επικράτεια ορίζεται σε 300.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Άρα λοιπόν οι βουλευτές σύμφωνα με το Σύνταγμα που πατάει σε νόμο τον εκλογικό είναι 300. Ούτε 301 ούτε 299.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι.
0: Και λέει το άρθρο 104 του εκλογικού νόμου, οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, προκυρήσεται αναπληρωματική εκλογή. Άρα ο νόμος είναι σαφέστατος.
1: Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία και τα λοιπά.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Προκυρήσεται εκλογή.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν έγινε. Γιατί τι λέει? Πληρούνται από τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι.
0: Δεν λέει μένουν και ναι.
1: Του ίδιου συνδυασμού.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Η μόνη εξαίρεση πότε είναι, που μας τη λέει το άρθρο 53 του Συντάγματος, όταν μιλάμε για το τελευταίο έτος.
1: Ναι.
0: Τότε κάνουμε όπως δεν βλέπουμε.
1: Το τελευταίο έτος της θητείας, έτσι.
0: Της θητείας.
1: Πριν πάμε σε εκλογές, δηλαδή.
0: Πριν πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο έτος, το τέταρτο. Τότε ναι. Μόνο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 9 και 10 του 25 να λένε ότι υπάρχουν 297 βουλευτές. Διότι όλες οι αποφάσεις λειτουργούν από μια βουλή που είναι παράνομη. Διότι αυτοί τι είπανε? Αυτοί λέει στηριχτήκανε στο άρθρο 32 του νόμου 345 του 76 που λέει τι πράγμα? Έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας, καθίστανται προκειμένου περιττή η επανάληψη εκλογικής περιφέρειας. Αλλά πότε αυτό? Όταν μπορεί και κρίνει να μην συμπληρωθεί η έδρα, όταν μπορεί τι πράγμα? να το δικαστήριο με κάποιο τρόπο να την αλλάξει. Όχι να πει ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί με εκλογές. Όταν με άλλο τρόπο μπορεί το δικαστήριο να επιλέξει ποιοι βουλευτές
1: να θα καλύψει τις θέσεις.
0: Ναι. Ακριβώς. Τότε μόνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Βουλή, η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές και σύμφωνα με την απόφαση από την αρχή της βουλευτικής θητείας, δηλαδή από το 23, είναι παράνομη. Τι σημαίνει παράνομη? Ότι όλοι οι νόμοι και όλες οι διατάξεις που ψηφίζονται είναι άκυρες. Άκυρες, άκυρες. Δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο. Όταν λέει νόμος από το 23 και μετά μέχρι σήμερα, απλά τον πετά στα σκουπίδια. Φύγαμε από αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες και να μην επικαλούνται, όπως ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παράνομος. Δεν ισχύει. Λυπούμαστε πολύ. Και εδώ θα ρίξουμε και τον πετονόκαρφο στους βολευτάδες, οι οποίοι λένε μεν ότι είναι παράνομοι, αλλά δεν είδα κανένα να παραιτηθεί, δεν είδα κανένα να μηνύσει την κυβέρνηση, δεν είδα κανένα να μηνύσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά μένουν στη Βουλή, εισπράττουν το δημόσιο χρήμα και λένε μεγάλα λόγια, παίζουν μια ωραία θεατρική παράσταση. Όλα τα κόμματα εντός της Βουλής. Δεν είδα κάποιον να διαχωριστεί. Μάλιστα. Το αφήνουμε στη γωνία, θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες πλατφόρμες, δηλαδή τις σελίδες στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες ανεβάζουν τα διάφορα στοιχεία τους. Παραδείγματος χάρη, αν μπείτε στην τάδε σελίδα, στην τάδε πλατφόρμα και δηλώστε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας. Έχετε πληστηριασμό.
1: Εννοείς το gov.gr.
0: Ναι, στο gov, αυτές εδώ μέσα της φοράς. Ή με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι όταν κάνεις ανακοπή για τον πληστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπει στην τάδε πλατφόρμα και θα ανεβάσει όλα στα στοιχεία. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα γίνονται διάχυτα. Δεν τα ξέρει μόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το δικαστήριο και οποιοδήποτε άλλος, αλλά αρχίζουν και τα ξέρουν όλοι. Πάνω σε αυτό θα κάνουμε πάλι ξεχωριστή εκπομπή. Και δεν έχω δει κανένα δικηγόρο να έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μου λες εσύ να δηλώσω ότι καθάρισα το οικόπεδό μου. Γιατί να το δηλώσω? Έλεγξε το, και άμα με βρεις ότι δεν το έχω καθαρίσει, τότε θα με τιμωρήσεις. Διότι αύριο το πρωί είναι όπως με τις μασκούλες, τα τεστάκια και τα λοιπά, οδηγούμαστε στο εμβόλιο. Το ίδιο είναι και εδώ. Όχι κάντε δήλωση που θα πάτε, πότε θα βγείτε. Είναι ο έλεγχος. Αύριο το πρωί θα σου πούνε, ξέρεις τι, δήλωσε ότι πάρκαρε σωστά το όχημά σου. Γιατί να μην το πούνε? Μόλις παρκάρεις θα μπαίνεις στη σελίδα και λες, εγώ πάρκαρα εκεί νομίμως. Μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, έβαψα το σπίτι μου την τάδε μέρα νομίμως.
1: Το τάδε χρώμα, ας πούμε.
0: Ναι, το νομίμως. Δηλαδή για κάθε ενέργεια θα πρέπει εγώ να δίνω αναφορά τι κάνω και ότι είναι νόμιμη ενέργεια.
1: Ναι, αυτό όντως είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ακριβώς. Γιατί λίγο από εδώ μαζεύονται πάρα πολλά.
0: Και κανένας από τους δικηγόρους, τους χιλιάδες Ελλάδος, δεν είδα να το θίξει το θέμα. Αυτό δεν το έδειξε
1: κανένας.
0: Γενικά
1: κανένα. Υπάρχει παντού μια τάση φακελώματος, Φώτη, ακριβώς, στην Ελλάδα των τελευταίων ετών.
0: Ακριβώς, υπάρχει το μέγα φακέλωμα, γι' αυτό βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε ότι εξυπηρετήσε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ξέρουμε τρία νούμερα, μόνο τα τρία νούμερα είναι. Εδώ ξέρουμε άμκα, ξέρουμε αφημί, ξέρουμε το πιν από τις κάρτες, ξέρουμε το πιν από το κινητό, ξέρουμε το πιν. Και μας προβλημάτισε ο ένας αριθμός που τι θα γλιτώσει, θα γλιτώσει δύο αριθμούς. Δηλαδή τον άμκα και το αφημί. Που στην ουσία είναι το αφημί με κάτι τέτοιο. Τι διαφορά έχει? Δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
1: Η διαφορά είναι η ενοποίηση των πάντων. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο,
0: άρα, λοιπόν,
1: του πράγματος.
0: Άρα λοιπόν, εάν πάμε και στο χακάρισμα που έχει γίνει και στην Ιαπωνία, που μπήκανε στη Sony και πήρανε από τους παίκτες του PlayStation τα δεδομένα, ή μπει κάποιος μέσα, ξαφνικά όλα μας τα δεδομένα θα είναι φόρα παρτίδα, θα τα έχει κάποιος και δεν θα ξέρουμε πού είναι. Ή όπως πήγε να κάνει ο Γεωργιάδης, να δώσει τα ιατρικά δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουν μελέτες. Άρα συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να βγει πάλι καμιά υπουργάρα και να πει, ξέρετε τι, τα δίνουμε με ασφάλεια φυσικά, δεν θα διαρρεύσουνε, εγγυημένα πράγματα, ποτέ δεν διαρρέουν αυτά, τα ξέρει όλοι οι φίλοι εκτός από τον γείτονά σου. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα δώσουμε εκεί για να κάνουμε μελέτες που επάνω στη συμπεριφορά σου, επάνω στον οργανισμό σου, επάνω στις επιδράσεις των φαρμάκων, στην κοινωνική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Να ενισχύσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα περάσουμε και όλα αυτά γιατί βγαίνουν και τα τεράστια data centers. Και μετά και, τι λέμε, αυτό, γιατί γίναμε
1: εκεί. Είναι ο μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση στο φακέλωμα αυτό, στον προσωπικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει, και πάμε παρακάτω.
0: Το δεν τρέχει και τίποτα να το δουν στο Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που το λέει.
0: Μπράβο, αυτοί που δεν τρέχει τίποτα και τα έχουν όλα, ας δουν το Γεωργιάδη που τα πήγαν τα πουλήσει στο εξωτερικό, για να τα έχουν και στο εξωτερικό. Και εφόσον δεν τους πειράζει και τα έχουν όλα, γιατί τότε τα λένε προσωπικά δεδομένα. Ας τα πούνε γενικά δεδομένα, ας τα έχει ο γείτονας. Δηλαδή από ποιον φοβάσαι περισσότερο ότι θα σου κάνει ζημία. Από το γείτονα ή από την κυβέρνηση? Διότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και τους γύρω βλέπουμε προβλήματα. Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδα εγώ κανέναν γείτονα να βάζει κάμερες και να σε κυνηγάει και να σε παρακολουθεί. Το ίδιο ισχύει πάλι, να βάλουμε και άλλο κεφάλαιο πριν κλείσουμε, και για τις κάμερες στους δρόμους. Τι θα πει η κάμερα δήθεν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας? Συγγνώμη. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μου λες εσύ ότι βλέπεις σε ποιο όχημα είμαι, με ποιον είμαι, τι φοράω και τι κάνω με στο όχημα. Αν καπνίζω, αν ξέρω εγώ ξύνω το κεφάλι μου ή οτιδήποτε άλλο. Με ποιο δικαίωμα? Ποιο σου δίνει τέτοιο δικαίωμα? Και αύριο θα πούνε, αχ, χακαρίστηκαν οι κάμερες όπως έγινε στο Ιράν και σκοτωθήκαν και κάνανε. Συν μπορεί να βγάλει και τα δεδομένα από όλες τις κάμερες και να πει ότι ο Γιωβανόπουλος την τάδε μέρα πέρασε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Άρα πήγε εκεί, να ξέρουν και το πού πάω και τι κάνω και ποιες ώρες. Αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ασφαλισμένα, λένε, όλα τα κλειδώνουν. Ποιος τα κλειδώνει? Στο Ιράν δηλαδή ήταν κορόιδα που τα χακάρανε. Σε άλλες πόλεις που χακάρανε επίσης και βρίσκανε ποιος πάει πού και εκεί τυχαία ήτανε. Τα ξέρουμε αυτά, μάλιστα, την ασφάλεια των δεδομένων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε στο κινέζικο μοντέλο του πλήρη ελέγχου. Όπου εκεί, εάν τυχόν πεις κάτι για την κυβέρνηση στραβό ή κάτι δεν σου αρέσει, ξαφνικά σου αφαιρούνται πόντι, δεν μπορείς να αγοράσεις αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Και αν είσαι πολύ αντιδραστικός και λες εδώ κάτι δεν πάει καλά, ξαφνικά βρίσκεσαι και σε κάποιο στρατόπεδο αναμόρφωσης. Και μετά τα βρίσκεις όλα υπέροχα. Για να ξέρουμε που πάμε. Αυτά θέλουν προσοχή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί εδώ θέλουμε ώρες. Θα τα κάνουμε, αλλά θέτω ως προβληματισμό κυρίως στους δικηγόρους της χώρας. Μέχρι στιγμής είπαμε δεν υπάρχουν πλην ένα ή δύο δικηγόρων. Να τους εξαιρέσουμε και αυτούς και να πούμε και το όνομα, την Ελένη την Γκαλία τη μία.
1: Εντάξει, υπάρχουν πια οι φώτοι, υπάρχουν
0: πράγμα, και τα βλέπουν και αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν που πάει η δουλειά και αρχίζουν σιγά σιγά και αντιδρούνε. Θα χαρώ πολύ να δούμε και άλλους δικηγόρους να αντιδρούνε και όχι απλώς να βγάζουν λόγους από τα κανάλια, αλλά να τους δούμε δίπλα στον πολίτη.
1: Υπάρχουν και άλλοι, μην αδικήσουμε, υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι, έτσι, μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα γιατί όχι, σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους.
0: Δεν είπα όνομα. Δεν είπα όνομα, είπα όχι, θέλω, λέω, θέλω να δω δικηγόρους δίπλα στον πολίτη. Δικηγόρους να δημοσιεύουν έγγραφα και να λένε να η μήνυση πάρτε την. Ελάτε πάρτε με τηλέφωνο να πάμε τώρα στο τμήμα να τους μαγκώσουμε. Να και η μήνυση έτοιμη σας την έχω.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε να κάνουμε αγωγή. Κατανοητό. Να η αγωγή δημοσιευμένη, ελάτε να πάμε να τους κυνηγήσουμε. Μην βάζετε τα στοιχεία στις πλατφόρμες ή ελάτε να τους κυνηγήσουμε στις πλατφόρμες μαζί για τις παρανομίες που γίνονται. Και να ανοίξει ένας διάλογος έστω και μεταξύ των δικηγόρων και να σταματήσουν να γράφουν αυτές τις ασυναρτησίες. Αχ, τι καλό που είναι, αυτό μας διευκολύνει, και τι καλό που είναι το άλλο, αυτό μας διευκολύνει. Και να καταλάβουν που πάει η δουλειά. Γιατί έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Όρθιοι κοιμούνται και ξενοδοχείο πληρώνουν. Το σύνολο του δικηγορικού κόσμου δεν έχει ιδέα τι τους γίνεται. Είπαμε, πλην εξαιρέσεων.
1: Σύμφωνοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό είναι,
0: σε άλλο
1: σίγουρο.
0: Επεισόδιο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Φώτη, ευχαριστώ πολύ. Να
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ για το βήμα και ευχαριστώ και τον κόσμο που είχε την υπομονή να με ακούσει.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο νομίζω έχει διαχρονική αξία και ισχύει. Κάθε χρόνο δυστυχώς. Μέχρι να απελευθερωθούμε θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από σας πιστεύετε ακόμα στον αυτό τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν

και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη, στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, τη λεγόμενη περφωτισμένη δεσποτεία, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου. Όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρεόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγον τη δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης αποκαθήλωσης αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμό, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω πάλι ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία? Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα δεν έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης να σας πω ότι στα πολιτεύματα της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες, δεν είναι...

ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι, ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών, μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών. Είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση, την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς στη σύγχρονη ιστορία μας. Καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο φοράει το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λύθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα. Έμεσα διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 1975, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο προεδρικό μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτευμα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους. Είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχες, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε, είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο, πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτευμα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους τους οποίους ήλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το Σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτευμα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπιλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος
Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της δραματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρεις τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, αποδείχθηκε να πολεμάς τα τάγκς, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο, και να ελπίζεις για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος, και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες της, όπως συνέβη κατά τη μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες, σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από τον Λουδοβίκο 16ο μέχρι και τον Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι «Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων», όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς φτάσαμε, πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, «Η Δημοκρατία του Πολίτευμα που Περιμέναμε», μια συνταγματική πρόταση πλήρης γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό πλαίσιο.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσος, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: Και καλό καλοκαίρι.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα παρουσιάστηκε ως ιστορική επιτυχία. Η Τουρκία στο επίκεντρο, ο Ερντογάν αξιόπιστο σύμμαχο και η Ελλάδα άφαντη. Την ίδια στιγμή στην Ουκρανία διεξάγονται δύο πόλεμοι παράλληλα που ανατρέπουν ό,τι ξέραμε για τις σύγχρονες συγκρούσεις. Και κανείς δεν εξηγεί τι σημαίνει αυτό για εμάς. Σήμερα με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Κωνσταντίνο Λουκόπουλο θα δούμε πίσω από την κουρτίνα. Τι αποφασίστηκε στην Άγκυρα, πώς τα ντρόνους αλλάζουν τους κανόνες του πολέμου και πού βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτή τη νέα γεωστρατηγική τάξη. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ορίσατε.
9: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιλάω βέβαια, έχω το υπόβαθρο, όπως λέμε, το background του στρατιωτικού, αλλά μιλάω ως γεωστρατηγικός γεωπολιτικός αναλυτής.
8: Σας ευχαριστώ που το ξεκαθαρίσατε. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα. Η πρώτη φορά που η Τουρκία υποδέχεται τη συμμαχία στο έδαφος της. Στα επίσημα ανακοινοθέντα μιλούν για ιστορική επιτυχία και ενοποιημένη συμμαχία. Πού ακριβώς βλέπετε εσείς την ουσία αυτής της συνόδου, πέρα από αυτά τα επίσημα κείμενα?
9: Επιτρέψτε μου να κάνω αρχικά μία μικρή διόρθωση. Είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενεί σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την πρώτη φορά το 2004 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία όντως ήταν σύνοδος με συζητήσεις δύο ημερών και όχι όπως έγινε η σύνοδος, η οποία περιορίστηκε σε μόλις 90 λεπτά και σε μόλις μία διακήρυξη 5 παραγράφων και μίας έκτης ως ευχαριστήριο προς την Τουρκία, η οποία προετοίμασε και διοργάνωσε αυτήν την σύνοδο. Το θέμα είναι ότι στο περιθώριο αυτής της συνόδου και γενικότερα στο χρονικό πλαίσιο αυτού του γεγονότος, όταν συναντώνται 32 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ή εθνών, όπως λέγεται κατά την ατοϊκή ορολογία, από μόνο του και τίποτα να μην γίνει, είναι ένα γεγονός. Αλλά έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τονίσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ήταν ένα σόου για δύο ανθρώπους. Ο πρώτος ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του αρέσει, μεγάλωσε ο Τραμπ και έγινε γνωστός μέσα από τα reality, έτσι. Του αρέσουν αυτά τα φαντασμογορικά. Είδατε πόσα 100 άλογα που είχε η τουρκική προεδρία όταν πήγαινε στο παλάτι. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ κυριάρχησε ως Τραμπ και οπουδήποτε να πήγαινε θα κυριαρχούσε. Και ο μεγάλος κερδισμένος, επικοινωνιακά, συμβολικά, ό,τι θέλετε πέστε το, ή και πραγματικά είναι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα διότι με τα λόγια του Τραμπ παρουσιάστηκε ο ίδιος ως ένας παγκόσμιος ηγέτης και μάλιστα αξιόπιστος. Ποιος? Αυτός ο οποίος έχει συνδιαλλαγή με τη μουσουλμανική αδερφότητα, με τη Χαμάς και παλαιότερα ακόμα ο ιός Ερντογάν, ο Μπιλάλ, με λαθρεμπόριο πετρελαίου από τον ΆΙΣΙΣ. Το πρώτο είναι, παρουσιάστηκε αυτό. Το δεύτερο, η Τουρκία ως έναν αντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό βέβαια την καθιστά κυρίαρχη στο ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική πτέρυγα, αλλά το πιο βασικό, της δίνει πόντους, προσέξτε θα σας πω, για να συνδιαλέγεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα ξέρετε, με τη δεύτερη έκφραση, αν θέλετε, συλλογική των Ευρωπαίων. Και το τρίτο, τον κατέστησε πλέον κυρίαρχο, είναι κυρίαρχος, αλλά έναντι της τουρκικής αντιπολιτεύσεως μέσα στο εσωτερικό μέτωπο. Γι' αυτό μιλάμε ότι η Τουρκία και ο Τραμπ είναι κερδισμένοι, συγγνώμη, η Τουρκία και ο Ερντογάν, τον αφήσαμε τον Τραμπ, είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτού του διημέρου της 7 και 8 έτσι, Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούσαμε η Ελλάδα τι θα μπορούσε να πει ή όχι, έγινε μία δήλωση, εδώ θέλω να σας πω και ολοκληρώνω το βασικό, τη βασική μου τοποθέτηση πάνω στην εισαγωγική σας ερώτηση, μία, ας το πούμε, τοποθέτηση που στα ελληνικά ή αν θέλετε ελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τονίστηκε η μεγάλη του σημασία, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το κάζους Μπέλη. να διευκρινίσουμε ότι το κάζους μπέλι είναι η αιτία πολέμου. Λέει, είναι η αιτία πολέμου. Και αυτό είναι ένα ψήφισμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του το καλοκαίρι του 1995, με το οποίο απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα που της δίνει το διεθνές δικαίωμα, το διεθνές δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια. Τώρα έχουν πει οποιαδήποτε αύξηση. Αυτό υπόθηκε ότι, και να το πούμε, μια και σας παρακολουθούν, δεν υπόθηκε στη Σύνοδο, υπόθηκε στους διαδρόμους όταν προσερχόταν και μάλιστα σε έναν Έλληνα δημοσιογράφο. Αυτό είναι το πλαίσιο τώρα, επειδή είπαμε τι άλλο να έκανε, τι δεν έκανε. Βέβαια συνδέθηκε αυτό, να ξέρετε. Θέλω να σας πω για τη συγκρότηση δύο στρατηγίων με τα οποία η Τουρκία είναι βέβαιο ότι ναι μεν θα είναι νατοϊκά, θα χρησιμοποιηθούν και για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, αλλά είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ηγεμονικής και της αναθεωρητικής πολιτικής, όπως κατά πάγια τακτική κάνει. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο απέναντι στην εισαγωγική σας ερώτηση.
8: Πολλοί μιλάνε για ΝΑΤΟ. Εσείς θεωρείτε ότι το ΝΑΤΟ είναι κάτι ενιαίο πλέον ή έχουμε ένα ΝΑΤΟ πολλαπλών ταχυτήτων, διότι έχει ακουστεί και αυτό?
9: Οι ιδρυτές τώρα παρεμπιπτόντως, και πρέπει να το ομολογήσω, το ξέρετε, μιλάτε με έναν επί 3,5 χρόνια καθηγητή της σχολής του ΝΑΤΟ και αυτά δίδασκε, έτσι. Θα σας πω τι έλεγα και τι μάλλον θα μπορούσα να πω εκτός περιθωρίου. Και ταυτόχρονα με, είναι η συνολική μου εμπειρία σε ανατολικές θέσεις 7 έτη, διευθυντού αμυντικής σχεδιάσεως της ίδιας συμμαχίας στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κοιτάτε, η επιτυχία, όπως λέγαμε, του ΝΑΤΟ είναι αυτό που λέμε η δυνατότητα προσαρμογής το οποίο έχει. Έχει αναζητήσει μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ για το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχει αναζητήσει ρόλο το ΝΑΤΟ. Έχει βρει, έχει πει, έχει κάνει. Το ΝΑΤΟ είναι μία διακυβερνητική, θα το έλεγα, στα αγγλικά αυτό που λέμε intergovernmental, πολιτικοστρατιωτική συμμαχία. Το ΝΑΤΟ ή αν θέλετε η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται την Αμερική. Όσο λοιπόν η Αμερική, οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται την Αμερική, άλλο τόσο χρειάζεται και η Αμερική το ΝΑΤΟ. Εάν είναι μπροστά ή πίσω ή δύο ταχυτήτων, δεν μπορούμε να το πούμε με την έννοια ότι κάποιοι είναι περισσότερο ΝΑΤΟ, κάποιοι λιγότερο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορούμε να υποθούμε. Μπορούμε όμως να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές τάσεις το πώς βλέπουν τα έθνη το ΝΑΤΟ. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς το βλέπει η Πολωνία, οι τρεις βαλτικές χώρες, η Ρουμανία τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέποντας τη Ρωσία απέναντι, αλλιώς το βλέπει η Ισπανία, η Ιταλία, αλλιώς το βλέπει η Αμερική. Η Αμερική, παραδείγματος χάρη, το βλέπει ως μια πλατφόρμα προβολής παγκόσμιας ισχύως. Αλλιώς το βλέπει η Ελλάδα. Διότι όταν η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχει εντός εισαγωγικών ένα σύμμαχο, αφού ανήκει στην ίδια συμμαχία, έτσι, την Ατλαντική Συμμαχία, ένα σύμμαχο που την απειλεί, τι να δει και πώς θα χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, προσέξτε, όταν ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα κάνει στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία, η κυρία Φρεντερίξεν, η Μέτε Φρεντερίξεν, πρωθυπουργός της Δανίας, είπε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, τελείωσε το ΝΑΤΟ. Εσείς έχετε ακούσει, θα τα ψάξετε, είστε αρκετά νεότερός μου, αλλά σας το λέω, είστε και μελετημένος και πάρα πολύ βαθύς γνώσης. Αλλά έχετε ακούσει εσείς κάποιον Έλληνα πρωθυπουργό και ιδιαίτερα αυτό που είναι τώρα να πει, επειδή αυξήθηκε έτσι η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας, πήρε άλλη διάσταση, με απειλές και ούτω καθεξής, να λέει κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω, δεν πρόκειται για δύο ταχύτητες, αλλά πρόκειται για διαφορετικές αντιλήψεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα θα πρέπει πρωτίστως, ναι μεν να είναι προσιλωμένη στις αρχές της συμμαχίας, αλλά από την άλλη μεριά να προωθεί και τα δικά της συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, δεν έχω καταλάβει γιατί η Ελλάδα συνένεσε σε αυτή τη συγκρότηση των δύο στρατηγίων που φτιάχνει η Τουρκία υπέρ του ΝΑΤΟ.
8: Επειδή είπατε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε λόγω της Σοβιετικής απειλής τότε, ο σημερινός εχθρός του ΝΑΤΟ ποιος είναι ακριβώς?
9: Ωραία ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση όχι του ενός, των 10 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ, όπως είναι και στο καταστατικό του και αυτό το λέει, είναι να προστατεύσει από οποιαδήποτε απειλή, προσέξτε, οποιαδήποτε απειλή ή οποιοδήποτε κίνδυνο ασφαλείας τις χώρες, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια των πληθυσμών, των υποδομών και ούτω καθεξής. Κατά διαστήματα, ιδιαίτερα συγγνώμη, τώρα τελευταία, έχει ως απειλή, βρήκαμε μία απειλή, είναι η Ρωσία. Είναι. Κατά διαστήματα, έχουμε αναφέρει και υπάρχει και στη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ αυτό, ότι ενδεχομένως να είναι και η Κίνα. Και το λέω αυτό διότι ως χώρα του Ινδο-Ειρηνικού η Αυστραλία, στην οποία σας φιλοξενεί και στην οποία ζείτε, έχει ας το πούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή ας το πούμε η προσπάθεια στρατηγικής επέκτασης και πολιτικής επιρροής της. Εκεί βρίσκεται, αλλά έχουμε βάλει και την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία, παρόλο παρεπιπτόντως να ξέρετε, θέλει να μπει ως κύριο καθήκον του ΝΑΤΟ, το θέλει η Τουρκία. Για ποιο λόγο? Ούτως ώστε όποιος δεν της αρέσει στη Μέση Ανατολή να τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη και να μπορεί να εμπλέκει ή να προσπαθεί να εμπλέξει αποτελεσματικότερα το ΝΑΤΟ εκεί. Το ΝΑΤΟ όντως αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας μηχανισμός, ένας οργανισμός ασφάλειας, όπως σας είπα, όπως συνεχίσει, και βρίσκει, όπως λέμε, ως εχθρό, ως απειλή, σας το λέω γενικότερα αυτό, δεν είναι βέβαια στο καταστατικό, και κρατικούς δρόντες, αλλά κυρίως μη κρατικούς δρόντες, όπως θα μπορούσε να ήταν ο ISIS ή οτιδήποτε άλλο, επηρεάζει, εκεί αναφέρεται, και την σταθερότητα των καθεστώτων, των δημοκρατικών καθεστώτων της συμμαχίας.
8: Στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, ο οποίος ήταν το σημαντικότερο γεγονός που έγινε το 2026 και μας απασχολεί ακόμα και τώρα, διότι εκεί που νομίζαμε ότι σταμάτησε, πήγαινε για εκεχηρία, ξανά άρχισε. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το ξαναφούντωμα του πολέμου?
9: Η εκεχηρία, για να διευκρινίσω και με τους όρους, είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο, δηλαδή κατάπαυση του πυρός, παρόλο ότι υπήρχαν πλήγματα και ανταποδοτικά πλήγματα, και μετά τις 17, όπως γνωρίζουν όλοι, Ιουνίου, είχε υπογραφεί ένα μνημόνιο συναντήληψης, το Memorandum of Understanding, θα μπορούσε να είναι και Memorandum of Misunderstanding. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπεγράφει εκεί με την οποία, το προσέξτε τι σας λέω, είχαμε εκεχηρία, κατάπαυση πυρός. Εδώ τώρα με αυτό είχε υπογραφεί ανακοχή, όχι ειρήνευση, ανακοχή. Είναι μια βαθμίδα πιο πάνω. Δηλαδή, υπογεγραμμένο, όταν το άρθρο 1 του μνημονίου ξεκινούσε ότι οι δύο πλευρές, τα συμβαλόμενα μέρη, θα αποφύγουν οποιοδήποτε στρατικό πλήγμα ή χρήση στρατιωτικής βίας το ένα κατά το άλλο, έτσι. Προχωρήσαμε, εδώ τι έγινε, εδώ λέτε ξαφνικά πάνω εκεί που είχαμε ησυχάσει, πάνω εκεί που κατέβαιναν οι τιμές Brent στο πετρέλαιο και σιγά σιγά φαινόταν ότι πηγαίναμε σε μια ενεργειακή εξομάλυνση, όπως είπατε, ξεκίνησαν πάλι οι εχθροπραξίες. Είναι ελεγχόμενες βέβαια η κλιμάκωση προς το παρόν, ελεγχόμενη, δηλαδή δεν θέλω να το πω συγκρατημένα, πλήγματα αντιπλήγματα αλληλογισμένα. Αλλά τι βλέπουμε μέχρι τώρα? Βλέπουμε μία σύγκρουση, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι επαναφέρει ολοκληρωμένο πόλεμο ή ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά είναι μια σύγκρουση για έναν από τους πιο σημαντικούς ενεργειακούς και εμπορικούς διαδρόμους στον κόσμο. Ποιο? Το στενό του Ορμούς. Αυτό το πρόβλημα, κύριε Κανέλο, υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου? Όχι. Αυτό το δημιούργησε ο πόλεμος του Τραμπ και του Νετανιάχου εναντίον του Ιράν. Είναι τέλος δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είχε. Εσείς ακούσατε αυτές τις μέρες για το βαλιστικό πρόγραμμα, για το πυρηνικό πρόγραμμα κάτι να λέγετε, ή τι θα κάνουν οι Χούτι, ή τι θα κάνουν οι Χεσμπολάχ ως αντιπρόσωποι, ως πρόξεις? Όχι. Αυτό είναι εκεί. Άρα λοιπόν, εδώ δεν είναι ένας, πώς θα το πούμε, μία διαμάχη απλά η οποία γίνεται, και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί για την ασφάλεια και την οικονομία. Είναι ένας αγώνας για το κύρος, για την κυριαρχία και κυρίως για την ικανότητα της μίας πλευράς να επιβάλλει όρους παιχνιδιού στην άλλη. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Το άρθρο 5, βλέπετε, για να μπορέσω, όταν με τιμάτε και με προσκαλείτε να μιλήσουμε, όχι το, και εσείς δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, πρέπει να λέμε τα πράγματα και να ακριβολογούμε. Το άρθρο 5 λοιπόν του MOU, του Μνημόνιου Συναντήληψης, ή αν θέλετε, το οποίο με τη δημιουργική του ασάφεια δημιούργησε πάνω από μία ερμηνεία, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήταν σαφέστατο όμως αυτό. Και έλεγε ότι για 60 μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 17 Αυγούστου, 17 δεν υπέγραψε ο Τραμπ στις Βεσσαλίες. Για 60 μέρες λοιπόν, το Ιράν οφείλει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ναυτιλιακή διακίνηση, ή θέλετε την διακίνηση μέσω του στενού. Και μετά τις 60 μέρες θα καθοριστεί, προσέξτε τι έλεγε, ο τρόπος που θα διαχειρίζεται. Δεν είπε τίποτα άλλο. Τι έγινε εδώ, πώς άρχισαν τα πράγματα? Αν βάλουμε ότι έχουμε δύο διαδρόμους, ή αν θέλετε έναν και έναν διπλό, δηλαδή αυτός ο οποίος περνάει ακριβώς μέσα από τα περσικά χωρικά ύδατα, όσοι έχουν χάρτη θα μπορούσαν να τον δούνε, και από τα νησιά, και βγαίνει, το λέμε ας το πούμε, βόρειο διάβλο αυτό, και ένα μεσαίο και νότιο. Κάποια πλοία λοιπόν προσπάθησαν να πάνε να χρησιμοποιήσουν το νότιο διάβλο. Εκεί τι έγινε? Εκεί λοιπόν με κάποιο τρόπο, και σβηστούς δηλαδή τους εντοπιστές, έτσι, κάποιοι τους εντοπίσανε, εκεί λοιπόν το Ιράν έστειλε drones, πυράβλους, και χτυπήθηκε. Φοβούμενο δηλαδή ότι πάει de facto, γιατί τα πήγαν οι Αμερικάνοι από εκεί, να υπάρξει ένας θεσμοθετημένος έλεγχος των στενών που δεν εγκρίνει. Χτύπησαν λοιπόν εκεί, χτύπησαν οι Αμερικάνοι, ξαναχτύπησαν. Εδώ είναι όχι απορίας άξιων, γιατί τα έχουν μελετήσει, ότι πόσο εύκολα έφτασαν πλήγματα στην Ιορδανία με σκοπό με αποτέλεσμα δηλαδή να σκοτωθούν 3 Αμερικανοί, τώρα ακούμε για άλλους 7-8, να καταστραφούν αεροσκάφη και ούτω καθεξής. Νομίζω, το λέω με κάποια επιφύλαξη γι' αυτό, αλλιώς σας έλεγα, εκτιμώ με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι και οι δύο πλευρές αναζητούν μία αποκλιμάκωση και μία, ας το πούμε, επανέναρξη της διαδικασίας. Ο Τραμπ βέβαια είπε ότι είναι νεκρό το μνημόνιο, εγώ θα σας έλεγα είναι με μηχανική υποστήριξη ζωής. Μπορεί να έχουμε ακόμα μία περαιτέρω κλιμάκωση για να πάμε στην αποκλιμάκωση, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι αναζητείται, και υπάρχει και μία πρωτοβουλία του Κατάρ για αυτόν τον λόγο, αναζητείται ένας δρόμος και ένα κοινό έδαφος, ούτως ώστε να σταματήσουμε εδώ και να μπορέσει να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Γιατί στο μνημόνιο τι γίνεται? Λέει ότι πρέπει να αρχίσουν να εξελιχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, για το ένα, για το άλλο και ούτω καθεξής, έτσι. Δεν είναι αυτό. Φανταστείτε ότι το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει ένα όπλο μαζικής, δεν καταστροφής, αλλά μαζικής οικονομικής και ενεργειακής διαταραχής, το οποίο έγινε όπλο μετά από αυτόν τον πόλεμο, χωρίς καθορισμένους στρατηγικούς σκοπούς, χωρίς διακριτό τέλος και χωρίς στρατηγική εξόδου. Και αυτό το οποίο αποδεικνύεται από την ιστορία είναι ότι τέτοιοι πόλεμοι δεν έχουν καλό τέλος για αυτούς που τους ξεκινούν.
8: Υπάρχει περίπτωση να γίνει χερσαία επίθεση από το στρατό των ΗΠΑ ή θα δημιουργήσει ένα proxy war με Κούρδους ανατολικά και Βαλούχους από την άλλη, γιατί υπάρχουν και αυτές οι δύο περιπτώσεις?
9: Το Ιράν είναι ένα πολυεθνικό κράτος, έτσι. Ο βασικός κορμός είναι οι Πέρσες. Πολύ σωστά το θέτατε. Οι Κούρδοι οι οποίοι ζουν στο βορρά και οι οποίοι όντως υπάρχουν και πολλοί αντιφρονούντες, αλλά βρίσκονται δυνάμεις, φάνηκε, ενώ θα ήθελε το Ισραήλ να τους εμπλέξει, φάνηκε ότι είναι απρόθυμοι. Έχουμε και τους Βαλούχους, έτσι. Γενικότερα όμως, θέλω να σας πω, μέσα σε αυτούς, μέσα πολλοί από αυτούς, οι Κούρδοι πολύ λιγότερο, είναι μέσα στο κρατικό μηχανισμό. Εγώ θα σας πω αν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι αυτοί για να μπορέσει να γίνει κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι ακραία τα σενάρια. Τίποτε βέβαια σε έναν πόλεμο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τίποτα δεν μπορεί να απλοποιηθεί. Και η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να εκφράσει κάποιος για έναν πόλεμο είναι η απρόβλεπτη φύση του. Σας το λέω αυτό διότι δεν είναι γραμμική του η εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά όμως, η χερσαία επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε κύριε Κανέλο πόσες δυνάμεις και πόσα μέσα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να έχει υψηλό κόστος, θα έχει να έχει πιθανότητες επιτυχίας? Δεν θέλω να μιλήσω, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα. Θα σας πω όμως αυτό το οποίο και εγώ σαν αναλυτής παρακολουθώντας και άλλους μεγάλους αναλυτές, είναι ότι στρατιωτική λύση για το άνοιγμα των στενών, γιατί τελικά από όλο αυτό τον οριμαγδό που έγινε, στα στενά μείναμε, έτσι. Εκεί μείναμε. Στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. Και ως πρώην στρατιωτικός και πολλοί άλλοι πρώην στρατιωτικοί ξέρουν, οι ενεργοί ακόμα περισσότερο, ποια είναι τα όρια χρήσεως της στρατιωτικής ισχύς και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Για να ανοίξει στρατιωτικά, παραδείγματος χάρη, το στενό, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες στην ιρανική πλευρά. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο βάθος, να ξέρετε, πού θα πάει δηλαδή, στα παράλια. Και είναι και μία ακτογραμμή, εγώ θα σας πω για όλη την ακτογραμμή που είναι 1000 χιλιόμετρα, 1100 χιλιόμετρα, 1200 μέχρι το νησί Χάρκ. Δεν θα σας πω εκεί. Θέλει τουλάχιστον κάπου 100 χιλιόμετρα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την περιοχή η οποία γίνεται το στενό. Άρα λοιπόν το θεωρώ, σας είπα δεν μπορούμε να πούμε απίθανο, αλλά ως το ελάχιστα δυνατό σενάριο για τους λόγους τους οποίους είπα. Και μάλιστα κάποιοι που το προτείναν σε δημόσιο λόγο, έτσι δεν ξέρουμε τι διαμείβεται μεταξύ του Τραμπ και των επιτελών του, αν και αυτό το οποίο κάποιοι τους είπαν τα αγνόησε και γενικότερα δούλεψε εξωθεσμικά βασιζόμενος στο μυαλό του, βασιζόμενος στο αλάθητο και ούτω καθεξής. Όχι λοιπόν, δεν θεωρώ ως πιθανή μία χερσαία επιχείρηση, δεν αποκλείεται τίποτα, αλλά δεν τη θεωρώ για τους λόγους που σας είπα, ως πιθανή, διότι έχει πολύ υψηλό κόστος, απαιτεί σημαντικές δυνατότητες αλλά και προσωπικό και το κυριότερο είναι ότι δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό μια επιτυχία.
8: Βέβαια, πάρα πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι το θέμα τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα στενά του Σουέζ και ο Λίβανος που δημιουργεί όλο αυτό. Πώς βλέπετε αυτή την επίθεση που κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο?
9: Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο, να σας επιτρέψτε μου να προσθέσω, τα στενά του El Mandeb, που είναι τα ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό οι Χούτι, οι οποίοι είναι υποστηριζόμενοι από το Ιράν. Κοιτάτε, το Ισραήλ, θα πάμε τώρα βέβαια σε ένα άλλο θέμα, το Ισραήλ στο Λίβανο προσπάθησε να εξαλείψει, να περιορίσει την Χεσμπολάχ. Διότι εκτιμάται και έχει κάνει ζημιά ως απειλή για την ασφάλειά της. Και εκεί, κύριε Κανέλο, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για την εξάλειψη. Θα έπρεπε λοιπόν να ρίξει όλο το στρατό του και να κάνει μία χερσαία επιχείρηση μέχρι όλο το Λίβανο για να την εξαλείψει. Είναι δυνατόν? Όχι. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ το λέω? Όχι, κύριε Κανέλο. Αυτό το λέει ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Έχουντ Μπάρακ, ο οποίος ήταν και αρχηγός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν λύση στρατιωτική για την εξάλληψη της Χεσμπολάχ δεν υπάρχει. Όπως δεν υπήρχε και στρατιωτική λύση για την εξάλληψη της Χαμάς. Η Χαμάς τι έχει κάνει τώρα? Μαζί με άλλους, με 2 εκατομμύρια, έχει περιοριστεί. Φανταστείτε, ένα νησί σαν την Άνδρο που ζούσαν 2.200.000 και τώρα έχουν πάει στη μισή Άνδρο. Έχει εξαλειφθεί. Ποιος κυβερνάει αυτό που έχει μείνει? Η Χαμάς. Για να φτάσουμε πάλι στο Λίβανο. Άρα λοιπόν απαιτείται μία πολιτική λύση. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ημίμετρο. Πάντως την πρώτη εκεχηρία το Ισραήλ την παραβίασε. Πόσες φορές? Χιλιάδες. Μιλάμε αυτοί που ήταν πρόπερση, έτσι. Και τώρα δηλαδή το Ισραήλ ήθελε να φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει, μήπως και την εξέλιξη. Δεν κατόρθωσε όμως και στρατιωτικά, όπως σας είπα, δεν έγινε κάτι.
8: Ας αφήσουμε λίγο τη Μέση Ανατολή, διότι έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αρχίσει κάτι και είμαστε ακόμα στη συνέχεια. Έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Θέλω να περάσουμε σε ένα πόλεμο που ίσως το ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, και μιλάω για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην ανάλυση σας περιγράφετε 2 παράλληλους πολέμους στην Ουκρανία. Το συμβατικό στο μέτωπο και τον ασύμετρο εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω με drones. Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και τη λεγόμενη σκιώδη αρμάδα. Ποιος από τους 2 πολέμους θα κρίνει τελικά το αποτέλεσμα?
9: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με διαβάζετε, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε. Λοιπόν, ναι, είναι μία ανάλυση την οποία έβαλα, νομίζω στην αυτεμπορική το είχα βάλει αυτό, έτσι. Στην αυτεμπορική, μία ανάλυση. Η Ουκρανία αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή με πλήγματα σε βάθος, σε ενεργειακές υποδομές και κυρίως δηληστήρια, έτσι. Για ποιο λόγο? Ούτως ώστε να αυξήσει τις ανάγκες και να περιορίσει την ροή καυσίμων στη βιομηχανία, στους πολίτες και το καθεξής. Και να κάνει κοστοβόρα, έτσι, τον πόλεμο για τη Ρωσία. Καλώς ή κακώς η Ρωσία όμως και με τα πλήγματα τα οποία έχει υποστεί, με τις κυρώσεις θέλω να σας πω, έχει τραυματιστεί, αλλά έχει συγκροτήσει μια τέτοια οικονομία που μπορεί ακόμα και χρηματοδοτεί το πόλεμο. Άρα λοιπόν εκεί δεν θα κριθεί από τα πλήγματα ή από τις κυρώσεις, οι οποίες έχουν μπλοκαριστεί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, μιλάμε για το 21ο πακέτο, καθώς η Ελλάδα επιθυμεί να εξαιρεθούν τα δεξαμενόπλια συγκεκριμένου πλειοκτήτη, τα οποία πλέουν στην Βόρεια Θάλασσα, στον Αρκτικό κύκλο και πάνε από τη Ρωσία πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο στην Κίνα. Όμως αυτό που θέλω να σας πω, γιατί γίνεται όλο αυτό? Για το έδαφος γίνεται, κύριε Καρόλη. Το έδαφος. Το έδαφος κρίνει τον πόλεμο και η επιτυχία του στο πεδίο είναι εκεί. Ποιος κατέχει το έδαφος? Εδώ φανταστείτε, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, πάμε για 4,5 χρόνια, έτσι. 22 Φεβρουαρίου του 2022 ξεκίνησε. Ποιος ήταν ο σκοπός, αν το δείτε. Στο πρώτο απέτυχε, έτσι. Απέτυχε το να ανατρέψει την πολιτική καθεστική ατάξη στο Κίεβο, αφού απέτυχε να το καταλάβει. Η Ρωσία, ούτε και ξέρει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή κατέχει 20-21% της Ουκρανικής επικράτειας, που ξεκινάει από την Κρυμαία, το συνδέει με Μελιτούπολη, Μαριούπολη, Ντόνμπας και ενώνεται με τη Ρωσία. Αυτό το έχει πετύχει. Έχει φθείρει, έχει δεσμευθεί, δηλαδή έχει επιβάλει, όπως είδαμε από τα διάφορα σχέδια ειρήνευσης, 18 σημείων, 20 σημείων, 29 σημείων, ξέρετε, στους Αμερικάνους και ιδιαίτερα στο Τραμπ αρέσουν αυτά με τα σημεία, έτσι. 14 σημεία το βρήκαμε, το ξεκινήσαμε από την Γάζα αυτό. Άρα λοιπόν έχει πετύχει κάποιους από τους στόχους του. Βέβαια θέλει ακόμη περισσότερο, και κυρίως αυτό το οποίο, όπως φάνηκε, είναι ότι και η Ουκρανία δέχεται ότι δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ο πόλεμος στο έδαφος είναι, και οι επιτυχίες του είναι αυτές που θα κρίνουν στο τέλος αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή θα πάρει τελικά και το άλλο 14% του Ντόνμπας ο Πούτιν, όπως παραλόγως το θέλει, χωρίς βέβαια, χωρίς πολεμική επιχείρηση. Είχαμε φτάσει στο σημείο, επειδή είπατε, ακόμα και μερικούς οικισμούς που καταλάβαναν και οι μεν και οι δε να πανηγυρίζουν. Πριν 3 χρόνια είχε γίνει η λεγόμενη μεγάλη αντεπίθεση της Ουκρανίας, η οποία βέβαια όχι μόνο δεν απέφερε, εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο. Και κάθε χωριό, κάθε μικρό χωριό, ξέρετε, βγάζαν φωτογραφίες. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους Ρώσους. Οι Ρώσοι όμως τι γίνεται, εδώ έχουμε κάτι άλλο. Οι Ρώσοι δεν είναι μόνο οικονομικά ότι μπορούν να στηρίξουν τον πόλεμο, έχουν δυνατότητες να τροφοδοτούν παρά τις απώλειές τους, να αναπληρώνουν τις δικές τους, το προσωπικό τους. Οι Ουκρανοί δεν το έχουν. Όταν μιλάμε τώρα 500-600.000 σε ηλικία στράτευσης δεν ξέρουν που βρίσκεται, όταν 6 εκατομμύρια, 7,5 μάλλον, βρίσκονται εκτός Ουκρανίας και μάλιστα και πολλοί νέοι, δεν έχει τη δυνατότητα. Άρα η παγίωση αυτή του μετώπου, που δεν φαίνεται να αλλάζει, η Ουκρανία μπορεί να πλήττει και να προκαλεί κόστος ενεργειακό, οικονομικό, να προκαλεί ανησυχία όταν φτάνουν τα πύραυλοι ή τα drones στη Μόσχα, βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να αυτά τα πλήγματα, επειδή με ξαναρωτάτε, να αλλάξουν τη ροή του πολέμου. Ο πόλεμος κρίνεται στο πεδίο από τα αποτελέσματα από αυτού και από το ποιος βρίσκεται πιο κοντά, προσέξτε, πιο κοντά στην επίτευξη των πολιτικών του στόχων, πολεμικών του στόχων. Ο πόλεμος είναι μια πολιτική πράξη η οποία χρησιμοποιεί στρατιωτική βία. Το έχει με πολύ μεγάλη σαφήνεια περιγράψει και ο Κλαούζεβιτς, ο μεγαλύτερος θεωρητικός δηλαδή του πολέμου, αλλά κυρίως και εμείς οι οποίοι έχουμε μελετήσει και την στρατηγική και τη στρατηγική στρατηγική, αυτό λέμε. Άρα ποιος είναι πιο κοντά? Η Ουκρανία έχει δυνατότητα να απελευθερώσει τα εδάφη της? Εδώ είμαι κατηγορηματικός, σας λέω όχι. Δεν μπορεί με τις παρούσες συνθήκες. Τι μπορεί να κάνει? Να επιμικρύνει μόνο τον πόλεμο, τη διάρκεια του πολέμου, ούτως ώστε να κάποια στιγμή να μην αντέξει η Ρωσία και να πει άντε πάμε να συζητήσουμε, δεν θέλω αυτά που είναι, κρατάω εγώ αυτά και ούτω καθεξής. Κρατάω εδώ, δίνουμε τις Ζαπορίζια, το δουλεύουν. Σας μιλάω τώρα και με αυτά τα σχέδια που έχουν εμφανιστεί στις διάφορες διαπραγματεύσεις, έτσι. Και μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό είναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι μετά το λίγο αν καταλαγιάσει και πέσει ο κουνιαχτός στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ και ιδιαίτερα από την προδεκαημέρου 90 λεπτή συζήτηση που είχε με τον Πούτιν, θα ξεκινήσει νέα διαδικασία. Και εδώ είδαμε για πρώτη φορά, και είδαμε δύο πράγματα, πόσο έολο και επικό καύχημα βγήκε στα σκουπίδια αυτό που είχε πει, ότι αν ήμουν πρόεδρος σε 24 ώρες εγώ θα είχα επιλύσει την κρίση, αλλά και το πιο βασικό, ότι είναι πολύ εύκολο ένας πόλεμος να ξεκινάει, το είδαμε και στο Ιράν, και πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί και να τερματιστεί.
8: Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται για πόλεμο. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είναι για πόλεμο. Και το κύριο ερώτημά μου είναι, είναι η Ρωσία ο εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
9: Ξέρετε τώρα, μιλάμε τώρα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μόνο κατ' επίφαση είναι Ένωση, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Δυστυχώς ο ενωσιακός του χαρακτήρας, ο ενωσιακός χαρακτήρας, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζεται σε κάποια πράγματα, λυπάμαι που θα το πω, το πώς θα έχει το πόμα το μπουκαλάκι ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα γίνει και πώς πρέπει να είναι οι θέσεις στα αεροπλάνα, τι διαστάσεις θα πρέπει να έχουν τα ευρωπαϊκά αεροπλάνα τα οποία πετούν και το πώς μπορούν να εξασφαλίζονται οι πελάτες. Κοιτάτε κύριε Κανέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο εάν ήταν ένωση. Δεν είναι ένωση, έτσι. Δεύτερο, καταστατικά δεν είναι αμυντικός οργανισμός. Ο αμυντικός οργανισμός που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι το ΝΑΤΟ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινές διακηρύξεις με το ΝΑΤΟ έχει αποδεχθεί, θα το έλεγα καλύτερα, ότι το ΝΑΤΟ έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το οποίο λέμε άμυνα και ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, στη συνθήκη της Λισαβόνας, στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 42 αναφέρεται χαρακτηριστικά τι μπορεί να κάνει στρατιωτικά και καταλήγει στην παράγραφο 7, η οποία μία ένοπλη επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί, αυτό που λέμε όπως είναι στο άρθρο 5 δηλαδή του ΝΑΤΟ, ως επίθεση όλων. Είναι μία ρήτρα συλλογικής άμυνας. Είναι θεωρητική όμως. Ξέρετε πώς ότι μία φορά επικλήθηκε αυτό το άρθρο από τον Ολάντ όταν έγινε η επίθεση των τρομοκρατών του ISIS στον Μπατακλάν το 2015.
8: 15, νομίζω.
9: 15. Το 2015. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Ρωσία, να σας πω κάτι τώρα για να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Άλλο τι θα ήθελε η Ρωσία. Κανείς σοβαρής αναλυτής δεν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει πιθανότητες να διεξάγει μία στρατιωτική επίθεση κατά χωρών του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, άσχετα το τι κάνει ή πετυχάνει, είναι δύο κόμβοι. Το Μπαχμούτ, για το οποίο παναγύρισε, ήταν μία κομβικής σημασίας, στρατηγικής σημασίας πόλη. Έκανε να την πάρει 18 μήνες, έτσι. Το ίδιο και το Ποκρόφσκ. Είναι εξαντλημένη αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε, πιστεύετε, και ποιος από όσους μας παρακολουθούν πιστεύει ότι θα μπορούσε, άλλο τι θα ήθελε, έτσι, να κάνει ή να διεξάγει μία στρατηγική εισβολή. Αυτό το λέμε, τα λέει η κυρία Κάγια Κάλλας, η ύπατη εκπρόσωπος για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες βαλτικές χώρες και ούτω καθεξής. Όχι, ούτε η Ρωσία μπορεί κάτι να κάνει. Ξαναλέω να το διευκρινίσω. Άλλο τι κάποιοι στο Κρεμλίνο θα ήθελαν, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα, επειδή με ρωτήσατε ως οντότητα, ως ΝΑΤΟ, γιατί τα περισσότερα μέλη, οι περισσότερες χώρες είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, έτσι. Έχουμε κάποιοι, παραδείγματος χάρη, η Νορβηγία, Τουρκία, Καναδάς δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία. Ποιος άλλος έχουμε? Έχουμε και κάποια άλλη? Όχι. Απ' την άλλη μεριά έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες χώρες οι οποίες θεωρούνται ακόμα ουδέτερες, παραδείγματος χάρη η Αυστρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί. Ας κοιτάξει κάποια τα κονδύλια. Δεν ξέρω αν θα πάρει ποτέ τα 92 δισεκατομμύρια που δίνει ως δάνειο, δεν νομίζω εγώ να τα πάρει ποτέ, στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, ιδιαίτερα για το πόλεμο, είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξει μία πολιτική διευθέτηση της κρίσης. Και κλείνοντας εδώ, θέλω να σας πω ότι είναι διαφορετικό βέβαια από το θέμα της Κύπρου, γιατί κάνουμε όλη αναγωγή. Θα δεχτούμε δηλαδή τα τετελεσμένα. Είναι κάπως διαφορετικές οι συνθήκες. Αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή μάλλον, αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν όσες και δυνάμεις, όσα και μέσα και δυνατότητες να τις δώσουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να πετύχει ανάκτηση των εδαφών, θα πρέπει να πάμε σε μία πολιτική διευθέτηση, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, με ενίσχυση της Ουκρανίας για να μπορέσει να προχωρήσει στο δρόμο και προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Φανταστείτε ότι η Κορέα, η Νότιος Κορέα, η οποία ήταν διαμερασμένη, σταμάτησε, δεν πήγαν παραπάνω, έγινε η ανακοχή, ανακοχή όπως σας το λέω, και αυτή τη στιγμή είναι μια ασιατική τίγρης με μια πολύ γερή οικονομία και εκεί θα μπορούσαμε να δώσουμε. Η Ουκρανία

θέλουμε να υπονοήσουμε έχει διαφορετικές παραμέτρους. Είναι διαφορετικό η εμπλοκή, αυτό που είπαμε, με τη Ρωσία. Βέβαια, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πει ότι είμαστε σε πόλεμο με την, να πάρω ένα-ένα τα θέματα με την Ρωσία, και μάλιστα είμαι από αυτούς που πιστεύουν ακραδάντα ότι η Ελλάδα, για πολλούς λόγους, και λόγω του Κυπριακού, αλλά και λόγω ότι είναι μέλος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, όφιλε να καταδικάσει την ρωσική εισβολή και πολιτικά να σταθεί δίπλα στην Ουκρανία. Όμως, ήταν τραγικό λάθος ο πρωτοπαλικαρισμός. Δηλαδή, να βγει ως πρωτοπαλίκαρο μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης και να πει «Είμαστε σε πόλεμο», είναι ο μοναδικός δυτικός ηγέτης που το πει έτσι, «Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία». Λάθος. Και συνέχιζε το λάθος αυτό. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι κάτω με εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω να έχουμε. Η μόνη απειλή την οποία έχουμε και θα πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι με τρεις τρόπους, στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αξιόπιστη αποτροπή, είναι η απειλή η οποία προέρχεται από την Τουρκία. Μία θεωρητικά σύμμαχο χώρα, η οποία απειλή σημαίνει να κάνει βλάβη στα εθνικά μας συμφέροντα, έτσι, με χρήση στρατιωτικής βίας. Και αυτό το έχει εκφράσει. Δεν είναι ότι δεν το έχει εκφράσει, το έχει και, όπως σας είπα, και καταχωρημένο στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτά λοιπόν εμείς θα πρέπει πάντα να έχουμε το μυαλό και να μην αποκλείουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή η Τουρκία να αποφασίσει αυτή τη στιγμή, μάλλον. Μέχρι τώρα τι κάνει? Ασκεί εξαναγκαστική πολιτική με την απειλή χρήσεως στρατιωτικής βίας ή οτιδήποτε άλλο, να επιτυχάνει αυτά τα οποία επιτυχάνει και ταυτόχρονα να ροκανίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή να περιορίζει, αν θέλετε, και να φιλανδοποιεί την Ελλάδα. Δηλαδή να μην κάνει και να μην λέει κάτι η Ελλάδα που να ενοχλεί την Τουρκία κατά το πρότυπο της Φιλανδίας με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτός είναι ο όρος φιλανδοποίηση. Το να βγάζουμε κορώνες εξοπλιστικού πατριωτισμού δεν λέει τίποτα. Σας είπα, στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση σε διεθνές επίπεδο και αξιόπιστη αποτροπή. Η αξιόπιστη αποτροπή σε τι συνίσταται? Συνίσταται στην αντίληψη που έχει ο αντίπαλος ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια προβεί για να αποκομίσει κάποιο κέρδος θα έχει τουλάχιστον, αν όχι μεγαλύτερη ζημιά, τουλάχιστον ίση ζημιά. Για να είναι όμως αυτή η αποτροπή αξιόπιστη, θα πρέπει να έχει εκφραστεί και να έχει επιδειχθεί πολιτική βούληση. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί, κύριε Κανέλο. Δεν θα σας πω να πιαστούμε ή αυτό να βγάλουμε. Παραδείγματος χάρη, στη Κάσο, αν ξέρετε την υπόθεση της Κάσου, όπου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει έρευνες για την πόντιση καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα, φύγαμε με την ουρά κάτω από τα σκέλια, όπως ακριβώς σας το λέω. Και όχι μόνο αυτό, αφού προηγήθηκαν όλα αυτά τα οποία και γίνανε, έχουμε υπογράψει μία πολιτική διακήρυξη στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 περί καλής γειτονίας και φιλίας. Πόσο οξύμορο είναι αυτό με την Τουρκία, με την οποία τις δώσαμε συγχωροχάρτη, την ξεπλύναμε και τη στρώσαμε το κόκκινο χαλί. Τι να πούμε εμείς δηλαδή τώρα, μη δίνετε F-16 ή μη δεν δίνετε F-35 βάσει αυτού? Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω όμως ότι είναι γινόμενο η αποτροπή. Είναι δυνατότητες που σιγά σιγά τις αποκτούμε και το δεύτερο, δυνατότητες και πολιτική βούληση. Εάν ένα από αυτά είναι μηδέν, να ξέρετε μηδενίζεται. Από όλα αυτά όμως ας συγκρατήσουμε ότι πέρα από τις κυβερνητικές ευθύνες, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, ο ελληνισμός όπου και αν βρίσκεται, θα πρέπει να σκέφτεται, να έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ότι η Τουρκία, στη Τουρκία μάλλον, έχει αναπτυχθεί η στρατηγική κουλτούρα ότι είναι καιρός να επιλύσουμε, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, ή να αποκαταστήσουμε, καλύτερα θα έλεγα, τα ιστορικά και γεωγραφικά λάθη τα οποία έχουν συμβεί στο Αιγαίο. Και αυτό το έχει πει ο κύριος Νταβούτογλου και το ενστερνίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουρκικής πολιτικής ελίτ, δηλαδή όλα τα κόμματα, της άρχουσας τάξης,

0: και ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρκικού λαού.
1: Έχει η Ελλάδα όραμα, στρατηγικό βάθος και σχέδιο για το μέλλον, διότι η Τουρκία σου λέει θα επεκταθούμε στην
0: Τι
1: Βόρεια
0: με
1: Αφρική.
0: ρωτάτε τώρα, τι με ρωτάτε κύριε Κανέλη. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι το έλλειμμα της στρατηγικής ενόρασης. Για να έχει όραμα, θα πρέπει να έχει και ενόραση. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει είναι, για να πάμε και σε πρακτικό επίπεδο, ότι ποτέ δεν έχει εκπονηθεί μια εθνική στρατηγική ασφάλειας, η οποία να καθορίζει πρώτα απ' όλα τα εθνικά συμφέροντα και ποιοι αντικειμενικοί σκοποί στηρίζουν και προωθούν αυτά τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο όραμα. Ποιο είναι το όραμα? Εδώ δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, το λέω έτσι με και όσο όποιον αρέσει, δεν μπορούμε την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία, που η μαφία του ΡΑΜΑ μαζί με κάποιους άλλους παράγοντες τους παίρνουν τα σπίτια. Αναγράφεται πουθενά αυτό? Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Κυπριακό, που είναι ένα μείζον εθνικό θέμα το οποίο έχει ο ελληνισμός. Αν με παρακολουθείτε θα τα δείτε και αυτά τα οποία έγραψε ένα πρόσφατο άρθρο ανάλυση για το Κυπριακό και για τα πήγαινε έλα της κυρίας Ολγκίν. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι ούτε στρατηγικό όραμα έχει, ούτε στρατηγική ενόραση έχει και το κυριότερο είναι ότι όταν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, το πιθανότερο είναι να βρεθούμε εκεί που δεν θέλουμε. Κίσιγκερ.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Καλύψατε τα θέματα και με προκαλέσατε να ξεδιπλώσω λοιπόν τη σκέψη μου και τις εκτιμήσεις μου, οι οποίες είναι γνωστές λίγος πολύ, αλλά μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με ένα άλλο κοινό. Έχετε συνομιλήσει με εξαίρετους φίλους, συναδέλφους. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλίμονο να συμφωνούσαμε όλοι σε όλα, πόσο βαρετή θα ήταν η ζωή μας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα οφείλει να διεκδικεί. Να διεκδικεί εδάφη. Όχι κύριε Κανέλη. Να διεκδικεί όσο το δυνατόν καλύτερη γεωπολιτική θέση στο διεθνές στερέωμα, ώστε να βρίσκεται δίπλα, αν ήταν δυνατόν και μπροστά, αλλά οπωσδήποτε δίπλα στα γεγονότα, και να τα επηρεάζει η επωφελία της. Αλλιώς μονίμως θα σέρνεται πίσω από αυτά.
1: Επειδή αυτή την περίοδο βλέπω ταινίες που έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, την αρχαιότητα γενικά, έβλεπα μια σειρά που μου άρεσε και την ξαναείδα που λέγεται Σπάρτακος. Είναι παραγωγή της Νέας Ζηλανδίας και το είδα με άλλη μαλωμάτι, διότι η Νέα Ζηλανδία είναι γείτονες. Σε αυτή την σειρά βλέπουμε τον Σπάρτακο από πώς ήταν από μονομάχος, μετά όλη την εκστρατεία και πώς τελικά τον νίκησε ο Κράσος. Εκείνο που θέλω να...
0: Την επανάσταση του Σπαρτακού.
1: Στην πρώτη σεζόν, ας πούμε ο Λανίστα, ο προπονητής του Σπάρταγκου, έλεγε ότι κάθε μονομάχος πρέπει να έχει ένα κίνητρο για να μπορεί να είναι ζωντανός. Πρέπει να του δώσουμε ένα κίνητρο. Διότι άμα δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει λόγος να πολεμάει. Άρα δεν θα πολεμήσει, άρα θα χάσει. Ίσως η Ελλάδα πρέπει να βρει ένα κίνητρο για να επιβιώσει το πρώτο επίπεδο και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάρουμε και την ελευθερία μας.
0: Το κίνητρο είναι η μόχλευση, ας πούμε, να την πούμε καλύτερα. Η μόχλευση είναι όντως ένα βασικό στοιχείο και ένα βασικό στοιχείο βέβαια και για αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται. Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο Σπάρτακος και οι άλλοι, οι μονομάχοι, μην ξεχνάμε ότι ήταν δούλοι, έτσι. Και γενικότερα ξέρανε ή θα ζήσω ή θα πεθάνω, προσπαθούσαν να ζήσουν. Εδώ όμως, αυτή τη στιγμή, πραγματικά, δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις οι οποίες την αφορούν και γι' αυτό ξαναλέω μια ενεργή εξωτερική πολιτική με όλα τα μέσα. Ούτε μόνο η στρατηγική ισχύς, όπως σας είπα προηγουμένως, ούτε μόνο η διπλωματία και κυρίως, και κλείνω εδώ, από μόνες τους οι σπαραξικάρδιες επικλήσεις του διεθνούς δικαίου δεν μας θωρακίζουν. Μας θωρακίζει, όπως σας είπα, αυτό το τρίπτυχο και κυρίως η θέληση και της πολιτικής ηγεσίας και του ελληνικού λαού, του ελληνικού έθνους να προχωρήσει αυτή η χώρα στο δρόμο της ιστορίας που έχει χαραχθεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες.
1: Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσει την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική ή απλώς αντιδρά στα γεγονότα? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην Όμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίχος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό. Και εκεί αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής. Και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις,
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κομφολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα, όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι, περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές. Να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρέτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόλτ, ρε μαλάκα, λουτέρετ. Τι μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόλτ, λουτέρετ. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόλτ. Λουτένετ, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνει. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI καμίσο, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω ένα αρχίδι, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα! Τζιμ Γκόλτ πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
10: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
11: Λοιπόν,
10: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν,

που έχει τα πάντα. Μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νουδού, εδώ.

αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, Νι Δέλτα, τι να πούμε, Νίκος Δήμητρα, Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε, είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλεις δασκάλα, είτε είναι δύο. Άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανουλίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάνε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λογοσκευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί τα αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνανε αυτά, με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά.
στο Άργος από πάνω πλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο Δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν
που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης? Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο? Δεν πρέπει να ασχοληθούμε? Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος στα φαστισφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zeralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους. Ο ένας στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράν, και ο άλλος στην Ουκρανία. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην αποστρατεία. Για να συζητήσουμε, κύριε Κατσαούνη, πού πάνε τα δύο πολεμικά μέτωπα και να έρθουμε και στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από, από το Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, βέβαια. Δεν ξέρω μέχρι την ώρα που θα παίξει αυτή η εκπομπή, θα έχουμε επιθέσεις, θα έχουμε θροπραξίες, θα έχει ανακοινώσει πάλι ο κύριος Τραμπ ότι αναστέλλονται.
10: Θα το δούμε. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Καρβουνούπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιράν, είπα. Ισραήλ. Πού βρισκόμαστε? Mm-hmm. Βρισκόμαστε, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, στην 77η μέρα πολέμου, γιατί στην ουσία δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, έτσι. Έχουμε κάποιες συμφωνίες, οι οποίες δεν τηρούνται και ξανά πάλι τα ίδια, και βρισκόμαστε πάλι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου κάποιες ενδείξεις που έχουν συμβεί τις τελευταίες 4 μέρες μας δείχνουν ότι πάμε για κλιμάκωση. Βέβαια, με αυτές τις ηγεσίες και αυτές τις εξελίξεις και ιδίως τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, δεν μπορεί κανένας ποτέ να είναι σίγουρος. Πάμε λίγο να δούμε τις ενδείξεις. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία.
9: Κλιμάκωση, λοιπόν.
10: Μάλιστα. Εδώ έχουμε τα πλήγματα εναντίον συνοριακών περασμάτων στα σύνορα Ιράκ-Ιράν και Ιράκ-Κουβέιτ. τα οποία θα μπορούσαν να σημαίνουν προετοιμασία για είσοδο δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων ή αυτόνομων ή ανταρτών ελεγχόμενων από τις αντιμεχόμενες πλευρές. Στη μέση έχουμε το πρώτο χτύπημα που είχαμε σε δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας, που ήταν το πρώτο χτύπημα αυτού του είδους. Από ποιους? Από τους Χούθης της Ιεμένης. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενη συνέντευξη ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ αν εμπλακούν και οι Χούθοι. Και δεξιά βλέπουμε τώρα ένα χάρτη από μια γνωστή ιστοσελίδα που φαίνονται τα δύο σημεία, τα hot σημεία, που πάνω δεξιά είναι τα στενά του Ορμούς και κάτω η Ερυθρέα Θάλασσα, που υπάρχουν και τα σημαντικά λιμάνια από όπου φορτώνονται τα πλοία για να περάσουν τη διόρυγα του Σουέζ ή να πάνε προς τα κάτω.
9: Ναι.
10: Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να συνεχίσουμε με τις ενδείξεις. Εδώ τώρα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ενεργοποιούνται όλο και περισσότερο οι εναλλακτικές πηγές, αφού έχουμε τα προβλήματα αυτά με τους αγωγούς στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά όπως πρόσφατα είδαμε και χθες κιόλας, η περιοχή του δηληστηρίου στο Γιαμπού έγινε στόχος των Ιρανών ή κάποιων που έχουν συμμαχήσει με τους Ιρανούς, που εκτέλεσαν πυραυλική επίθεση και επίθεση με ντρόν, η οποία αντέδρασε σωστά η πυροβολαρχία δικιά μας που προασπίζεται εκεί τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι κάποιοι πύραυλοι πέρασαν και δημιούργησαν κάποιες ζημίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αλλά ναι.
9: Στη Σαράμκο, ναι.
10: Πάμε λίγο στην επόμενη. Έχουμε την ενεργοποίηση μεγάλου αριθμού καταφυγίων στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες και αυτό το έχει δηλώσει και ανώτατες και πηγές του Ισραήλ. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από πτήσεις μεταγωγικών και άλλων αεροσκαφών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή αεροσκαφών έγκυρης προειδοποίησης και βομβαρδιστικών προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά δείχνουν ότι μεταφέρουν δυνάμεις μέσα και μετασταθμεύουν αεροπορικά μέσα για να εκτελέσουν κάποιες επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον. Πάμε και στην επόμενη. Και έχουμε και βέβαια και τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ που έχει στοχεύσει το βουνό εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, που είναι βόρεια της Νατάν, της περιοχής που έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διότι εκεί λέει φυλάσσονται τα πυρηνικά του Ιράν, έτσι. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Το συγκεκριμένο βουνό είναι από γρανίτη πολύ σκληρό, έχει 600 μέτρα βάθος και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν σκάψει οι Ιρανοί και τα καταφύγια που έχουν εκεί πέρα για τη φύλαξη είναι στα 80 με 100 μέτρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τις πολύ εξελιγμένες βόμβες των Αμερικάνων να πετύχουν πλήγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε φτάσει πλέον, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα 177 μέρες.
9: Ναι.
10: Δεν έχει κερδίσει κανένας, δεν έχει χάσει κανένας. Υπάρχουν όμως κάποια συμπεράσματα τα οποία πρέπει να τα πούμε. Το Ιράν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό, έτσι. Από την άλλη, η Αμερική και το Ισραήλ βέβαια παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη επιμονή, θα έλεγα αιμονή, να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Και δεν θα βλέπω ότι και οι δύο πλευρές δεν θα κάνουν πίσω, δηλαδή και το Ιράν θα θελήσει, δεν θα αφήσει τα στενά του Ορμούζ στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια θα συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Απ' την άλλη, η ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να το αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι πάμε σε μια κλιμάκωση. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα πολιτικά γεγονότα, ιδίως στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουμε τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές, που αυτό έχει διτή ανάγνωση, ξέρετε. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ θα το σκεφτεί γιατί θέλει να μην πάει με βαρύ το κλίμα ή με έναν πόλεμο εν εξελίξεις εκλογές, απ' την άλλη όμως είναι ένας πρόεδρος ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του. Το Σύνταγμα, τον είπα, δεν προβλέπει τρίτη θητεία. Οπότε θα σου πει τι έχω να χάσω, δώσ' τα όλα. Θα δείξει. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή εκτίμηση ότι με τα δεδομένα αυτά αυτής της στιγμής πάντα ή θα πάμε σε κλιμάκωση τις επόμενες 15 έως 30 ημέρες, mm-hmm. δηλαδή από τώρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ή διαφορετικά θα πάμε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
9: Θα το τραβήξουν έτσι
10: μέχρι τότε. Μέχρι τότε. Τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, ξέρετε όλο αυτό. Κάνα δύο βομβαρδισμούς, ηρεμία και θα κυλάει ο καιρός. Εδώ όμως θα ήθελα να, αφού είδαμε τους χάρτες, θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχόλιο σχετικά με τη στάση της Τουρκίας.
9: Ναι.
10: Γιατί πλέον στο κάτω κομμάτι εκεί της Ερυθρέας Θάλασσας η Τουρκία έχει βάση.
9: Ναι.
10: Στη Σομαλία.
9: Ναι.
10: Έχει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις που έχει εκτός της τουρκικής επικράτειας. Βέβαια η βάση, ο κύριος σκοπός της είναι για να εκπαιδεύει τις ενόπλες δυνάμεις της Σομαλία. Αλλά κατά καιρούς έχει υπογράψει και συμφωνίες και για εξερεύνηση των υδάτων εκεί πέρα. Ήταν μέχρι πρόσφατα το Roots Race κάτω και ναυτικές μονάδες κάτω. Θα δούμε αν προκύψει κάποιος σχηματισμός της συμμαχίας ναυτικός που θα συνδράμει εκεί τις επιχειρήσεις και τα δεξαμενόπλια να περάσουν από την περιοχή που μέχρι στιγμής η ΗΠΑ και η Βρετανία τώρα με την αλλαγή της ηγεσίας είναι πρόθυμη, έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει. Θα δούμε τότε η Τουρκία τι θα κάνει.
9: Ναι.
10: Για μένα θα παίξει πάλι το ρόλο του επιτίδιου ουδετέρου.
9: Που ξέρει οπότε, να τον παίζει καλά, όπως μας έχει δείξει.
10: Ναι. Οπότε αυτό νομίζω, αυτές είναι οι εξελίξεις στο Ιράν, έτσι με δύο λόγια για να μην μακρηγορούμε.
9: Πείτε μου κάτι, η κλιμάκωση από την Αμερικανική και την Ισραήλη πλευρά, τι επιλογές έχει? Δηλαδή μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι για χερσαίες επιχειρήσεις?
10: Μόνο αυτό θα έχει μείνει πλέον.
9: Ναι.
10: Μόνο αυτό έχει μείνει πλέον. Τι άλλο έχει μείνει?
9: Μοιάζει...
10: Βομβαρδισμούς, ναι. Επί βομβαρδισμών. Στην ουσία με βάση βέβαια τα δεδομένα, τα λεγόμενα του πρόεδρου Τραμπ, έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεν λειτουργεί τίποτα στο Ιράν. Κάτι το οποίο επιτρέψτε μου να πω δεν το ασπάζουμε. Έτσι. Τι μένει?
9: Δύσκολο, πολύ δύσκολη.
10: Και για να φτάσουμε σε αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκεί χρειάζεται σίγουρα να μπει μπότα στο έδαφος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
9: Ναι,
10: βλέποντας
9: στο χάρτη δεν μοιάζει να είναι εύκολο.
10: Όχι, καθόλου εύκολα. Η γεωμορφολογία του εδάφους είναι πολύ δύσκολη για όποιον προσπαθεί σε τέτοιο πράγμα. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν είχαμε τις 12 μέρες των βομβαρδισμών πέρσι, είπαμε ότι έχει καταστραφεί τελείως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
9: Ναι.
10: Και έχουν πάει δεκαετίες πίσω. Και τώρα συζητάμε πάλι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
9: Το οποίο, αν υποθέσουμε τώρα, που είναι τελείως θεωρητικό το ερώτημα, ότι καταφέρουν και σπάνε και το γρανίτσα αυτό το βουνό.
10: Ναι.
9: Δεν είναι λίγο παράλογο να βομβαρδίσουμε πυρηνικές καταστάσεις που έχουν πυρηνικά?
10: Βέβαια. Και όταν μπει σε αυτό το παιχνίδι, κανείς δεν είναι ο κερδισμένος, νομίζω.
9: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα πράγματα.
10: Εδώ είμαστε για να πούμε την πραγματικότητα, ναι. Και να κάνουμε μια μικρή εκτίμηση με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτή η εκτίμηση λόγω της πολύ ρευστής κατάστασης.
9: Ναι. Και του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπατε ότι
10: βέβαια,
9: δεν μπορεί να.
10: Βέβαια.
9: Προβλέψεις.
10: Όλοι λέγανε το Σαββατοκύριακο περιμένανε μεγάλους βομβαρδισμούς. Δεν έγινε κάτι.
9: Δεν έγινε κάτι. Πάμε στο άλλο μέτωπο, Ρωσία-Ουκρανία, που φαίνεται, ναι, ότι οι Ρώσοι προχωρούν έστω με αργούς ρυθμούς. Οι Ουκρανοί, όπου έχουν ακόμα καλές οχυρώσεις, αμήνονται. Αλλά κοντεύουμε να ξεπεράσουμε, νομίζω, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
10: Ναι, εδώ έχω βάλει, για όσους δεν θυμούνται, γιατί πολλοί μάλλον δεν θα το θυμούνται, mm-hmm, είμαστε στο 53ο μήνα.
9: Oh, μάλιστα.
10: Από τις 24 Δευτέρου του 2022. Φαίνεται και στη φωτογραφία, αν μπορεί
9: ο
10: συνεργάτης σας.
9: Εδώ.
10: Από 24 Δευτέρου του 2022 και συνεχίζει. Είμαστε στο 53ο μήνα. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε, καμία από τις δύο πλευρές δεν κάνει πίσω. Έτσι.
9: Ναι.
10: Όμως στο πολιτικό κομμάτι είχαμε την περασμένη εβδομάδα τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, του Ρούμπιο και του Λαυρόφ. Η συνάντηση ήταν με αντικείμενο την Ουκρανία, αλλά διήρκησε μόλις 30 λεπτά, οπότε και μόνο ο χρόνος δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπόθηκε κάτι σημαντικό, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Οπότε διανύουμε μια νεκρή φάση, θα έλεγα, στο διπλωματικό κομμάτι. Όπως φαίνεται, ο πόλεμος της Ρωσίας-Ουκρανίας έχει πέρασει σε δεύτερη μοίρα. όλοι εστιάζουν στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Και έτσι θα συνεχίσει για όσο διάστημα έχουμε αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και μετά όμως, παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είπατε, η Ρωσία στο νότιο κομμάτι, στις τέσσερις περιφέρειες, κάνει βήματα προόδου με πάρα πολύ αργό ρυθμό και με μεγάλες απώλειες, αλλά διαπιστώνουμε μία μεταστροφή στην τακτική. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα στοχεύουν όλο και περισσότερο το Κίεβο και την Οδυσσό, δύο πόλεις τις οποίες τις φύλαταν ως κόρυο οφθαλμού και δεν ήθελαν να τις βομβαρδίσουν και να προκαλέσουν φθορές. Όμως τώρα βλέπουμε ότι χτυπάνε και τα περίχωρα του Κίεβου, ακόμα και μέσα στο Κίεβο, και στην Οδυσσό με στόχευση στο λιμάνι για να καταστρέψουν ό,τι υποδομή υπάρχει εκεί, για να μην μπορούν να αποπλέουν πλοία και με σιτηρά ή με οτιδήποτε άλλο φορτίο. Δηλαδή θέλουν να αποκόψουν τελείως την Ουκρανία από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη έχουμε τους Ουκρανούς που τα 4-7 χρόνια έχουν κάνει όχι βήματα, άλματα στο κομμάτι των μη επανδρομένων, και βλέπουμε ότι με μη επανδρομένα χτυπάνε και μέσα στη Μόσχα, έτσι, στα περίχωρα της Μόσχας. Δημιουργούν βέβαια σοβαρά προβλήματα, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το έδαφος κατακτήκεται μόνο με την παρουσία στρατευμάτων επί του έδαφους. Οπότε ναι, μεν ο πόλεμος φθοράς με τα ντρόουν είναι ένας πόλεμος σημαντικός, αλλά δεν κατοχυρώνει εδαφικά κέρδη. Αυτή τη στιγμή τα εδαφικά κέρδη τα έχει η Ρωσία, που δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Θέλει να κρατήσει τουλάχιστον τις τέσσερις αυτές επαρχίες. Κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα με επίκεντρο το Κίεβο δεν θα έλεγα. Ίσως έχουμε κάτι προς την πλευρά της Οδυσσού, αλλά με μικρές πιθανότητες. Εδώ θα ήθελα όμως να σταθώ στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Αμερική κρατάει χαμηλούς τόνους, κρατάει μια πολύ ιδιαίτερη στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Ενισχύει με δισεκατομμύρια την Ουκρανία. Συνάπτει συνεχώς συμφωνίες. Τελευταία συμφωνία ήταν με συμφωνία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για συνεργασία στο κομμάτι των μη επανδρομένων. Έτσι, δίνει άτοκα δάνεια, και τα οποία πολλά από αυτά δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και μία ρητορική πολεμική από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δηλώσεις του τύπου ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2030 και αυτά. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν, θα έλεγα, μία μετροέπεια και μία διαφορία για το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λες ότι σχεδιάζω να πολεμήσω ή είμαστε σε πόλεμο με μία πυρηνική δύναμη. Βέβαια και η Ευρώπη έχει χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά, όπως είναι η Γαλλία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολέμους μεταξύ χωρών που έχουν πυρηνικά ουδείς βγαίνει νικητής. Ναι. Είτε σε περιφερειακό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο, αυτοί που έχουν τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι κάνουν στην Ουκρανία και το πώς συμπεριφέρονται. Γιατί από την πλευρά της Ρωσίας εκτιμώ οι δηλώσεις του Πούτιν αυτό δείχνουν, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει πιστεί ότι υπάρχουν σοβαρές προθέσεις για ειρήνευση, και το μόνο που νομίζει η Μόσχα ότι θέλει να γίνει είναι πάλι μία καθυστέρηση για να προετοιμαστεί ο επόμενος αντιπρόσωπος που θα πολεμήσει τη Ρωσία. Που θα τολμήσω να κάνω μία πρόβλεψη, ότι ο επόμενος αντιπρόσωπος θα είναι η Πολωνία. Η Πολωνία, για όσους δεν το γνωρίζουν, από το 2022 και μετά εκτελεί ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα και προχωράει σε αθρώες προσλήψεις προσωπικού, ώστε να καταστεί η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Οπότε, ορίζοντας και εκείνη το περίπου κοντά στο 2030, με τις παραδόσεις των οπλικών συστημάτων και την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, οπότε νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος αντιπρόσωπος, εάν δεν βάλουμε όλοι μυαλό. Και το όλοι είναι Ευρώπη, Αμερική και η Ρωσία, βέβαια, έτσι.
9: Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν είναι διαθέσιμη να βάλει μυαλό και ακούμε συνέχεια και από τον κύριο Δένδια την ημερομηνία ορόσημο 2030. Είναι σαν να προαναγγέλνουν ότι...
10: Είναι της μόδας.
9: Είναι της μόδας, ναι. Τώρα, μία ανέφερα στον κύριο Δένδια, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πολέμους βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα έχει δικά της θέματα, τα οποία έχουμε την εντύπωση ότι έχουν πάει στην άκρη. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Τουρκίας στο θέμα της Μέσης Ανατολής, παίζει ρόλο και στην Ουκρανία και για να μην πολυλογούμε, αυτή την περίοδο είναι το χαϊδεμένο παιδί και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Δείχνουν διατεθειμένοι να τις κάνουν όλα τα κέφια. Εμείς πού ακριβώς είμαστε?
10: Παραλείψαμε κάτι να πούμε, ναι, όσον αφορά την Ουκρανία και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρακαλούσα λίγο να δούμε κάποιες φωτογραφίες.
9: Ναι.
10: Πάμε λιγάκι. Ένα κομμάτι...
9: Α, οι δεξαμενές.
10: Οι δεξαμενές. Ναι. Ένα κομμάτι που δεν το έχει θίξει κανένας είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις αποθήκες υγειοποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες και ιδίως δεν πρέπει να αυξηθούν τα σταδιακά αποθέματα για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις όπως έχουμε τώρα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.
9: Ναι.
10: Οπότε η Ευρώπη λοξοκοιτάζει και καλοκοιτάζει το δίκτυο αποθηκών που υπάρχει στο έδαφος της Ουκρανίας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο όπως βλέπουμε και στον χάρτη, και το 82% των αποθηκών είναι προς την δυτική πλευρά, δηλαδή προκοιτάει προς την Ευρώπη, έτσι, οπότε είναι πιο εύκολα προσβάσιμες. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Η Ουκρανία έχει τους χαμηλότερους δασμούς όσον αφορά την εισαγωγή, αλλά πλέον δεν κάνει εισαγωγές και στο κομμάτι των εξαγωγών του φυσικού αερίου, έχει πολύ χαμηλούς δασμούς. Και πάμε και στο τρίτο. Και στην ουσία τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη? Από πού προμηθεύεται φυσικό αέριο η Ευρώπη? Κατά βάση από τις ΗΠΑ σε ποσοστό 70-80% σε τιμές χρυσού.
9: Ανάκριβες, ναι.
10: Έτσι. Οπότε θέλει αυτό το LNG που παίρνει να μπορεί να το αποθηκεύει και κάπου. Το αφήνουμε εδώ. Θα δείξει το μέλλον αν είμαστε σωστοί στην πρόβλεψή μας. Αλλά ως φαίνεται η Ουκρανία για την Ευρώπη είναι ένας χρήσιμος χώρος πλέον, χώρος για πολλά θέματα.
9: Πάντως δεν θα είναι και πολύ ασφαλής αποθήκευση στην Ουκρανία.
10: Ναι, μέχρι στιγμής οι Ρώσοι δεν χτυπάνε αυτό το δίκτυο. Μέχρι στιγμής δεν το χτυπάνε. Γιατί η στόχευσή τους είναι να μην καταστρέψουν πάρα πολύ σοβαρές ενεργειακές οικοδομές. Έτσι. Ναι. Δεν θέλουν να την καταστήσουν ερείπιο τη χώρα. Αλλά εάν γίνει αυτό, ίσως αλλάξουν και τα δεδομένα. Έτσι. Ίσως και αυτές οι αποθήκες να γίνουν νόμιμος στόχος, όπως λέει η ρωσική ηγεσία.
9: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας τώρα. Εμείς πού βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, η οποία από όσο γνωρίζουμε, δεν μας έχουν πει κάτι διαφορετικό, παραμένει η βασική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα. Λέω από όσο ξέρουμε, γιατί θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο.
10: Η βασική για τον ελληνισμό, έτσι.
9: Για τον ελληνισμό, ακριβώς.
10: Λοιπόν,
9: για την Κύπρο, για την Ελλάδα.
10: Ναι.
9: Και το λέω αυτό γιατί θα το κάνω το σχόλιο. Βλέποντας τους εξοπλισμούς τους οποίους μας βάζουν να πληρώσουμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν αυτοί οι εξοπλισμοί γίνονται για τις εθνικές αμυντικές ανάγκες. Αλλά είναι θέμα άλλο συζήτηση, αν μου πείτε.
10: Ναι. Ας πάμε λίγο πρώτα στις φωτογραφίες, λίγο να δούμε, γιατί πολύ κοντά στις ημερομηνίες που... Πάμε στην επόμενη. Πολύ κοντά στην ημερομηνία που κάνουμε τη συνέντευξη έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα που κάποιοι τα ξεχνούν. 27 του 1974 ήταν η επέτειος της εισβολής της Κύπρου. Πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία.
9: Το κανένα δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται, πρέπει να μείνει ζωντανό.
10: Ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις αναρτήσεις της ηγεσίας της Τουρκίας με προεξάρχοντα τον πρόεδρο Ερντογάν. Δείτε δεξιά που σας έχω κάνει τη μετάφραση.
9: Ναι, ναι,
10: η ειρηνευτική επιχείρηση, έτσι.
9: Οι μάρτυρες. Συγχαρητήρια στον τουρκοκυπριακό λαό. Και ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του στο δίκαιο αγώνα του.
10: Στο δίκαιο αγώνα του. Πάμε και στην επόμενη.
9: Όταν ο θήτης παριστάνει το θύμα.
10: Έτσι ακριβώς. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
9: Ναι. Επικός αγώνας, ευτυχισμένη ειρήνη. Μάλιστα. Ναι, το επικός αγώνας τώρα είναι συζητήσιμο, γιατί δεν τα είχαν πάλι καλά οι Τουρκοί.
10: Ναι, αν ήμασταν εμείς λίγο σοβαροί, δεν θα είχαν φτάσει, ή όσοι είχαν φτάσει θα γύριζαν πίσω.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
10: Ναι. Πάμε και στην επόμενη. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
9: Πρώην αφεντικό της ΜΙΤ.
10: Που έχω πει ότι διανύω το δίδυμο Φιντάν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Καλίν στην ΜΙΤ είναι ό,τι πιο επικίνδυνο.
9: Ναι. Ας μην συζητήσουμε για το δικό μας δίδυμο, λοιπόν, που καλύτερα να τους μαρκάρει.
10: Δείτε εδώ, ναι. Για όσους δουν το βίντεο, μπορούν να δουν και τη μετάφραση και να δουν τι γίνεται.
9: Ναι,
10: πάμε στην επόμενη φωτογραφία, έτσι λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Εδώ τώρα κοιτάξτε να δείτε, αυτή η φωτογραφία έχουν ενεργοποιήσει μία νέα δομή στη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκής Προεδρίας που ονομάζεται Κέντρο Καταπολέμησης κατά της Παραπληροφόρησης.
9: Μάλιστα.
10: Και έβγαλε και αυτό μια ανακοίνωση σχετικά με τις αναρτήσεις που γίνονταν στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατηγορούσαν την Τουρκία για εισβολή. Και μας λέει ότι η Τουρκία πραγματοποίησε την ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου για να δώσει τέλος στις σφαγές και όλα τα υπόλοιπα. Δείτε, είναι πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα.
9: Ναι. Έτσι.
10: Πάρα πολύ επιθετικό το μήνυμα. Και την έβαλα αυτή τη φωτογραφία και τη μετάφραση έτσι για να δούμε το πώς προχωράνε αυτοί και το τι προσπαθούν να κάνουν. Και πάμε και στην επόμενη. Στην ουσία εδώ το τουρκικό κανάλι το TRT τι μας λέει, ότι εν ολίγης και η ειρηνευτική επιχείρηση μας έσωσε και από τη Χούντα.
9: Μάλιστα.
10: Εδώ έχουμε φτάσει.
9: Ναι.
10: Απάντηση ναι. Δεν έχουμε.
9: Ναι.
10: Ή αν έχουμε απάντηση θα έχουμε από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών.
9: Ναι.
10: Πηγές.
9: Αν και έχουμε και εμείς κέντρο κατά της παραπληροφόρησης, αλλά ασχολείται μόνο με το ότι ενοχλεί την κυβέρνηση. Δεν ασχολείται με αυτά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
10: Μάλιστα, ναι.
9: Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά ναι. Το έχουν σκεφτεί μάλλον.
10: Πάμε λιγάκι στην ναι. Επόμενη. 24 Σεβδόμου του 2020.
9: Μάλιστα.
10: Βλέπετε πως και εσάς σας βλέπω έκπληκτο. Το ξεχνάτε, το έχουμε ξεχάσει.
9: Ναι, κύριε Κατσαβούλη, έχετε απόλυτο δίκιο.
10: Μετατρέψαμε την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Και μετά από λίγες μέρες έγινε και η μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε λίγο στην επόμενη. Η ανάρτηση του Πρόεδρου Ερντογάν για το γεγονός.
9: Ναι.
10: UNESCO, Παγκόσμιο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
9: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
10: Δεν ασχολήθηκε κανένας.
9: Ακριβώς.
10: Πάμε και στην επόμενη. 31 χρόνια από το θάνατο του Σαδίκ που τον έχουν κάνει ήρωα.
9: Παρουσιάζουν ως κάτι πολύ διαφορετικό, ναι. Από την
10: πάλι ανάρτηση του Προέδρου Ερντογάν. Μιλάμε τώρα τις τελευταίες 4-5 μέρες, έτσι.
9: Ναι.
10: Τούρκους αδερφούς της Δυτικής Θράκης.
9: Ναι.
10: Και τουρκική μειονότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών και αυτά.
9: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η οπτική τους.
9: Ναι.
10: Και δεν έχει αλλάξει παρά τη διακήρυξη των Αθηνών.
9: Αυτό θα σας πω, ότι όλα αυτά τα ζούμε ενώ είμαστε στο κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών.
10: Έτσι.
9: Όπου δήθεν έχουμε ήρεμα νερά, αλλά επειδή χθες ή προχθές νομίζω ανεβάσαμε μια καταγγελία από το Αρχιπέλαγος που δεν έλεγε τίποτα καινούργια.
10: Μεταλλευτικά.
9: Εμείς λέμε εδώ πολλές φορές και ίσως να μας χαρακτηρίζουν κάποιοι γραφικούς ή αιμονικούς ότι το θέμα Αιγαίο δείχνει. Δεν θέλω να πω έχει τελειώσει, αλλά κάτι έχει αλλάξει στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και καλό θα είναι να το πούμε στον κόσμο.
10: Mm-hmm.
9: Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα της εξελίξης και αυτό καταλαβαίνουμε. Μπορεί να καταλαβαίνουμε λάθος. Να μας πούνε να καταλαβαίνουμε λάθος.
10: Εδώ τώρα, ξέρετε, μου θυμήσατε και κάτι άλλο σε σχέση με ένα βίντεο που μου στείλε ένας φίλος χθες. Και λέω δεν μπορεί να είναι αλήθεια και το διασταύρωσα κι εγώ. Θυμόμαστε το Turk Aegean.
9: Ναι.
10: Την καμπάνια.
9: Βεβαίως.
10: Είναι ενισχύ. Άσχετα αν έχουν καταδικαστεί οι Τούρκοι. Ενισχύει.
9: Ναι, ναι.
10: Και μου είπε ότι μπαίνοντας στο Booking για να βρεις καταλήματα στο Αιγαίο υπάρχουν επιλογές που λέει διαμέρισμα Αιγαίου Τουρκία. Ήθελα να ξέρω τα βλέπει κανένας αυτά.
9: Θα σας πω κάτι που το έχω ξαναπεί και στο Αιγαίο κουραστικός, αλλά επειδή δεν βλέπουν όλες τις εκπομπές συγγενικό μου πρόσωπο παρακολουθεί μια σειρά τουρκική στο Netflix όπου αν δείτε τα γυρίσματα που είναι στο Αϊβαλί.
10: Mm-hmm.
9: Η εικόνα, για όποιον δεν ξέρει, κάποιον Ευρωπαίο, είναι Αιγαίο. Είτε είσαι σε ελληνικό νησί,
10: βέβαια,
9: είτε είσαι στο Αϊβάλι, είναι Αιγαίο. Και αυτό σφραγίζεται με μουσική καθαρά ελληνική. Με τρεις όμορφες κοπέλες. Δηλαδή είναι το μήνυμα. Όλοι οι ίδιοι είμαστε.
10: Μην πάτε μακριά με το Netflix. Θυμάστε και το Survivor με τον, με τον Ατζούν που είχε πει οι δύο πλευρές, οι δύο ομάδες, η ελληνική και η τουρκική, που έλεγε είμαστε οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Έτσι, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Ποιες είναι οι δύο πλευρές του?
9: Δουλεύουν πάρα πολύ το θέμα της προπαγάνδας στην Τουρκία και πολύ επαγγελματικά.
10: Και μια που λέμε για Αιγαίο, πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, έτσι να θυμίσουμε ένα επαιτειακό γεγονός. Η συνθήκη της Λοζάνης.
9: Ναι.
10: Και αυτό το έβαλα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει υπό την κυριαρχία της τις νησίδες και τα νησιά που είναι σε απόσταση 3 μιλίων από τα τουρκικά παράλια. Τίποτα παραπάνω.
9: Ναι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
10: Αυτοί το ξεχνάνε για τους δικούς σκοπούς. Ναι. Εμείς το ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς.
9: Αναφέρομαι σε κάποιο το πολιτικό μας σύστημα, που λένε για τα παράλια της Τουρκίας που είναι πάρα πολύ μεγάλα, ότι αν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Έχουμε ακούσει διάφορες γραφικότητες, οι οποίες τέλος πάντων δεν μπορεί να ξεκινάς οποιαδήποτε συζήτηση για τα λειτουργικά με τέτοιες απόψεις.
10: Έτσι.
9: Οι οποίες παρουσιάζονται και ως νεοτερίστικες, ας πούμε, και προωθημένες κτλ.
10: Έπειτα έχουμε και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε προχθές με την τουρκική Ναύτεξ.
9: Ναι.
10: Νομίζω έχουμε μια φωτογραφία γι' αυτό, αν μπορούμε να τη δούμε.
9: Αυτές και αν τις έχουμε συνηθίσει, ναι.
10: Εδώ υπάρχει ενισχύ αριστερά. Έχω βάλει την κίνηση του Roach Race χθες το βράδυ.
9: Ναι.
10: Που έκανα μια μίνι προετοιμασία για τη συνέντευξη. Εντάξει, κινείται καθαρά εντός τουρκικών εδάφων, τουρκικών χωρικών υδάτων εννοώ.
9: Ναι.
10: Η Ναύτεξ είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το κάνει έρευνες μέχρι τις 30 Αυγούστου όμως γιατί. Σχεδιάζουν να φτιάξουν ένα αγωγό διπλής κατεύθυνσης για μεταφορά φυσικού αερίου και μεταφορά νερού, να αντικαταστήσουν ένα παλαιότερο. Βλέπετε που καταλήγει στην περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου, έτσι.
9: Ναι.
10: Το νερό, okay. Για το φυσικό αέριο εμένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν είναι μόνο για να εφοδιάζουμε φυσικό αέριο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια στρατηγική πίσω από αυτό. Δηλαδή ή νομίζουν ή βλέπουν ή θα προβάλλουν το αφήγημα, γιατί δρούν με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και πάνω πάντα, ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να διοχετεύσουν φυσικό αέριο από την περιοχή της Κύπρου μέσω Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Είναι πολύ ευρύτερο το σχέδιο.
10: Είναι πολύ ευρύτερο το σχέδιο. Τώρα βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι του. Ναι. Εκτιμώ ότι μετά από μερικά χρόνια θα το συζητάμε πάλι και αυτό, ναι. Όπως και άλλα που έχουν κάνει και τα συζητάμε μετά από χρόνια.
9: Ως ιστορικά γεγονότα, δυσάρεστα. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν συζητάμε τώρα που εξελίσσονται τα πράγματα και αυτό αφορά και όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως για την κυβέρνηση, που εδώ να πούμε κάτι, επειδή υπάρχει, ξέρετε, αυτή η λογική ότι εντάξει, όλοι έτσι τα χειρίζονται τα λειτουργικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα χειριζόμασταν πάντα έτσι τα λειτουργικά. Επειδή εσείς είστε πολύ περισσότερα χρόνια στην Ενόπλη Δυνάμεις. Εγώ είμαι στο Υπουργείο Άμυνας, καλύτερα στο ρεπορτάζ από το 1992. Μέχρι θα πω και το 1997 δεν τα χειριζόμασταν έτσι τα λειτουργικά. Υπήρχε ισχυρή κόντρα και είχε και αποτέλεσμα αυτή η κόντρα.
10: Βέβαια.
9: Παρότι και τότε εμείς ασκούσαμε κριτική ότι δεν ήμασταν πιο σκληροί οι γκρινιάρες δημοσιογράφοι. Αλλά τώρα που τα θυμόμαστε. Και βλέπουμε αυτό το χάλι, γιατί πρόκειται για χάλι, για μαύρο χάλι τώρα, το πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Λέμε, τι γράφαμε και τι λέγαμε τότε.
10: Εκτιμώ ότι δεν μπορεί να γίνονται δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο από την Τουρκία, δηλαδή του Προέδρου Ερντογάν, του Υπουργού Εξωτερικών, και να μην απαντάμε στο ίδιο επίπεδο.
9: Ναι.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, η τακτική ότι άστος θα πούνε και τι έγινε.
9: Ναι. Και για το τουρκολιβικό, λέγαμε.
10: Βέβαια, ξέρετε, η απάντηση που υπάρχει σε όποιον διατυπώνει παρόμοια άποψη είναι έχουν ισχυροποιηθεί οι ενόπλες δυνάμεις, έχουμε ενισχύσει την αποτροπή, έχουμε Ραφάλ, θα έχουμε F-35, έτσι. Ναι. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καλή αποτροπή, καλό να τη χτίζεις την αποτροπή, αλλά πρέπει να έχεις και την πολιτική θέληση να ενεργοποιήσεις αυτά που έχεις πάρει.
9: Η αποτροπή δεν γίνεται με αγορές εξοπλιστικές.
10: Όχι, βέβαια.
9: Και εντάξει, η κυβέρνηση και ο κύριος Ρέδιας μπορεί να έχουν κρυφτεί πίσω από το απόρριτο και έχουν βαφτίσει απόρριτα τα πάντα για να μην μπορεί να ασκηθεί κριτική. Νομίζω όμως ότι είναι χρέος της αντιπολίτευσης πλέον να καλέσει τον κύριο Ρέδια στη Βουλή και με κάποιο τρόπο θεσμικό, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι βουλευτής, να τον υποχρεώσουν να λογοδοτήσει ορισμένα πράγματα. Γιατί καλό το 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα, που θα δούμε τι είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά καλό είναι να ενημερώσει τα κόμματα για το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα σε ενόπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Να πω κάτι που δεν είναι απόρριτο, να του ενημερώσω πρώτα απ' όλα για το τι γίνεται με το προσωπικό. Γιατί οι παρετήσεις έχουν τα σημείο σημείο που εγώ μαθαίνω ότι οπλικά συστήματα τα οποία τα διαφημίζει κάθε λίγο και λιγάκι δεν είναι εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Έχει παρετηθεί το προσωπικό. Λοιπόν, να έρθει ο κ. Ρέδιας να αφήσει τις δηλώσεις στα φιλικά του μέσα, δηλώσεις διαγγέλματα, ότι φτιάχνει τις νέες ενόπλες δυνάμεις κτλ. Γιατί δεν ξέρω τι ενόπλες δυνάμεις έχει στο μυαλό για το 2030. Έχουμε 2026 και πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις, αν χρειαστεί, να δουλέψουν και αύριο το πρωί. Mm-hmm. Το 2030 θα δούμε τι θα γίνει. Για να μην αναφερθώ πάλι στην ανιστόρητη δήλωσή του ότι χρωστάμε ευγνωμοσύνη στο ΝΑΤΟ, την ελευθερία μας μάλλον, το 1952 που μπήκαμε.
10: Τα έχουν πει πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι πριν από μένα ότι αν δεν μπορούμε να ξυστούμε εμείς, κανένας δεν θα έρθει να μας ξυστούμε.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο.
10: Έτσι.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο.
10: Κανένας. Δεν πρόκειται. Όσον αφορά τώρα για τα εξοπλιστικά που είπατε,
9: ναι,
10: ξέρετε, μου είχαν τρομερή εντύπωση το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα.
9: Ναι.
10: Okay,
9: θα το δούμε.
10: Θα το δούμε. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, το οποίο όμως έχει δοκιμαστεί σε μια χώρα όπως το Ισραήλ, έτσι, η οποία έχει τεράστιες διαφορές στη γεωμορφολογία της με την Ελλάδα. Δεν έχει νησιά. Έτσι, ναι. Να δούμε πώς θα... Και οι πρόσφατες επιχειρήσεις έδειξαν ότι ναι, μεν αντιμετωπίζει το 95-98% των απειλών, αλλά στο το 2% να περάσει μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστια πλήγματα. Εγώ κάτι που δεν είδα, κάτι που δεν είδα και το συζητήσαμε πρωτού ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, είναι ότι απουσιάζει τελείως το κομμάτι του ηλεκτρονικού πολέμου.
9: Μες.
10: Γιατί το λέω αυτό? Και εδώ θα είναι μια ήμεση απάντηση σε κάποιους καλοθελητές, κυρίως από την Τουρκία, που είπαν ότι εκθιάζουμε τα τουρκικά προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, εντάξει, η Τουρκία με την αμυντική βιομηχανία έχει κάνει άλματα. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι το εξής, ότι τα UAV που είναι η αιχμή του δόρατος της αμυντικής βιομηχανίας τους και κάνουν τις πιο πολλές πωλήσεις, έχουν δοκιμαστεί σε περιοχές όπου υπάρχει αντιεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικός πολέμος, Ουκρανία δηλαδή, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Ναι. Δεν έμεινε ούτε ένα Bayraktar.
9: Μάλιστα.
10: Έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε ή να μην λέμε ότι τα τουρκικά προϊόντα είναι τα καλύτερα. Έχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα που εκεί πρέπει να εστιάσουμε εμείς.
9: Ναι.
10: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
9: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Βέβαια, εδώ στο Μιλτέρ αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια από αεροπόρους, όχι από εμάς, για το F-35. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πίστευα από μερικά χρόνια ότι αυτή η ιστορία ότι δεν θα παίρνει μπροστά το αεροπλάνο αν δεν θέλουν οι Αμερικανοί, τη θεωρούσα λίγο θρύλο. Μέχρι που βγήκαν οι αεροπόροι εγκυρότατοι, σύγχρονοι, και είπαν ότι δεν είναι θρύλος και ότι αν του βάλουμε αποστολή, πάμε να βομβαρδίσουμε, ας πούμε, μια εχθρική χώρα, την Τουρκία, θα πει το αεροπλάνο δεν παίρνω μπροστά.
10: Ναι.
9: Και βλέπω ότι και Τούρκοι απόστρατοι σε εκπομπές τουρκικές θέτουν το ζήτημα, επειδή έχουν το θέμα με τα F-35, ότι εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μην το θεοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί είναι ένα αεροσκάφος το οποίο θα το χρησιμοποιούμε με βάση τις οδηγίες των Αμερικανών.
10: Σωστό.
9: Να επισημάνω εδώ στους φίλους που μας, στις φίλες και στους φίλους που μας βλέπουν, ότι θα πληρώσουμε γύρω στα 8 δις για αυτό το αεροσκάφος.
10: 8 δις για 40 αεροσκάφη?
9: Νομίζω, ναι, είναι 40.
10: 20 συν 20, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 8 δις είναι μαζί με τα, συμπληρωματικά έργα.
9: Δεν νομίζω.
10: Γιατί τα F-35 θέλουν και ειδικούς χώρους αποθήκευσης.
9: Όχι, δεν νομίζω.
10: Και στάθμευσης θα έλεγα.
9: Άρα θα πάμε πολύ παραπάνω, αλλά ας βάλουμε τα 8 δις που είναι η τιμή αγοράς του αεροσκάφους.
10: Ναι.

0: Στην ιδέα,
1: ναι, βέβαια, ναι.
0: Μόνο στην ιδέα έχουν, βγάζουν σπυράγγια, έτσι. Τα F-35 για τους Τούρκους είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία τουλάχιστον έχουν εκδηλώσει τα τέτοια και τα 6 πρώτα F-35 τα τουρκικά, να μην ξεχνάμε, είναι έτοιμα.
1: Ναι.
0: Αλλά για όσους λένε ότι θα τα πάρει τώρα η Τουρκία, ακόμα και αν συμφωνήσουν, okay. Για να τα πάρει τώρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία τα 6F-35, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν αεροπόροι οι οποίοι είναι πολύ πιο ενημερωμένοι από μένα και δεν θα το παίξω ειδήμων. Τα F-35 είναι σε κατάσταση βαθιάς αποθήκευσης. Mm. Επιτρέψτε μου τον όρο. Άρα θέλουν τουλάχιστον ένα πολύ σεβαστό χρονικό διάστημα για να επανέλθουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και να εκπαιδευτεί το προσωπικό και το προσωπικό εδάφους για να πούμε ότι ναι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά ας μην το θεοποιούμε, όπως είπατε. Δεν πρόκειται να φτάσουμε. Τώρα, όσον αφορά για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είχαν κάνει σε μια έκθεση αμυντικού υλικού, είχαν βάλει το ΚΑΝ με δύο κινητήρες και πήγε για 30 μέτρα στην πίστα.
1: Να γυρίσει το βίντεο.
0: Ναι, και αν θυμάστε καλά, είχαν βάλει και την καλύπτρα, τη στηρίζαν με ένα. Κάποιοι λέγανε σκουπόξυλο, τέλος πάντων ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Okay, είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν είναι με τίποτα πέμπτης γενιάς, έτσι.
1: Και ούτε θα γίνει.
0: Οι κινητήρες που θα πάρει είναι οι κινητήρες του F-16 και δεν πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι θα δώσουν άδεια, θα δώσουν πρόσβαση στους Τούρκους να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη του κινητήρα, σε όλα τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά μέρη του κινητήρα, και πόσο δε μάλλον δεν θα χρηματοδοτήσει, δεν θα δώσει την έγκριση για να πουλήσει το ΚΑΝ, όπως φιλοδοξεί η Τουρκία και σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε λίγο μια θολούρα στο μυαλό, να βλέπουμε ακριβώς τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Να κλείσουμε μια ιστορία τώρα, γιατί και εμείς.
0: Όχι, να κλείσουμε λίγο με τις παραβιάσεις, γιατί έχει γίνει βάρια.
1: Παραβιάσεις στον αέρα ή στη θάλασσα.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Για να δούμε λοιπόν τα νούμερα.
0: Λοιπόν. Είναι επικαιροποιημένα αυτά. Είμαι και το Μάιο με βάση τα στοιχεία που έχει το ΓΕΘΑ. Μακάρι να είχαμε και του Ιουνίου, αλλά δεν τα έχουμε.
1: Καλά, και μόνο τα νούμερα που βλέπω δείχνουν ότι όχι, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά.
0: Αυτό που έχει προσθεθεί είναι ότι πλέον η Κύπρος, δεν είχαμε στοιχεία για το 26, έχει πει ότι έχουν γίνει πάνω από 500 παραβιάσεις στον αέρα και άλλες 23 στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Για το χρονικό διάστημα του 2026. Εμείς εδώ σταθερά βλέπουμε 23.190 παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, που είναι και τα αλλιευτικά μέσα.
1: 23.000.
0: 2009-2026.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ολόκληρο χαμό με 2-3 ντρόν που είχαν μπει στην Εσθονία. Θυμάμαι καλά, είχε ξεσηκωθεί το ΝΑΤΟ έτοιμο να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλλά 23.000 φαίνεται εντυπωσιακό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ και με τα αλλιευτικά το έχουμε λίγο.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει το Αιγαίο και απλά έχουν ξεχάσει να μα ανακοινώσουν. Ναι, θα μα ανακοινώσουν κάποια στιγμή. Να κλείσουμε την ιστορία, επειδή γερνάμε κι εμεί και έχουμε ιστορίε πια. Επειδή μου δώσατε πάσα με τα παρκαρισμένα F-35. Είχε ξαναυπάρξει αυτή η ιστορία την νύχτα των ημείων, όταν ήταν παρκαρισμένα και σε Τουρκία και σε Ελλάδα τα F-16. Γιατί, όπως θα θυμάστε, ήταν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Και εκείνο το βράδυ ανακαλύψαμε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες τα F-16 μπορούν να πετάξουν. Ενώ πετάγανε τα F-4 Phantom, παλιά αεροπλάνα, και τα Mirage 2000. Ευτυχώς είχαμε και τα Mirage εμείς. Οι Τούρκοι δεν είχαν Mirage, δεν είχαν αεροπορία εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε το 1996. Το ενδιαφέρον είναι το 1999, όταν η Ελλάδα αποφάσισε να ξαναγοράσει αεροσκάφη και ήταν έτοιμη να αγοράσει το F-15, το οποίο ήταν ένα αεροσκάφος που άλλαζε ισορροπίες και στο Αιγαίο, πήγαινε πολύ άνετα στην Κύπρο, φορτωμένο με πάρα πολλά όπλα και γύρναγε χωρίς τον εφοδιασμό κτλ. Δεν αγοράσαμε το F-15 που το υποστήριζε τότε ο Άκης ο Χατζόπουλος.
0: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα, επιτρέψτε μου.
1: Ο Κώστας Σιμίτης, για να τα λέμε όλα, στο τελευταίο Κησέα που όλοι οι υπουργοί είχαν μπροστά του το F-15, ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε πάλι F-16. Παρότι ήταν το αεροσκάφος που το χρειαστήκαμε μία νύχτα και δεν μπορούσε να πετάξει.
0: Τώρα μου δώσατε εσείς πάσα με τον αέριο ανεφοδιασμό.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία C390 που ήταν στο τελευταίο πρόγραμμα.
1: Αυτά από την Πορτογαλία είναι τελικά από την Βραζιλία, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι Embraer τα οποία παράγονται στην Πορτογαλία.
0: Εγώ άκουσα για βραζιλιάνικα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Okay,
0: ένα. Επιχείρημα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά ένα αέριο ανεφοδιασμό.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε το kit.
1: Καλό το ερώτημά σας.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν προτιμάμε τα Α400.
1: Ναι.
0: Που είναι ευρωπαϊκή παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι στρατηγικών μεταφορών.
1: Το έχουν οι Τούρκοι.
0: Το έχουν οι Τούρκοι, έχουν 10 Α400. Έτσι.

0: κάνουν στρατηγικές μεταφορές, ναι. Σηκώνονται από την Τουρκία και πάνε μέχρι τις κάτω χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, χωρίς παρακάμπτοντας και το ελληνικό FIR.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παίρνουν απίστευτο, έχουν απίστευτο χώρο για μεταφορά και έχουν και το ειδικό kit, το οποίο με αυτό μπορείς να κάνεις εναέριον εφοδιασμό.
1: Για το ειδικό kit, επειδή μπορεί να κάποιοι να σχολιάσουν, αν είναι να μην το πάρουμε, να τους υπενθυμίσουμε ότι τις φρεγάτες Μπελαρά τις επιλέξαμε για τα ασκάλτ ναβάλ. Αλλά ήρθαν οι φρεγάτες χωρίς ασκάλτ ναβάλ. Οπότε μην εκλαβούν αν έρθουν τα αεροσκάφη αυτά χωρίς το kit που αναφέρεται για τον εφοδιασμό. Γιατί εδώ Ελλάδα είναι και όλα γίνονται.
0: Τι να πω.
1: Ναι, λογικό το ερώτημά σας για το Α400. Εγώ είχα ένα άλλο ερώτημα ότι αφού έχεις 130 και σε 27, γιατί βάζεις άλλο τύπο. Τώρα το Α400 είναι άλλη περίπτωση βέβαια.
0: Το Α400 μιλάμε για σελίδα.
1: Ναι.
0: Αλλάζεις και ελπίζω να μην μετά τα C390 μην δούμε καμιά πρόταση για αγορά για KC135.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι αρχαία.
1: Αρχαία. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε αυτό, μια συζήτηση ειδικά για εξοπλισμούς. Μάλλον με ποια λογική αποφασίζουμε για εξοπλισμό, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, η λογική, μια λογική θα είναι η διπλωματία των εξοπλισμών.
1: Έχει αποτύχει πατάλογος.
0: Δηλαδή με όποιους αγοράζουμε θα, ναι. Αλλά και οι Γάλλοι μια χαρά υπογράφουν με εμάς και με τους Τούρκους ταυτόχρονα.
1: Δεν είχε ξανασυμβεί, το ζούμε και αυτό.
0: Τρανό παράδειγμα. Το ίδιο και οι Ιταλοί.
1: Και οι Ιταλοί. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
10: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
11: Ερτόπεν, παράθυρο. άθυρος στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com. Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Πέρα σας, καλώς ήρθατε.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι πάλι κοντά σας.
12: Η δική μας είναι η χαρά που είστε πάλι κοντά μας. Όσοι διαβάζουν, όσοι σπουδάζουν σενάριο, ειδικά στην Ελλάδα, μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι το καλύτερο σενάριο, το αρχιετυπικότερο ταξίδι του ήρωα, γράφτηκε πολύ νωρίς στην ιστορία και γράφτηκε από τον Όμηρο. Και αυτό είναι η Οδύσσεια. Οπότε θα θέλαμε, αντί να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, να μας βάλετε εσείς το πνεύμα της Οδύσσειας, την ουσία της, στην φιλοσοφική της ουσία και να ξεκινήσουμε από εκεί.
13: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ εύστοχη τοποθέτηση, καθότι για να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα και τα ζητήματα σχετικά με την πρόσφατη αναπαραγωγή αυτού του έργου στον κινηματογράφο και στη μηχανή, όπως τη λένε, του Hollywood, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια είναι η ουσία αυτού του έργου, γιατί έχει δημιουργηθεί τόση ένταση γύρω από αυτή τη νέα ταινία, και χρειάζεται να ξεκινήσουμε ακριβώς από την πεμπτουσία, τη φιλοσοφία και τη βαθύτερη σημασία αυτού του έργου. Γιατί είναι αυτή η βαθύτερη σημασία που έχει κάνει τα ομηρικά έπι να θεωρούνται κορυφαία έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και σίγουρα του δυτικού κόσμου. Οπότε η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν είναι ένα δραματουργικό κείμενο, όπως σίγουρα οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες σύγχρονης εποχής θέλουν να το προσεγγίζουν. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, αν πάμε δηλαδή πίσω στα αρχαία κείμενα, πάμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, θα δούμε ότι τα ομηρικά έπι θεωρούνταν οι πυλώνες της ελληνικότητας. Είναι έργα τα οποία δεν αφηγούνται απλά τη φαντασία του Ομήρου, αλλά αφηγούνται ένα αρχιετυπικό ταξίδι της ψυχής μέσα από την έλευσή της στον κόσμο της ζωής, του γίγνεσθε, της γέννης, της ενσάρκωσης, θα λέγαμε, αν χρησιμοποιήσουμε τους αρχαίους όρους, τα μαθήματα, τα πάθη που έχουμε να περάσουμε και βέβαια την επιστροφή μας σε αυτή την κατάσταση, την οικία κατάσταση, τον οίκο μας, την πατρίδα μας, την Ιθάκη, τον νόστο, την τέλεση του νόστου, που στα αρχαία σημαίνει επιστροφή σε αυτό που αγαπώ, επιστροφή στην ελευθερία, στην ευδαιμονία, στην αυτογνωσία. Αυτό συμβόλιζε στην αρχιετυπική της διάσταση η Οδύσσεια, γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλη η συγγραφή της αρχαιότητας, μιλώντας από τους προσοκρατικούς, Πλάτωνα που είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στην πολιτεία να μιλά για τον Όμηρο και τα έπι και φυσικά τους νεοπλατωνικούς, προσεγγίζουν την Οδύσσεια σαν μια αφήγηση αρχιετυπική με θεολογικές διαστάσεις, και όταν λέω θεολογικές δεν εννοώ θρησκευτικές, εννοώ από την άποψη της σύνδεσης που είχε ο άνθρωπος με τη Θεία Δίκη, με τους θείους νόμους, με τους νόμους του σύμπαντος. Γι' αυτό και θα δούμε πάρα πολλούς ερευνητές αρχαίους και σίγουρα πάρα πολλοί τους νεοπλατωνικούς να αποκωδικοποιούν αυτό το έργο σαν ένας κώδικας πνεύματος ψυχής και πορείας μέσα στο γίγνεσθε. Και ακριβώς επειδή αυτή η αφήγηση του Ομήρου είναι αρχιετυπική, αυτό είναι που κάνει όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας, έτσι, στη Δύση, στο Hollywood, σε όλο τον κόσμο πλέον, να μπορούν να συνδεθούν με ένα τόσο αρχαίο κείμενο ακόμη και τόσους αιώνες μετά.
12: Το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε στην απάντησή σας τόσες φορές τη λέξη αρχιετυπική και αρχέτυπο μας αναγκάζει να σας ρωτήσουμε για τη σύνδεσή του με του Γιούγκ τα αρχέτυπα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε στην Οδύσσεια, στην ομηρική παράδοση συνολικά, κάτι που είναι τόσο θεμελιώδες πυρηνικό της ανθρώπινης συνείδησης, που θα έπρεπε ενδεχομένως να το έχουμε στο νου μας όταν κάνουμε οποιαδήποτε διαχείριση, αξιοποίηση, κινηματογραφική μεταφορά.
13: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Γιούγκ, αυτός ο πολύ γνωστός μελετητής και ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος, μίλησε και για τα αρχέτυπα και βέβαια μελέτησε τα αρχαία ελληνικά αρχέτυπα ως καθοριστικά της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης της Δύσης, και ουσιαστικά μετέγραψε στον όρο αρχέτυπα μία έννοια που την έχουμε και εμείς στα αρχαία μας κείμενα και λέγεται σύμβολο. Το σύμβολο είναι μία αλληγορία, μία μεταφορά, μία παραβολή, και οι παραβολές έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις φιλοσοφικές και θεολογικές παραδόσεις. Είναι μία μεταφορά, μία αλληγορία από κάτι στο αισθητό πεδίο, παιδί από έναν άνθρωπο, ένα βασιλιά τον Οδυσσέα που φεύγει με τους στρατούς των Ελλήνων και πάει στην Τρία και επιστρέφει, στο νοητό επίπεδο ή στο επίπεδο κάποιων νόμων της ανθρώπινης φύσης αλλά και της συμπαντικής φύσης που για τους Έλληνες δεν είναι μόνο υλική, αλλά είναι και πνευματική. Η ελληνική κοσμοθέαση θεωρεί ότι ο κόσμος διέπεται από ηθικούς και πνευματικούς νόμους. Και ακριβώς αυτούς τους νόμους, σε ένα συμβολικό επίπεδο, καταφέρνει η ομηρική παράδοση. Και δεν λέω μόνο Όμηρος, γιατί δεν ξέρουμε αν Όμηρος ήταν ένας. Έτσι, γνωρίζετε ότι Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί ένας τίτλος ενός ραψοδού πολύ πνευματικού, ας πούμε, συγγραφέα που κάνει ακριβώς αυτό το έργο, καταφέρνει να γνωρίζει τους ανθρώπινους νόμους και τους σταθμούς της πορείας της εξέλιξης ανθρώπινης ψυχής στο κοσμικό ταξίδι της ύπαρξης και να τους συμβολοποιεί μέσα από μία λυρική αφήγηση, δραματουργική αφήγηση.
12: Θα θέλαμε να μας το κάνετε λίγο πιο απλό αυτό που μας περιγράψετε, γιατί αφορά ενδεχομένως μια συνείδηση που σε εμάς δεν είναι γνώριμη ακόμα στη σημερινή ημέρα. Τι σημαίνει αυτό το πνευματικό ταξίδι? Πώς βιώνεται αυτό το πνευματικό ταξίδι από έναν άνθρωπο σήμερα, μεταφέροντας την τότε συνείδηση στο τώρα?
13: Σίγουρα να γνωρίζουμε, γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε την παράδοσή μας, ότι αυτού του είδους της αποκωδικοποίησης ή τους αποσυμβολισμούς τους ήδη τους έχουν επιχειρήσει οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πρόκλος, έχουμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία κάνουν ακριβώς αυτή την αποκωδικοποίηση που μου ζητάτε και εσείς σήμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα βασιστώ στους ώμους των γιγάντων. Δεν θα σας απαντήσω έτσι μόνη μου, ακριβώς από το κεφάλι μου. Και μία μικρή. Είναι σπουδαία, νομίζω, αυτή η νήξη ιστορική. Να πούμε και ότι όλες οι αρχαίες τραγωδίες, αυτό το θαύμα που λέγεται δράμα, αρχαίο δράμα και που μέχρι στις μέρες μας καθορίζει τον δυτικό πολιτισμό, έχει βασιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα αρχαία έπη. Έτσι, οι δραματουργοί δεν μπορούσαν να γράψουν οποιοδήποτε σενάριο θέλανε με οποιουσδήποτε φανταστικούς χαρακτήρες, Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής. Έπρεπε να πάρουν ήδη υφιστάμενα αρχέτυπα και τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από τα ομηρικά έπη. Τροάδες, Ιφηγένεια, Αντιγόνη, Ορέστια, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες που τους εισάγει ο Όμηρος. Και ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι αυτά είναι σύμβολα, ο κάθε αρχαίος δραματουργός έπρεπε να παρουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο, να φωτίσει τα ομηρικά έπη και τις μυθολογικές αυτές καταγραφές που θεωρούνταν ιερές για τους αρχαίους και οικουμενικές, ούτως ώστε μέσω της μίμησης πράξεως, μην πω τώρα σε αυτό, μέσω της μίμησης αυτών των παθών, των ηρώων, των επών, να ταυτιστούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το αρχαίο δράμα και να βιώσουν τη λεγόμενη ψυχική κάθαρση. Αν αυτά δεν ήταν αρχέτυπα και σύμβολα, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αυτό τον τόσο καθοριστικό τρόπο, δηλαδή να είναι σαν κείονες ή πυλώνες πολιτισμού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μετά από αυτή την εισαγωγή, να αναφέρω, βέβαια ξέρω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος σε αυτό το ζήτημα, επειδή με ρωτήσατε τι σημαίνει η Οδύσσεια. Από την αρχαιότητα λοιπόν, βασιζόμενοι στα αρχαία μας κλασικά κείμενα, γνωρίζουμε ότι ο Οδυσσέας συμβολίζει την ανθρώπινη ψυχή η οποία μπαίνει μέσα στον κόσμο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση έχει τον πόλεμο, τη λύπη, τη χαρά, τον ανταγωνισμό, τα πάθη, την απληστία. Έχει όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, έτσι, που πάνε στην Τρία με τον Αγαμέμνον αρχηγό και έχουμε και όλα τα σχετικά δραματουργήματα γύρω από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η ψυχή μας μπαίνει στο πεδίο του πολέμου, του ανταγωνισμού, της βιοπάλης που θα λέγαμε στις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο που ο όρος Οδυσσέας βγαίνει από το ρήμα «οδύσσομαι», που σημαίνει «υποφέρω» ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι μας, υποφέρω. Δεν σημαίνει πονάω μόνο φυσικά, σημαίνει ψυχικά αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής. Την έννοια, την αίσθηση του ελλείμματος, να μου λείπουν κάποιες ποιότητες, να μου λείπει η χαρά, η ευδαιμονία, να αναζητώ πράγματα που με βγάζουν από την κατάσταση της Ιθάκης, που σημαίνει το εσωτερικό μου κέντρο, που σημαίνει την πληρότητα, την ελευθερία και την ευδαιμονία που όλοι αναζητάμε. Έτσι, οπότε κάπως έτσι, ξεκινώντας από αυτό το κεντρικό, από αυτή την κεντρική σημασία, περιγράφει ο Όμηρος το ταξίδι της κάθε ψυχής που χάνεται μέσα στον πόνο, έτσι, και τα ζητήματα της ψυχολογίας και της ανθρώπινης καθημερινότητας και αναζητά την θεία καθοδήγηση, την Αθηνά. Η Αθηνά θα επαναφέρει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, αναζητά την επαφή πάλι με, το, με την αλήθεια μας, με την αυθεντικότητά μας, τη θεραπεία των παθών, που μας οδηγεί σιγά σιγά με την ιερή καθοδήγηση να επιστρέψουμε στην κατάσταση της γαλήνης και της πληρότητας που, όπως είχαμε τότε συζητήσει, ο Αριστοτέλης ορίζει ως σκοπό της ύπαρξης. Η ευδαιμονία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης.
12: Θα ήθελα να είχαμε ώρες να συζητάμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά για τον αποσυμβολισμό ενός τέτοιου έργου. Και είναι λίγο δυστύχημα το γεγονός ότι τέτοια έργα τα συζητάμε με αφορμή είτε το Netflix είτε το Hollywood που αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί τους. Όμως τώρα είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση και έχει γεννηθεί μια τεράστια πολεμική γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης του ομηρικού έπους από τον Nolan. Και τίθεται πολύ, το βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο, στα social media, να τίθεται με όρους χρώματος δέρματος, με όρους ταυτότητας φύλου. Ακόμα και με την κριτική που άσκησε στο δράμα το οποίο γέννησε ο Όμηρος, μία ηθοποιός που σπούδασε δράμα απέναντι στον Όμηρο. Θα θέλαμε εσείς να μας θέσετε από τη δική σας σκοπιά, την φιλοσοφική και πνευματική, πώς έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε το θέμα αυτό.
13: Ναι, πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση αυτή και έχουμε ξεκινήσει από την βαθύτερη φιλοσοφική υπαρξιακή, οντολογική, αρχιετυπική διάσταση της Οδύσσειας, και αυτό είναι που τώρα μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τις κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που έχουν εθικτεί από την πρόσφατη ταινία του Νόλαν. Και φυσικά αυτή την κριτική που σε όλους μας, επιτρέψτε μου να πω, κάπως μας έχει κάτσει έτσι περίεργο, όχι μόνο σε Έλληνες, αλλά έχετε δει και την παγκόσμια αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις.
12: Ίσως περισσότερο παγκόσμια από τις Έλληνες.
13: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήταν πολύ ωραίο να διερευνήσουμε. Και θεωρώ ότι ο λόγος αυτής της κριτικής, έτσι, ενάντια στις δηλώσεις αυτές που προαναφέρετε, μίας από τις πρωταγωνίστριες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει προσεγγίσει και εν λόγω πρωταγωνίστρια, αλλά ενδεχομένως θεωρώ και ως σκηνοθέτης και σενεργογράφη, την Οδύσσεια στην ουσιώδη πνευματική της διάσταση που την έχει καταστήσει εξάλλου να είναι και ένα παγκόσμιο πλέον αρχέτυπο. Έχουμε και το Ιουλίσσες, έχουμε το ποίημα του Καβάφη, γνωρίζουμε ότι εξυπηρετεί ως πνευματικό αρχέτυπο η Οδύσσεια, Οδυσσέας και η Ιθάκη πλέον εδώ και αιώνες το δυτικό κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποτυχία κατ' εμέ του σκηνοθέτη και των ηθοποιών που κάναν αυτές τις δηλώσεις να γνωρίσουν, πραγματικά να φουγκραστούν τον ενοιολογικό πυρήνα, την ουσία αυτού του κατ' εμέ θεϊκού μοναδικού έργου, είναι το γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες άστοχες κριτικές. Γιατί να είχαν κατανοήσει η Ιθάκη τι σημαίνει, δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με μία μορφή που εγώ την αποκαλώ αποικιοκρατική έπαρση. Επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τώρα εδώ πέρα εισερχόμαστε στις πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που συμβαίνει εδώ και αφορά δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση της πολιτισμικής αποικιοκρατίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, με πρόφαση μία woke agenda που στην πραγματικότητα από πίσω φέρει έναν μηχανισμό, μία πολύ ευρύτερη ατζέντα του Hollywood που πάρα πολλοί ερευνητές και πρόσφατα μία εκλεκτή συνομιλήτριά σας εδώ πέρα χαρακτήρισε ως μηχανισμό προπαγάνδας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Hollywood λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένου είδους αξίες και αξιακά συστήματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητος τα ορθότερα και τα οποία φυσικά δεν σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, αν και ενδύονται το μανδύα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του δικαιωματισμού και της ελευθερίας όλων και με βάση αυτή την πρόφαση καταπατάνε άλλες μορφές, μπορούμε να πούμε, αξιωματικής προσέγγισης, δηλαδή άλλα αξιακά συστήματα, άλλους πολιτισμούς και άλλες κοσμοθεάσεις. Και ακριβώς αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή στο όνομα της Ελλάδος. Στο όνομα δηλαδή των ελληνικών επών και των ομηρικών επών και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι θέλω να πω με τον όρο πολιτισμική αποικιοκρατία. Παίρνουμε ένα σύμβολο, παίρνουμε ένα αρχέτυπο, παίρνουμε έναν πυλώνα που ορίζει μια ολόκληρη ιστορική εποχή αλλά και έναν πολιτισμό και θα έρθω στο τελευταίο και ένα έθνος και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι η στάση του Hollywood, με όποιο τρόπο θέλουμε. Έτσι, για μας γίνεται το σύμβολο και ο αξιακός και ο πολιτισμικός πυλώνας, μάλλον για το Hollywood, μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Μετατρέπεται σε πρώτη ύλη κέρδους και δημιουργίας προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένες ατζέντες, όπως παραδείγματος χάρη η woke ατζέντα. Ωστόσο, τι συμβαίνει εδώ? Αυτός ο μηχανισμός εμπορευματικοποίησης του πολιτισμού δεν σέβεται καθόλου τον πολιτισμό τον οποίο πάει να ιδιοποιηθεί.
12: Εμείς τον σεβόμαστε, τον γνωρίζουμε, τον νιώθουμε αυτό τον πολιτισμό, τον οποίο, όπως λέτε, κάποιοι έξωθεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη, ή είναι κάτι με το οποίο εμείς βάζουμε σε μια γυάλα, το συζητάμε συχνά εδώ πέρα στην εκπομπή. Και είμαστε σε απόσταση από αυτό, και όχι φυσική απόσταση όπως ένα έκθεμα σε μουσείο, σε μια ψυχική απόσταση.
13: Ναι.
12: Ώστε να δίνουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να το διαχειρίζεται σαν να μην είναι κανενός.
13: Και τώρα πάρα πολύ σωστά μας δείχνετε και μας καθοδηγείτε στα βαθύτερα αίτια αυτού του ζητήματος. Για ποιο λόγο να είναι τόσο εύκολο η ελληνική κοσμοθέαση και η κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού να μπορούν να ιδιοποιηθούν από τον οποιονδήποτε χωρίς καμία συζήτηση παρεπιπτόντως με τους αντιπροσώπους και τους πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος, χωρίς καμία σύνδεση με διάλογο με τους Έλληνες σχετικά με το πώς θα θέλατε να δείτε εσείς τα σύμβολά σας να αναπαράγονται και να αντιπροσωπεύονται. Και παρεπιπτόντως να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες δεν είναι ότι είμαστε κάποια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά, πολιτικά. Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς είμαστε, όπως και τα αφρικανικά φύλλα ή όπως άλλα φύλλα, ένας λαός που έχει βρεθεί υποκατοχή, ένας λαός, μια μειονότητα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές ιστορικές και πολιτικές κακουχίες, και στις μέρες μας ακόμα δεν βιώνουμε στην Ελλάδα την αντιπροσώπευση όπως θα τη θέλαμε, την οικονομική δύναμη, την πολιτική ελευθερία. Δηλαδή είμαστε και εμείς μία μειονότητα υπό μορφές κατοχής. Οπότε όταν έρχεται ένας άλλος δυνατός και μας καταπατάει αυτό το μόνο που μας έχει μείνει, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε μία αίσθηση αξιοπρέπειας, ιστορικής συνέχειας και ταυτότητας, τότε το ζήτημα το οποίο θίγεται πλέον πάβει να είναι και πολιτικό και γίνεται ψυχικό, όπως πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο θέμα του πολιτισμικού τραύματος ή του ψυχοπολιτικού τραύματος, και είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο Πλάτωνας μιλάει για την ψυχοπολιτική. Δηλαδή, πρώτα είναι η ανθρώπινη ψυχή και η ψυχή γεννάει τα πολιτεύματα και τις πολιτικές καταστάσεις. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Οι Έλληνες έχουμε, όπως έχουν συζητήσει εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές σύγχρονοι, και η Μαρία Ευθυμία νομίζω είναι μια εξ αυτών, η Ελλάδα έχει ένα ψυχικό τραύμα άλυτο, διότι δεν έχει υπάρξει η ιστορική συνέχεια, δεν έχουμε μια ομαλή ιστορική συνέχεια. Έχουμε μια ιστορία η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκές κοπές, διαρκές μάχες, καταπατήσεις. Έχουμε μια θρηματισμένη ιστορική συνέχεια και ταυτότητα.
12: Θυμίζει το ταξίδι του Οδυσσέα η πορεία μου.
13: Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και αρχέτυπο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ιστορική ταυτότητα η οποία ακόμα δεν είναι ορισμένη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι Έλληνας. Δεν έχουμε μια συγκροτημένη, σαφή αίσθηση της ελληνικότητας. Έχουμε διαφορετικές θεάσεις και ιδεολογίες ή νοοτροπίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες όλες ανταγωνίζονται στο τι είναι ελληνικό. Αυτό το έχουν εξηγήσει άλλοι ερευνητές, νομίζω δεν είναι η ώρα να μπούμε σε αυτό. Αν το πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, βλέπουμε ότι αυτή η αίσθηση ότι δεν έχουμε εαυτότητα, επιτρέψτε μου τον όρο, συνοδεύεται από μία αίσθηση τραύματος. Όταν ένας λαός, όπως ένας άνθρωπος, δεν γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται, ποια είναι η συνέχειά του, προς τα πού πηγαίνει, ποιο είναι το όραμα, ποιος είναι ο συλλογικός σκοπός, ποιο είναι το όραμα του τι είμαστε εδώ σαν έθνος, σαν λαός να εκπληρώσουμε, αυτό συνεπάγεται και γεννάται από την έννοια και από την πραγματικότητα του ψυχικού τραύματος. Τώρα, αυτό το ψυχικό τραύμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αποικιοκρατία που λαμβάνει χώρα στη χώρα μας και την πολιτισμική αποικιοκρατία επί της ελληνικής παραδόσεως, σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν έχει βρει ακόμα την συνέχεια, την ορθή σχέση και τη συνέχεια με την ιστορία του. Παραδείγματος χάρη, και πολύ ωραία και πολύ σωστά το τονίζετε αυτό, εμείς οι Έλληνες πόσο πολύ αγαπάμε τον πολιτισμό μας. Τον μελετάμε, τον τιμούμε. Ποια είναι η σχέση μας με, παραδείγματος χάρη, τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την άκρα εμπορευματικοποίηση και την καταπάτηση των αρχαιολογικών χώρων, την υπερτουριστικοποίηση της αρχαίας μας κληρονομιάς, η οποία, όπως συζητούσαν και κάποιοι αρχαιολόγοι όταν ήμουν στην Οξφόρδη, στέκεται προς εμάς, όπως είναι αυτό το κορδονάκι. Έχετε δει το κορδονάκι στους αρχαίους χώρους που σου λέει δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Οι χώροι μας δεν αναστηλώνονται. Έτσι, ακόμα δεν έχει αναστηλωθεί τελείως τίποτα. Οι χώροι, οι αρχαίοι, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν χρησιμοποιούνται σαν κάτι ζωντανό. Τους επισκεπτόμαστε μουσιακά, σαν μαυσολείο θα έλεγα, σαν κάτι νεκρό. Και αυτό το σκηνάκι εκεί πέρα, συμβολικά μιλώντας, έτσι που μας διαχωρίζει από την καθημερινή ζωντανή χρήση των αρχαίων μας, του αρχαίου μας πολιτισμού, της αρχαίας κληρονομιάς, αντανακλά σε ένα άλλο επίπεδο την απόσταση που έχουμε, τη μη συνέχεια που έχουμε ως λαός και την μη ορθή χρήση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
12: Να τολμήσω να σας ζητήσω σε ένα λεπτό να μας πείτε πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε σωστά ο Οδυσσέας που παραλληλήσαμε πριν με τον εαυτό μας, ώστε να βρεθεί στο κέντρο του, όπως μας είπατε πριν, για να το κάνει σε καταναλογία και η σημερινή ελληνική κοινωνία.
13: Έχουμε δύο λεπτά, έχουμε ένα.
12: Έχουμε δύο λεπτά.
13: Πολύ ωραία. Λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα επ' αφορμή της ταινίας του Νολάν μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη, θα λέγαμε, με ψυχολογικούς όρους, τις σχέσεις που έχουμε εμείς με τη δική μας παράδοση. Και επειδή μπορεί η ελληνική ταυτότητα να μην έχει σαφή συγκρότηση ακόμα, να υπάρχουν πολλά κενά, έτσι, που συνδέονται με τα ψυχικά, τα εθνικά τραύματα, προκαλεί την αντίδρασή μας, διότι η αρχαία παράδοση είναι ίσως ένας από τους λίγους πυλώνες που ορίζουν την εθνική μας εαυτότητα. Και όταν λοιπόν έρχεται μία μηχανή εμπορική, προπαγανδιστική και παίρνει τα δικά μας, τα σύμβολά μας, τα ιδιοποιείται, τα εμπορευματοποιεί, παίζει μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς, έτσι, να σέβεται αυτό που είπαμε στην αρχή, την αρχιετυπική και πρωταρχική πολιτιστική τους διάσταση, αυτό μας κάνει να αντιδράμε όχι από ρατσισμό, θεωρώ, όχι από κάποιο πολιτικό λόγο άλλο, αλλά επειδή ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι χάνουμε τη βάση πάνω στην οποία τουλάχιστον μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτόν τον ένα πυλώνα του ορισμού του λαού μας και της εθνικότητάς μας. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε γι' αυτό? Να θεραπεύσουμε αυτό το τραύμα. Και ο Οδυσσέας μας δείχνει τον τρόπο. Ο Οδυσσέας χρειάστηκε, επιτρέψτε μου τώρα αυτή την ποιητική φιλοσοφική αλληγορία, να συνεργαστεί με τη Θεά Αθηνά. Η Θεά Αθηνά είναι η προστάτηδα, έτσι, και η έφορος θα λέγαμε, η θεά της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης, της αρετής, είναι η ηθονόη, αυτή που νοεί τα ήθη, της ηθικής και ηθική, που παρεπτώσεις είναι ένα γραμματισμός και το ηθάκι του ηθικά. Έχει και αυτό μια σπουδαιότητα. Ηθική δεν σημαίνει μοραλισμός. Ηθική σημαίνει με ποιο τρόπο διαρθρώνεται η ψυχή μου. Τα ψυχικά μου ρεύματα, όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές. Η θεά λοιπόν Αθηνά, η ηθική, η ψυχοθεραπεία, η επαναφορά στο γνώθις αυτών, στην αυτογνωσία και η επανασύνδεσή μας με τη φιλοσοφία, με την επιστήμη, με το στοχασμό, με την ουσιαστική μελέτη της παράδοσής μας, όχι μέσα από τα μάτια των Ευρωπαίων φιλολόγων ή μέσα από τα μάτια της ιστορικής ιδιοποίησης της Ελλάδος, αλλά με τη φρέσκια ελληνική ματιά του σήμερα, έτσι, που μπορεί να σκύψει πάνω από την κρίνη του Ομήρου, από αυτή την πηγή του λόγου, και να ξαναπιεί αυτό το νερό της μνημοσύνης που λέγανε οι αρχαίοι, να ξαναμελετήσουμε την αρχαία παράδοσή μας με φρέσκια ματιά, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να μπούμε σε καλούπια άλλων κοσμοειδόλων για να τη μελετήσουμε. Οπότε θεωρώ αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Θεά Αθηνά οδηγεί τον Οδυσσέα που σε ένα νέο, μια νέα ήπειρο, όχι, στην πατρίδα του τον οδηγεί. Στην Ιθάκη του τον οδηγεί, από εκεί από όπου ξεκίνησε. Και εμείς νομίζω ότι για να θεραπευθούμε ως λαός χρειάζεται να επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Όχι οπισθοδρομικά, Αλλά όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και βλέπει μια Ιθάκη διαφορετική και χρειάζεται να κάνει τη μνηστηροφωνία και να πάρει πίσω την Ιθάκη του και να φτιάξει πλέον ένα νέο βασίλειο, έτσι, μια νέα χώρα, έτσι θεωρώ ότι χρειάζεται κι εμείς να επανέλθουμε στον κεντρικό πυλώνα της ελληνικότητας που είναι η ελληνική μας πνευματική κληρονομιά, να την καθαρίσουμε από τους μνηστήρες που έχουν πάει όλοι να την παντρευτούν, όπως την Πινελόπη, και με νέα σοφή ματιά να ξαναχτίσουμε την ελληνικότητα επάνω στους αρχιετυπικούς πυλώνες οι οποίοι ποτέ δεν αποτυγχάνουν.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πότερη. Ήταν μεγάλη χαρά και δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, αφού οφείλω να ομολογήσω.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα σκηνάκια από τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να ξαναζωντανέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα πανεπιστήμιο, όπου αντί να πηγαίνουμε εμείς να σπουδάζουμε στις ωραίες, εξαιρετικές έτσι, σχολές κλασικών σπουδών έτσι, των διαφορών εθνών, να μπορούμε να τελούμε αυτή την έρευνα, έτσι, αυτή την πολιτισμικότητα και στη χώρα μας. Το εύχομαι και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η θεραπεία και η επιστροφή μας στην Ιθάκη.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
16: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
15: Κάθε καλοκαίρι το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
16: Φέτος σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
15: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά.
16: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
15: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
16: Βρείτε μας στο Instagram στο Ανδρίτσανα Short Film Festival.
17: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
18: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και θέλω σήμερα να πάμε ξανά στα νερά του Περσικού. Πολλές φορές βρεθήκαμε εκεί μέσα από τις εκπομπές μας στον Ιδεοχώρο με έγκριτους αναλυτές οι οποίοι μας έδιναν εικόνες αλλά και καταστάσεις, το τι συμβαίνει, το πώς και αν και υπό ποιες συνθήκες μπορεί το Ιράν να κρατήσει αυτή την Αμερικανο-Ισραηλινή ή Ισραηλινο-Αμερικανική επίθεση που δέχτηκε από τον Ιούνιο πρώτη φορά του 2025 και τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τη δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη επίθεση είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την νεαρή αναλύτρια από τη Ρωσία, την Ευδοκία Ντόμπρεβα, η οποία βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί τον Ιούνιο του 2025. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα όχι μόνο από μέσα αλλά και γενικά πώς αυτή η κοινωνία ζει. Σήμερα έχω την ευκαιρία ξανά να μιλήσω με έναν δικό μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Τεχεράνη και ίσως και σε άλλες πόλεις, θα μας πει ο ίδιος, του Ιράν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης στον Αγιατολά Χαμενέη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, δολοφονήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την 1η Μαρτίου από αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι με στόχευση από τη Μοσάντ εξολόθρευσαν σχεδόν όλη την οικογένειά του και τους μερικές δεκάδες στρατηγούς που βρισκόταν εκεί. Περνάω αμέσως στον καλεσμένο. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε χαιρετώ πάλι για να προλάβω να έχουμε περισσότερο χρόνο να σε ακούσουμε για τις στιγμές που πέρασες βρισκόμενος στο Ιράν τις προηγούμενες μέρες και να δούμε και μια γεωπολιτική ανάλυση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και θα συμπληρώσω εδώ, διάβασα το άρθρο σου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με αυτό τον τίτλο ότι εκεί στα νερά του Περσικού καταραίει μια μονοκρατορία και όχι βέβαια η Ιρανική από ό,τι ξέρουμε. Σε ακούω.
1: Ακριβώς. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πράγματι ένα συγκλονιστικό ταξίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για τον εξής ουσιαστικό λόγο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε στην Ευρώπη περνάει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της δυτικής προπαγάνδας, η οποία επηρεάζεται, διαμορφώνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή. Κατά συνέπεια, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι ακούγεται, φροντίζουν να υπηρετεί αυτή την προπαγάνδα. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ καλά.
20: Βέβαια.
1: Και με τη Ρωσία. Όπως ακριβώς λοιπόν στη Ρωσία μας μεταφέρουν μια αντίθεση για τη Ρωσία που εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους στόχους, έτσι ακριβώς και για το Ιράν η εικόνα που μεταφέρεται για τις συζητήσεις που υποτίθεται γίνονται, για τα διλήμματα τα οποία υποτίθεται αντιμετωπίζει και καλείται να απαντήσει η Ιρανική ηγεσία, είναι τα ερωτήματα, τα διλήμματα τα οποία θα ήθελε η Δυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν, η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε είναι ευσεβής πόθη και δεν είναι ενημέρωση. Σε τούτο ακριβώς το τοπίο, η δυνατότητα για να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να ακούσεις, να δεις τι λένε, τι πιστεύουν οι Ιρανοί, τι συζητάνε στα καφέ, στα μαγαζιά, τα εμπορικά, στους δρόμους, στις πλατείες, έχει τεράστια σημασία, γιατί έρχεται κάθε φορά να μας φέρει και εμάς, να μας δείξει ποια είναι τα θέματα προς αντιπαράθεση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ήταν πολύτιμη, ήταν σημαντική, και αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κράταγα από αυτήν την, παρακολουθώντας τόσες ημέρες τις νεκρικές πομπές, τα προσκυνήματα στον Αλί Χαμενεή, τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν και στην οικογένειά του, θα έλεγα μία φράση, εκδίκηση για τον Χαμενεή. Οι κόκκινες σημαίες που έγραφαν αυτό ακριβώς το αίτημα, το σύνθημα, ήταν πολύ περισσότερες από τις, ακόμα και από τις σημαίες του Ιράν, ακόμα και από τις σημαίες της Χεσμπολάχ και άλλων οργανώσεων της αντίστασης που συναντούσες παντού, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ακόμη και μετά τις νεκρόσιμες πομπές, γιατί όλες αυτές τις ημέρες Οι σημαντικότερες πόλεις του Ιράν και όχι μόνο, ακόμα και στο Ιράκ συνεχίστηκαν, επεκτάθηκαν οι νεκρόσιμες ακολουθίες. Ήταν μία διαρκής συγκέντρωση, ήταν κάποια ποτάμια κόσμου τα οποία ξεχύνονταν στους δρόμους ανεξαρτήτως ώρας, φωνάζοντας τα αιτήματα θάνατος στους Αμερικανούς, θάνατος στο Ισραήλ. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και εδώ μία από τις πολλές προκαταλήψεις που υπάρχουν και μεταφέρονται κατ' επανάληψη στα δυτικά μέσα, σχετίζεται με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν. Από αυτή την εμπειρία μας των 10 ημερών, αν κάτι με εξέπληξε, είναι ότι όντως πράγματι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική από τη θέση της γυναίκας που συναντάμε στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ ανώτερη. Αντίθετα δηλαδή με τα αφηγήματα ότι οι γυναίκες βρίσκονται στις κατώτερες, στις υποδεέστερες ιεραρχικά θέσεις, κλίμακες των κέντρων αποφάσεων κτλ. Αυτό το οποίο κατ' επανάληψη εμείς είδαμε και ερχόμενοι μάλιστα σε επαφή με κέντρα αποφάσεων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο, ήταν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν στο Ιράν μία ξεχωριστή θέση και αυτή είναι στα ανώτερα κλιμάκια των κέντρων αποφάσεων και της εξουσίας. Τη θέση τους την έβλεπες παντού, ακόμα και στο οδηγώντας λεωφορεία, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, σε υπηρεσίες του κράτους, να έχουν πραγματικά αποφασιστικό λόγο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση λοιπόν και επιστρέφω στο θέμα της, στο θέμα του μηνύματος το οποίο ξέπεμψαν αυτές οι πολυήμερες εκδηλώσεις που όποιος παρακολούθησε ακόμα και βίντεο ή φωτογραφίες, περισσότερο διαδηλώσεις θα τις αποκαλούσε Δημήτρη και όχι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ταφής.
20: Λεωνίδα, συγγνώμη, να πω εδώ κάτι, να το διευκρινίσεις μάλιστα αυτό, δεν ήτανε κάποιες καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είχαν αυτό που βλέπω εγώ από τα λεγόμενά σου, είχαν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η Ιρανική πολιτική ηγεσία έχει φροντίσει από τις προηγούμενες ημέρες να στείλει ένα μήνυμα ότι κηδεύουμε και τιμούμε τον θρησκευτικό μας ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια εκδήλωση αντεπίθεσης. Το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε παντού, από τα λεωφορεία και τα ταξί μέχρι τις πλατείες, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, ήταν να ξεσηκωθούμε, we must rise στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε εδώ, βλέποντάς το, ότι δεν είχε κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Το μήνυμα του ήταν ένα μήνυμα έγερσης του Ιρανικού λαού και όλων των λαών της περιοχής απέναντι στην Αμερικάνο-Ισραηλινή επίθεση και στην υπαρξιακή απειλή που δέχεται αυτή τη στιγμή το Ιράν, το οποίο βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τις 28 Φεβρουαρίου, Δημήτρη. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξέπεμψαν αυτές όλες οι εκδηλώσεις ήταν εκδίκηση, παίρνουμε εκδίκηση για τον νεκρό μας ηγέτη και για την οικογένειά του. Να αναφέρουμε πως μεταξύ των μελών της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τους Αμερικανούς ήταν και η εγγονή του Χαμενεή ηλικίας 14 μηνών. Και έρχομαι εδώ εκμεταλλευόμενος αυτή την πληροφορία σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους νεκρούς αυτού του πολέμου, δεν θα το έλεγα σύραξη, αυτής της επίθεσης. Μόλις προχτές το βράδυ είδαμε στην επίσημη λίστα του Πενταγώνου τους νεκρούς των Αμερικανών από 17 να γίνονται 18, μετά να γίνονται πάλι 17. Ξαφνικά λες τι έγινε, αναστήθηκε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα εκ μέρους των Αμερικανών που υποβαθμίζουν, που υποτιμούν τους νεκρούς τους. Οι νεκροί των Αμερικανών είναι στρατιώτες, προσωπικό το οποίο δουλεύει στις αμερικάνικες βάσεις, πολλές φορές μάλιστα έχουμε δει όσοι παρακολουθούμε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και Ουκρανούς χειριστές ειδικά drones σε αμερικάνικες βάσεις να σκοτώνονται από ιρανικά πυρά.
20: Είναι καλά εκπαιδευμένοι βέβαια. Το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι Ιρανοί πλήττουν στρατιωτικούς, αμυγός στρατιωτικούς στόχους. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν κυρίως πολιτικούς στόχους και αυτό ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου, είναι απαγορευμένο εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις να στοχοποιείς και να σκοτώνεις πολιτικό άμαχο προσωπικό και επίσης εξίσου στεναρά να σκοτώνεις, να χτυπάς να πλήττει τις πολιτικές υποδομές όπως κάνουν συστηματικά οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, χτυπώντας γέφυρες, χτυπώντας εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού που εξασφαλίζουν το νερό για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως έκαναν ακόμα και την πρώτη ημέρα σκοτώνοντας 168 κοριτσάκια μαθήτριες σε ένα σχολείο στη Μινάμπ με ένα διπλό μάλιστα χτύπημα με βομβαρδισμό από αμερικάνικο αεροπλανοφόρο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πόνο, θλίψη, οδύνη και να τσακίσουν το σθένος, το φρόνημα των Ιρανών. Μόλις εχθές δημοσιεύτηκε στη Washington Post μία κοινή ανακοίνωση, εκτίμηση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η οποία έλεγε το εξής προφανές, το οποίο όποιος είχε μάτια να δει μπορούσε να το διαπιστώσει, ότι η Ιρανική ηγεσία δεν πρόκειται να καμφθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις όσο περισσότερο βομβαρδιστεί. Δηλαδή, οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία και τη στρατιωτική φυσικά ότι οι τακτικοί που ακολουθούν προκειμένου να κάμψουν το Ιράν, προκειμένου να οδηγήσουν το Ιράν σε υποχώρηση, είναι αναποτελεσματικοί, δεν πρόκειται να φέρει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η ανακοίνωση επίσης, το δεύτερο σημείο στο οποίο, το οποίο υπογράμμιζε η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, το είδαμε επίσης πριν από λίγες ημέρες από μια ανάρτηση του Τζο Κέντ, του επικεφαλής της αντικατασκοπίας, της στρατιωτικής αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαβλέποντας ο άνθρωπος το φιάσκο στο οποίο οδηγούνται οι Αμερικανοί. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν οδηγηθεί ήδη, βρίσκονται ήδη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και από το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να βγουν, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση τους όσες περισσότερες ημέρες και αν βομβαρδίσουν. Ο Αμερικάνος μάλιστα, ο Τζο Κέντ, έλεγε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το Ιράν ως μια μεγάλη τοπική υπερδύναμη. Πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές βάσεις, σαν να τους λέει δηλαδή ότι θείο δώρο είναι το ότι τις βομβαρδίζουν ανηλαιώς και νυχθημερών οι Ιρανοί, και μάλιστα τις χαρακτηρίζει ένα απομεινάρι του παρελθόντος και είπε μάλιστα ότι η εγκατάλειψή τους συνιστά και μια προσαρμογή αναγκαστική προφανώς στα σύγχρονα μέτρα του πολέμου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, Δημήτρη, έρχεται να συνοψίσει σε λίγα λόγια το πού βρισκόμαστε σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει και συνάγω από τα δεδομένα, είναι ότι όλες οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες σε αυτούς τους 5 μήνες του πολέμου που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από τη ΣΥΠΑ έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δούμε, δεν υπάρχει καμία αμφισημία, δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι να μπορούν να ποντάρουν μήπως και γυρίσουν το παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις επιλογές των Αμερικανών. Ξεκινάνε τον βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει σε 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση του Ιράν, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποδείχθηκε, μάθαμε ότι έχει 7 επίπεδα αντικατάστασης και αυτό που είδαμε είναι να εξέρχεται από αυτήν την δοκιμασία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, ακόμη και διαφωνούντες στο εσωτερικό της να συντάσσονται με την πιο σκληρή στάση, και αυτό φυσικά που είδαμε από την κηδεία και τον αποχαιρετισμό είναι 43 εκατομμύρια άνθρωποι να βγαίνουν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να στέλνουν μάλιστα μήνυμα και στην πολιτική ηγεσία: μην υποχωρείτε, μην διαπραγματεύεστε, μην κάνετε αναποχές τις οποίες ξέρουμε από την εμπειρία μας δεν πρόκειται να τηρήσουν οι Αμερικανοί.
20: Πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, συγγνώμη εδώ. Θέλω να ακουστεί, να μείνει αυτό στους τηλεθεατές. Όταν εκείνες τις μέρες που γινότανε οι τελετές αυτές, οι διαδηλώσεις όπως εσύ σωστά λες, Κάποιοι μίλησαν για 15 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε έξω, προφανώς εννοώντας την Τεχεράνη. Τώρα λες ότι στις νομίζω 5 πόλεις που μεταφέρθηκε η Σορός, 6, μιλάμε για 30, πόσα είπες, 38 εκατομμύρια.
1: Συνολικά 43 εκατομμύρια άνθρωποι.
20: Συνολικά 43 εκατομμύρια. Ο ένας στους δύο Ιρανούς βγήκε έξω, 90-90 κάτι είναι ο πληθυσμός του Ιράν, σωστά.
1: Ακριβώς.
20: Δηλαδή μιλάμε, ναι, όλος ο λαός βγήκε έξω, να το πούμε έτσι λίγο πιο ελληνικά. Έτσι.
1: Ναι, εδώ να βάλουμε δύο αστερίσκους. Ο πρώτος είναι ότι οι νεκρόσιμες ακολουθίες έφτασαν και στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ, στις ιερές πόλεις του Ιράκ, και επίσης ότι είχαν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι, σιίτες κυρίως, όχι μόνο, από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή εμείς πολλές φορές βλέπαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, εκατοντάδες, με τοπικές ενδυμασίες που μας έλεγαν αυτοί είναι Αφγανοί, αυτοί είναι από το Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Αυτό μειώνει εκ πρώτης όψεως τη σημασία αυτού που είπες, επί της ουσίας όμως την ενδυναμώνει, Δημήτρη, για τον εξής λόγο. Μπορεί να μην ήταν Ιρανοί και τα 43 εκατομμύρια που παρακολούθησαν την κηδεία, όμως το Ιράν μέσα από αυτή την κηδεία κατάφερε να εδραιώσει την φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του σε πολλές ακόμα γειτονικές χώρες, και μάλιστα σε ένα πληθυσμό όχι αμιγώς σιήτικο, αλλά σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν αντέχει άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τις χώρες του αμοχάλικο κάθε τρεις και λίγο. Βλέπε Ιράκ, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε Λίβανο, βλέπε Συρία. Ακόμα και από την Ιεμένη είχαν έρθει και ηγετικά στελέχη των Χούθη, αλλά και απλοί Ιεμενίτες να παρακολουθήσουν την κηδεία και να καταθέσουν το παρόν τους. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά βλέπουμε ότι το Ιράν μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, να δείξει ποιος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αμερικάνικη επιθετικότητα και τις απειλές.
20: Με πολιτική ορολογία να πούμε ένα αντιμπεριαλιστικό μήνυμα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλισμό. Τη λέξη υπεριαλισμός, Kill Trump, Kill Netanyahu, την έβλεπες παντού, παντού σε όλες τις πόλεις, σε αυτοσχέδια, πανό, σε καρτόνια που κρατούσαν οι άνθρωποι, σε μεγάλα πλακάτ που είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες και σε κεντρικά κτίρια. Δηλαδή αυτό που μπορούμε κάλλιστα να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ανανέωσε την ισχύ της, έφτιαξε ένα νέο συμβόλαιο με τον κόσμο, με την κοινωνία, στη βάση μιας πιο επιθετικής γραμμής απέναντι στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ.
20: Τουλάχιστον μη ενδοτικής, θα έλεγα, γιατί ακριβώς, έχει ακουστεί ακριβώς. Και αυτό ότι κάποιοι με ορισμένα στελέχη της ηγεσίας τους εκφράζουν ερωτήματα, κάποιοι μάλιστα και αντιδρούν δημόσια, και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να κρεμάνε, που θέλουν, από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά το λέω αυτό διότι κάπου το αισθάνομαι και στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Δίνουν αυτό που λέμε ένα carte blanche στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέμα με το πάρε δώσε σε διπλωματικό επίπεδο. Τελείωνε τα πράγματα, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις τίνει προς την ίδια, παράλληλα προς τον ίδιο δρόμο. Σωστά.
1: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου και αυτό είναι το κοινό μου συμπέρασμα και από την επίσκεψή μου στον Ντονμπά στο Νοέμβριο του 23 και από την επίσκεψή μου στο Ιράν τώρα τον Ιούλιο του 26. Στη Δύση μεταφέρεται μια εικόνα πως υπάρχουν κάποιες κακές φιλοπόλεμες ηγεσίες εκεί στη Ρωσία και στο Ιράν, ενώ ο κόσμος αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι για ειρήνη, να τα βρούμε με τη Δύση, να γίνουμε φιλαράκια με τους Αμερικανούς. Πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο κόσμος ζητάει Καϊ και από το Ιράν ζητούσε και από, και από το Κρεμλίνο το 23 στον Ντονμπάς μια πιο μαχητική στάση απέναντι στους Αμερικανούς, στους Ουκρανούς σε μια περίπτωση, στους Ισραηλινούς στην άλλη, και μια διάθεση να ξεμπερδεύουμε πια με αυτή την αρρώστια. Δηλαδή άκουσα Ιρανούς από την ηγεσία να λένε το προφανές, ότι ακόμα και μια ημέρα ανακοχής, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να σώσουμε έναν στρατιώτη Ιρανό ή μία μονάδα αφαλάτωσης, είναι όφελος για το Ιράν και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι.

0: το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να υιοθετήσετε μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στους Αμερικανούς.
1: Και αυτό φαίνεται πάντως, τώρα στην πράξη, φαίνεται καθαρά δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν προδοσίες από την πλευρά του Αραχτσή και των άλλων ηγετών, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι υπογράψανε ένα μνημόνιο πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο, και μέσα σε αυτό το μήνα το μόνο που πρόλαβαν οι Ιρανοί να κάνουν είναι να θάψουν τον ηγέτη τους. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, όπως λέει, από τη πλημμυρίδα αυτή του κόσμου, αν το ήξερα, λέει, δεν θα τον σκότωνα. Δηλαδή, πιο κυνική, πιο απάνθρωπη δήλωση από ηγέτη μιας μεγάλης χώρας δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όμως βλέπουμε τη σοφία, την συλλογική σοφία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που λένε και πάρα πολλοί αναλυτές στη Ρωσία. Να συζητήσεις σήμερα με την Ευρώπη με ποιους, πάνω σε ποιο θέμα, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα πηγαίνετε μέχρι τέλους.
0: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι το δήλωσαν, το δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στη σύνοδο του G7, ότι κάναμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, τη συμφωνία της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε στις 17 Ιουνίου, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Και αυτή ακριβώς είναι η ευαλωτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και, και όλου του λεγόμενου παγκόσμιου βορρά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα στρατηγικά τους αποθέματα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο βρίσκονται σε πρωτοφανώς χαμηλά επίπεδα, τον είπα δηλαδή, βρίσκονται στο επίπεδο του 1983. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε εκ παραδόσεως ότι αυτή την εποχή Ιούλιο-Αύγουστο γεμίζει τους αποταμιευτήρες της, και μάλιστα με αυτή την τιμή, εάν επιχειρώντας να γεμίσει τις δεξαμενές με τιμή του πετρελαίου στα 90-95 δολάρια, ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για την κοινωνία, για όλους εμάς. Φυσικά ξέρουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων. Αυτό για το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρονται είναι για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή θα είναι ο μεγάλος ιτημένος του πολέμου, λόγω της έκρηξης των τιμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, μετά όχι μόνο από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζα, αλλά και από την χτεσινή ανακοίνωση των ιεμενιτών ανταρτών των Χούθη, ότι προχωράνε και σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά μόνο το πετρέλαιο, από το Ορμούζ βγαίνει το 10% παγκοσμίως, από τα στενά που θα κλείσουν οι Εμενίτες φεύγει το 7%, και το σημαντικότερο είναι ότι επέρχεται ένα πρωτοφανές πλήγμα για τα τελευταία πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία, και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πώς το Ιράν μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και χτυπάει τους Αμερικανούς εκεί που πονάνε. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής οι Αμερικάνοι ήθελαν να πλήξουν και την οικονομία και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν με την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Ουκρανία για να κοντίνουν την Ευρώπη, έτσι και με το Ιράν χρησιμοποίησαν, ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ξέροντας ότι από την μείωση των εξαγωγών και την άνοδο των τιμών οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι η Κίνα και επίσης η Ευρώπη. Αυτό μέχρι ένα σημείο βόλευε πάρα πολύ τα σχέδιά τους για πλανητική κυριαρχία. Μετά από ένα σημείο όμως γυρίζει μπούμερακ. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με ένα τεράστιο φιάσκο, πρωτοφανές φιάσκο από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από μια επανολεθρία την οποία κινδυνεύει να υποστεί η παγκόσμια οικονομία, λόγω ακριβώς της αμερικάνικης επιθετικότητας στο Ιράν, Δημήτρη.
1: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γεμάτη από εικόνες αλλά και από σκέψεις συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι εκεί, όπως έχεις γράψει σε δικό σου άρθρο, στα στενά του Ορμούζ, στην

0: θάλασσα στον Περσικό, νομίζω ότι αυτή η επικυριαρχία, η αμερικανική, η αγγλοσαξονική θα έλεγα, έχει βυθιστεί για τα καλά και φαίνεται αυτό, διότι και εσύ το είπες και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι από το Ορμούς δεν περνάει κανένα καράβι αν δεν δώσει τη δική του άδεια το Ιράν, το οποίο έχει 100% τον έλεγχο του Ορμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και δεν ξέρω πόσες βόμβες έχει ακόμα και το έχουν απομείνει ο Τραμπ για να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο φαίνεται, να κρύβει το σπασμένο κέρατο της μονοπωλιακής κατσίκας, θα έλεγα. Αυτά λοιπόν από τον Περσικό, που οι εξελίξεις είναι τέτοιες που, όπως μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ο παγκόσμια γνωστός καθηγητής ειδικός πάνω σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας, ο Βιτσεσλάβ Μίσινκο, όταν κάναμε την εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτό το μεμοράντουμ, το μνημόνιο που συμφωνήθηκε καταρχήν τότε, δεν πρόκειται, μου λέει Δημήτρη, να τελειώσει τίποτα στο Περσικό κόλπο, και έδωσε ο ίδιος την ανάλυση γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Είχε αρχίσει το Μουντιάλ τότε. Μπορεί κάποιοι να μην είδαν αυτή την εκπομπή, γυρίστε πίσω στον ιδεοχώρο πριν από 3-4 εβδομάδες, θα τη βρείτε και θα δείτε εκεί πράγματα τα οποία εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Και εκείνο που εγώ θα συμπλήρωνα πάντα ποιητική αδεία είναι αυτό το οποίο λέει και ο στίχος: «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Η παγκόσμια εξέλιξη κινείται προς την Ανατολή, όχι γιατί το θέλει κάποιος Σι Τζιπίν, κάποιος Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί εξ αντικειμένου, στη βάση των εξελίξεων φαίνεται αυτό. Η Δύση δει, και δει με έναν τρόπο ο οποίος είναι οδυνηρός. Εκεί, στον Περσικό κόλπο, στο Ορμούζ, στα στενά του Σουέζ και οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνονται απεγνωσμένες και απάνθρωπες προσπάθειες και από την ίδια την Αμερική, αλλά και από το, όπως λέγαμε παλιότερο, το μαντρό σκυλό της στην περιοχή, κυρίως τον Νετανιάχου, που πάση θυσία επιδιώκουν να κρατήσουν αυτό το οποίο ήδη έχουν απολέσει, την παγκόσμια επικυριαρχία. Γι' αυτό βλέπουμε από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, οι τρόποι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τόσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα σώματα και τα πτώματα των Ουκρανών 4,5 ολόκληρα χρόνια, όσο και στον Περσικό κόλπο με την επίθεση και τον τρόπο που έγινε κατά του Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα. Εμείς, αυτό που λέω συνέχεια, εμείς είμαστε, άσχετα αν πλέον είμαστε ανήμποροι, όμως είμαστε εμείς. Και αυτό φαίνεται περισσότερο και πιο εκδηλωτικά στην απάνθρωπη αυτή πολιτική προσέγγιση και πρακτική προσέγγιση που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλέον είναι ξεβράκωτοι βασιλείς, οι Εγγλέζοι, που αλλάζουν χωρίς εκλογές, χωρίς αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλάζουν τον ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια, 5, πέμπτος πρωθυπουργός τώρα, κανένας δεν κράτησε πάνω από 1 χρόνο, νομίζω τούτους εδώ ο Στάρμερ ο προηγούμενος κράτησε κάτι περισσότερο. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Γερμανία με τον Μέρτς, ο οποίος επιτυχώς έκλεισε τον περασμένο Μάιο το χρόνο και τώρα τραβάει στο δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όμως επιδιώκουν με παλιά υλικά να θεωρήσουν ότι μπορούν να κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη μια πλευρά βουλιάζουν ήδη στον Περσικό, από την άλλη πλευρά θα έλεγα, θα μου πείτε επιμένω σε αυτό το πράγμα, ναι επιμένω, βουλιάζουν και στη Μαύρη Θάλασσα, στα βόρεια-δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στο κέντρο αυτό που λέγεται Οδυσσός και στα 3-4 λιμάνια γύρω από αυτή. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε, το είπα και στην ιδεοχώρα. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι για να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις και κυρίως εικόνες, και αυτό που είπε ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας, πατώντας όμως πάνω σε πραγματικές εικόνες και όχι σε παραμορφωτικούς καθρέφτες όπως επιδιώκουν να μας δίνουν. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Μέτριξ, και κάτοχος της έδρας George και Lucky Baker στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενεσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στο χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει 2 ή 3 δουλειές, ή πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά, η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις 3 δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις 1,002 ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα με την έκρηξη της τεχνολογίας, θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε, βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση, θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες Και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο. Αχριστοκρατία. Δεν θέλω να μου το αναλύσετε. Σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας της αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι, των χειρότερων. Ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους. Κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιον τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά, ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία. Θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη, που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε, στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα. Όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα, γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό? Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού, έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου «φέρτο», «δώσε πάρτο», «παρεδώστο», «βούλωστο», «συγκάλυψέ το», «γλύψτο», «γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή», αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμή εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος, για παράδειγμα, θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιόνης. Ωστόσο, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή, που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκορ είναι 1221 προς σε λίγο ένα. Για την ώρα 0 θα γίνει ένα. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιωσεών και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι υπάρχει.
1: Υπάρχει ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8%, ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή, θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος σε ιδιώτη, ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό. Και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν, είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι
1: γιατί...
0: χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα. Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τρανζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τρανζιτ αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε μία στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, μία στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν μία στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μία οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο γίνεσθε.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν μία στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι μία στις 3.500 παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με ένα τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόμι
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόμι 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες, τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστης ή γιος μεταναστών κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους, σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
1: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευσης που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός, που αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά, η Ιφίλιο είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλη, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας πριν πεθάνει?
0: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίηση. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στην Ιφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
0: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνει ο υγιός όμως.
1: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο. Ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών. Είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλή, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε. Αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα. Σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Για προχωρήστε παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Θα σταματήσει στα Μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Τον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο. Παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Ναι. Ναι.
1: Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026 το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι, και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Χιλιάδες θανάτους όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας? Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη, Και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρε μπας και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα,
1: την
0: δεν σας λέω
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα, γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανοτά χτυπήματα. Απανοτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, mm-hmm. για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω. Σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα...
1: Το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, μα αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν και λέγατε εσείς. Σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι? Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο, ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε, γιατί οι εταιρείες καταλάβανε ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε. Σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιακά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
1: ναι,
0: να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάει και το σπίτι στον τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μια μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά, στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες, είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω

0: καλύπτει άλλο αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ένας ή δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες. Σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. Και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόσημα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα, και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, πληρώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
1: ναι,
0: και άρα δεν είναι.
1: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή. Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία. Δηλαδή όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια. Μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι πανέξυπνος.
0: Καταστροφικό κόστος.
1: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχής θεραπεία, συνεχής παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Σύστημα Πρόνοιας, το Σύστημα Ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των νοικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το
1: ακριβώς
0: πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποέ.

0: Εκτίμηση.
1: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Δεδομένο. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%. Επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
0: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
1: Ναι.
0: Δεν το περνάτε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε ότι
1: ακριβώς.
0: Είναι σωρευτικά.
1: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 3%.
0: 3%.
1: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της δημόσιας υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μια κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σου το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης, στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Οι φτωχοί στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
1: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
0: Απίστευτα. Οι αποκλίσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
1: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση ιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός. Φτωχός στην Κύπρο έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασε το.
0: Και η δίπλα μπάρα είναι ακόμη χειρότερη.
1: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
0: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Οι έφηβοι στην Ελλάδα. Διότι όταν λέμε έφηβοι, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
1: Οι έφηβοι είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή, αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα, 54%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
0: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Έφηβοι. Μάλιστα.
1: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
1: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει η αντιθέση στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές στις παρές και ιδίως στις νεολαία, δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο, ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
1: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, οι πολιτικοί και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν
1: ναι.
0: τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. είναι πιο υγιεινό.
1: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
0: Παχύσαρκοι υπέρβαροι, τα Ελληνόπουλα, δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα, ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα?
1: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις, το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Mm. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφικτικά περιορισμένη η χώρη, πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή, τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή, πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις τη μεσογειακή διατροφή? Οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για ένα νέο, ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον, όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Έτσι, θα γίνεις.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους. Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι είστε ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε τις μόδες, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει? Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
1: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
0: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα απαλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο? Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε?
1: το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
0: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών. Δεν τους αφήνετε απ' έξω. Και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της. Για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε?
1: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
0: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
1: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
0: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
1: Ναι.
0: Σε μία παραγωγική ηλικία. Έτσι.
1: Σε μία ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος. Έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
0: Ξέρετε η νεολαία πώς τα αντιμετωπίζει αυτά, ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο, αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
1: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
0: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Mm. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό, περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
0: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως, έτσι.
1: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο, με κοιλιακή μαρμαριγή, το Sain de Point, την φέρανε πίσω 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
0: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
1: Μας δείχνει.
0: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
0: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Δηλαδή οι γιατροί ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
0: μάλιστα,
1: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο, γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
1: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής, που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
0: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό, τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. Ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
1: Περισσότερες εξετάσεις,
0: μάλιστα,
1: περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
0: Όπως είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα? Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες, brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο Τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι, δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλη κουτσή τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το Brain Gain, τη μεγάλη επιτυχία της
0: ελληνικής. Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
1: Α, φυσικά.
0: Άρα φυσικά. Έχει μπει.
1: Θαύματα της ιατρικής και της πολιτικής σε συνδυασμό.
0: Σε συνδυασμό.
1: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο γιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζεις άλλα 10 χρονάκια.
0: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
1: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, ναι. Την αδειάζεις.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Την αδειάζεις.
0: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιέρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
1: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν. Που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και η δικιά
0: τους κατάσταση. Αλλά δώστε τα σε μένα, κύριε Ιωαννίδη, και θα βρω εγώ τη φόρμα.
1: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
0: Σωστό.
1: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακεία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
0: Αν όχι τον 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να ξεχυλίζει. Είναι...
0: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
1: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και
0: μια
1: έχει και καλή γεύση. Και...
0: ή πάτω... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακεία.
0: Αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας, ναι.
1: Γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Ναι. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
0: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό που περιγράφεται. Αλλά...
1: ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν, σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
0: Όλους.
1: Έτσι, όλους, έτσι.
0: Λέτε ότι λοιπόν, ναι, αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
1: κατά
0: μία...
1: μέσον όρο.
0: Κατά, έτσι, μέσο όρο.
1: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Κατά υπολογισμό, 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ. Για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση. Για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός. Για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό. Και να κάνουμε και κάποια βιοψία. Και να κάνουμε και ένα χειρουργείο. Και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα, τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
0: Προφανώς.
1: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μια επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
1: Ακριβώς.
0: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μια βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς, τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το απογοητευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
1: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
0: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
1: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%, Νορβηγία 16%, Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες, ενδιαφέρονται για την καλύτερη μαιευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα, Νιόπολη.
0: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί η κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός το
1: κετός.
0: Με τους πόνους, τις οδύνες που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιαίο μυελό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση? Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για να έχουμε κεσαρικές?
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Τι
1: ποιο θα
0: είναι
1: ήταν
0: θέμα αντίληψης ότι δεν χαλάω το κορμί μου?
1: Είναι ένα συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή. Έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες. Και φυσικά.
0: Και επιβαρυντικές είναι.
1: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
0: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
1: Αναγκαζόμαστε. Ναι. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Αποπληθωρισμός. Έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός στη τάξη του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
0: η απόκληση. Σωστά.
1: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά?
0: Να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
1: Το έχουν αντιληφθεί
0: για
1: γιατί
0: πρώτο,
1: περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
0: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Κόντρα. Πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε?
1: Σωστό.
0: Αστειεύομαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κάτι προσπαθείτε
1: όλοι
0: να πείτε εδώ.
1: Όλοι κάτι έχουν. Όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν, κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55% από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%, λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%, η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
0: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση Πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα, και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μία ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μία προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία. Μία κατάσταση εμετική, η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μία στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μία συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν. Δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιοτελώς, και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες, που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
0: Δεν επιλέξατε όμως τυχαία τις παιδικές χοροδίες, και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν.
1: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, και μία εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
0: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
0: Θέατρο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
1: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί. Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
0: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ανυπομονούσα για την άνοιξη. Ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του εντελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο, και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση, από το καλέστη ταξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού, και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητος στους τοίχους, ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι, όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριαία μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα. Άφησέ με. Μια σκανδάλη από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη. Έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Γιατί με πρόδωσε.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό που κάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις, και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό. Όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Γέλατε, να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μία διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομόντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Mm. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία. Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είναι success story αυτό.
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους,
0: μπορεί
1: να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Εφτιάχνουμε το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι. Ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά, ναι, διαρκώς.
1: Χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιομέτρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφεται ότι μιλάτε για ένα πολιτικό

0: θέλεις. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
1: Θέλω
0: το
1: να...
0: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
1: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε σι ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όρημα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξεροληθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Είτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνω στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν. Εδώ θα σταθούμε.

Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία κάτω από τα αθαμανικά όρη του το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια. Ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο, σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να σε λέει political correct, ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο. Πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ό,τι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο. Ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια μες στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
0: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των ουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή χρήσης, διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει γίνεται να πει και επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόλη συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή ακτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται λίγο και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις. Και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί. Για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία. Έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάλαζετε Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος διδάκτορας.
0: Αναγορευτήκατε εκεί και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σεσημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο, είμαστε 59 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές, είμαστε πολύ κάτω από τον μέσον όρο, 44 στα μαθηματικά, 44 σε φυσικές επιστήμες, 41 σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να τη φιλήσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
0: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένο των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
1: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
0: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
1: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και κάψονες γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
0: Μάλιστα. Πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας.
1: Ναι.
0: Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
1: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν. Δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου. Δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους. Τι να τους πω να κάνουν? Δεν έχω απάντηση. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζοίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζοίας, ε?
1: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας. Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο, τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω, εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι ότι το λάθος μάλλον μας ευνοεί αν μη τι άλλο σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου, το λέω αυτό.
0: Διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
1: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
0: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό, με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, της φέρουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της, ουρλιάζει και λέει ένας, μα πώς, αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι. Το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μία απαισιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν' το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος. Τελείως ατιμασμένος. Αλλά τουλάχιστον, αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ το σακούλι να τα μαζέψουμε.
0: Πάρε
1: και τον φραπέ και τον χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
0: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ παραγωγική.
1: Είναι πολύ παραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες, γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος, σε μίζερες συνθήκες, χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια, μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
0: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
1: Μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή. Σωστά. Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι εμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και εμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
0: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριο Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το τι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθεωτικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Και
1: ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακεί. Ναι, το έργο αυτό προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο. Ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι. Έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, να το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία. Τι είναι αριστεία? Είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για χριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς. Σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Διότι φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι ναι, δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Οι αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας, που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις βίνουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήστε τα παίξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός. Εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε χίλιες δύο εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν εφιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό τον πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, Το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύω σε έρευνα, 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση. Τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός.
1: Ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή. Αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε
1: τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη. αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε, τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston, άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι και στην Αμερική, βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
0: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη δηλαδή.
1: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη ο οποίος,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας αξιόλογος
0: γιατρός. Όχι, δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
0: ναι, ναι,
1: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμονες διαστήματος.
0: Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη της πολιτείας, αφήστε ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
1: Τώρα, τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: συνήθως, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές, που είχαν τέτοιους ή μη εκπαιδευμένους τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ούτε. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, που θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους. Όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι. Αστροναύτες. Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα. Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
0: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι, εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στον χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα, έχει ρίζα, διάβασα, στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα, ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
1: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε. Αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
0: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος.
1: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
0: Άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μία επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
0: Το MIT, το Χάρβαρντ.
1: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα που έγινε.
0: Θέλω
1: μια
0: να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
0: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης που έχουν?
1: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, ότι το κράτος αληθορίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω?
0: Θα δει την αναλογικότητα.
1: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
0: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να σύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελλούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας, που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο, κολοσσό.
1: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος. Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες, startup, τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
0: ναι,
1: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσίευσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
0: κυριολεκτικά,
1: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Η κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι. Κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλά όλα. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον. Ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
0: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο ΕΕ είναι στα 3-3.
1: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
0: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο

0: περισσότερα, το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς, ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
1: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
0: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω, σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Και αν συνεχίσουν, θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
1: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς, είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάναν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
0: Οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
1: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
0: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
1: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο. Πια.
0: Στο διαδίκτυο πλέον,
1: ναι,
0: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό λέει κάτι και για τον
0: είναι
1: επιστημονικό
0: περισσότερο
1: χώρο,
0: από
1: γιατί
0: το ανθρώπινο.
1: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
0: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η

0: χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Είναι κοινωνίες που
1: copy-paste θα
0: όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
1: Και αντιγραφή
0: σκέψη,
1: ενός αρχικού κειμένου που θα στο έχει ορίσει άλλος.
0: Το οποίο στο
1: ακόμη
0: ορίζει
1: και
0: άλλος,
1: για σένα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το τι είσαι ακόμη μπορεί να το δεις.
0: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι, το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπα. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
1: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Και... αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο ντε-τε την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγοντική για να την προβάλλει στον άλλον, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
0: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
1: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα. Και ναι, λέτε σε δύο τομείς, όπλα και τουρισμός.
0: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολου αντικρίσματος. Η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας, το 2020. Μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ. 13η θέση παγκόσμια. 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε δύο φρεγάτες στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό. Και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις Βρετανικές βάσεις. Πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα. Όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. Ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. 545 ευρώ ανά τουρίστα. Έναν 26η κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
1: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώς σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
0: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αχριστοκρατίας? Τι?
0: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχριστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός. Εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα. Διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση, πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε, θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω, αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω, παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά, από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά, εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέει, θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
1: Αλλά να όμως
0: η αριστερή νεολαία, κατάληψη. Το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω, παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
1: Άρα
0: αριστερά,
1: λέτε ότι
0: δεξιά.
1: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
0: Αναπαράγεται. Από νεανική ηλικία οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφεμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφεμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω. και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής τρία μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα, ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με τρεις δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήταν η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το Πανεπιστήμιο, σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα, κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουσέο Μίνστελ, στο Metric Peace του στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουσέο Μίνστελ. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Γιονσέι, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιουσαίων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μιράν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
0: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ. Σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη. Μια γλώσσα ατιμασμένη. Μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. Αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
1: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από, από αυτές όμως πάρα πολύ. Και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια. Η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο την καρδιά, το ψάλτη τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Στάβλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars. And I'll see you then, okay?

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή στενά και την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Ένα κοινό, δυστυχώς, των δύο πολέμων πλέον. Μετά το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας και της Διόδου προς το Σουέζ από τους Χούθη, μετά το Ορμούς που ήταν το θέμα των τελευταίων μηνών, τώρα βλέπουμε και την Ρωσία να προκαλεί πνιγμό, όπως λέει το Πολίτικο, στην έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί τη διοχέτευσή τους προς την παγκόσμια οικονομία. Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή το σταμάτημα και της διατροφικής αλυσίδας και της ενεργειακής αλυσίδας παγκοσμίως, μετατρέποντας τη γεωγραφία σε όπλο, σε δύο πολέμους ταυτόχρονα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συνέπειες, πέρα από τις συνέπειες που έχει στο ουκρανικό αυτό, τις συνέπειες που έχει στην παγκόσμια λειτουργία μέσω της οικονομίας και κατά πόσο αυτό θα κανονικοποιηθεί και θα γίνει όπλο πολέμου και θα σταματήσει να είναι η παγκόσμια οικονομία παράμετρος προς εξέταση για ό,τι γίνεται.
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτική αυτή η εξέλιξη. Τα τρία αυτά μεγάλα μέτωπα στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Νότο-Σεμπρισκό Κόλπο και στον Εύξεινο Πόντο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τον Εύξεινο Πόντο λέγοντας ότι εδώ πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, πλήττονται οι λαοί της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι εισάγουν από εκεί σιτηρά, κατά βάση ουκρανικά φτηνά σιτηρά. Άρα, βλέπουμε πως υπάρχει, αν θέλετε, και μια ταξική διάσταση στους πολέμους αυτούς. Πράγματι, κάποιες ομάδες ανθρώπων είναι πίσω από τους πολέμους. Οι βιομηχανίες όπλων, οι πετρελαϊκές, οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι των δυνάμεων αυτών, δυστυχώς και στη χώρα μας. Και από την άλλη, υπάρχουν τα θύματα αυτών των πολέμων που πλήττονται, που είναι δυστυχώς οι φτωχότεροι λαοί στις φτωχότερες χώρες. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Τώρα, νομίζω ότι βλέποντας το πώς εξελίχθηκε αυτό το μοτίβο, γιατί πρόκειται περί μοτίβου, σωστά το αναδεικνύεται ως τέτοιο, νομίζω ότι ξεκίνησε στην πραγματικότητα από τους Χούθη. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι πραγματοποίησαν τον ναυτικό αποκλεισμό, αν θυμάστε, το 23, κατά των Ισραηλινών, και μάλιστα προκάλεσαν και τεράστια οικονομικά προβλήματα στο κόλπο της Άκαμπα, που είναι η έξοδος των Ισραηλινών στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο λιμάνι, εκεί το μοναδικό λιμάνι των Ισραηλινών προς την Ερυθρά Θάλασσα, το λιμάνι της Αιλάτ, το οποίο σχεδόν πτώχευσε. Από εκεί ξεκίνησε το μάθημα, το οποίο μετά το είδαμε σε τεράστιο βαθμό, το οποίο κρατάει εχμάλωτη πλέον την παγκόσμια οικονομία στο στενό του Ορμούζ, και μετά υιοθέτησε και η Ρωσία. Το θέμα της Ρωσίας είναι αρκετά ενδιαφέρον και πιο περίπλοκο, διότι θυμίζω ότι υπάρχει ένας υφιστάμενος, υποτίθεται, ναυτικός αποκλεισμός των στενών των λιμανιών της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο, όπως είναι η Οδυσσός, το Μικολάγεφ, αλλά μέσω της οδού που είχαν, θυμάστε, υπήρχαν συμφωνίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να υπάρχει μια διευθέτηση του θέματος και να μπορούν να βγαίνουν και τα ρωσικά και τα ουκρανικά. Πράγματι, αυτές τις συμφωνίες τις παραβίασαν οι Ουκρανοί πρώτοι. Κατά βάση ήταν οι Άγγλοι οι οποίοι μετέφεραν και όπλα με τα πλοία, άρα παραβίασαν οι Άγγλοι τις συμφωνίες και έτσι και εξέπεσαν. Μετά λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να ανανεωθεί αυτή η συμφωνία, σκέφτηκαν και βρήκαν οι Ουκρανοί την διέλευση μέσω της γυαλίτιδας ζώνης της Ρουμανίας. Και άρα πηγαίνουν δηλαδή από χωρικά ύδατα σε χωρικά ύδατα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τους Ρώσους να μην υπολογίζουν αυτή τη συμφωνία και να χτυπούν και στα λιμάνια της Οδυσσού και σε διεθνή ύδατα όποιος βγει και εμπορικά πλοία. Είναι το μοντέλο αυτό των Χούθη στην πραγματικότητα, που το πήρανε, το επεξέτειναν οι Ιρανοί και τώρα το έχουν και οι Ρώσοι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο είναι εδώ για να μείνει, δυστυχώς.
2: Δηλαδή τα κράτη αντιγράφουν τους τρομοκράτες.
3: Κοιτάξτε, επειδή
2: τους χαρακτηρισμένους τουλάχιστον ως τρομοκράτες διεθνώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τι μας λέτε.
3: Ναι, θα σας πω καταρχάς, η λέξη τρομοκρατία, επειδή διδάσκω ακριβώς το θέμα της τρομοκρατίας και είναι λίγο ιδιαίτερο, υπάρχουν συγκεκριμένοι βάσει διεθνών σχέσεων ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκράτης, κράτος που στηρίζει την τρομοκρατία ή τρομοκρατικό κράτος. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα, αν η Χούθη είναι στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν όντως έχει χαρακτηριστεί. Στην Αμερική, όντως έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν οι πολιτοφυλακές, οι ομάδες οι οποίες διεξάγουν έναν πόλεμο και έχουν όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τρομοκράτη. Για να είσαι τρομοκράτη, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χτυπάς πολιτικούς στόχους, να χτυπάς δηλαδή πολίτες. Τώρα, αν έχεις μια υποστήριξη κρατική όπως είναι η Χεζμπολά, για παράδειγμα, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό μόνο του, βάσει των. Γιατί είναι πολιτικό, ξέρετε, το θέμα ποιος είναι ο τρομοκράτης. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι ένα τρομοκρατικό κράτος και σαν καθεστώς και στηρίζει την διεθνή τρομοκρατία, όπως είναι η σουνιτική τρομοκρατία του ISIS. Παράλληλα, μιλάμε για τους Κούρδους αντάρτες, οι οποίοι δεν είναι τρομοκράτες από τη στιγμή που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα όπως ήταν της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πράγματι ξεκίνησε, νομίζω, το μοντέλο αυτό είναι τον Χούθη. Κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε από εδώ και πέρα τέτοιου είδους διένεξη εμπλέκεται στις θαλάσσιες οδούς, διότι βιώσαμε, αν θέλετε, και την μεγάλη κρίση, όχι μόνο του πολέμου, αλλά και την κρίση των εφοδιαστικών αλυσίδων με τον COVID. Άρα ανεδείχθη το μεγάλο, το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει με την διασύνδεση και την παγκοσμιοποίηση, τη διασύνδεση της ανθρωπότητας. Άρα είναι σημεία κλειδιά αυτά, σημεία πίεσης για τις οικονομίες και άρα σημεία πίεσης και για τις πολιτικές αποφάσεις. Ιδίως δηλαδή βλέπουμε μικρούς δρόντες, θα έλεγα ανορθόδοξους δρόντες όπως είναι οι Χούθη, για να μην πάμε στο κομμάτι τρομοκρατία ή όχι. Ανορθόδοξους δρόντες να πιέζουν οικονομικές πίεσεις, οικονομικά κουμπιά και μέσα από αυτά να έχουν πολιτικά ωφέλη και πολιτικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι οι Χούθη, μιας και από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, νίκησαν στην πραγματικότητα κατά κράτος τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί προχώρησαν το 25 σε μια συνθηκολόγηση με τους Χούθη, αποκλειστικά Αμερική και Χούθη, δεν βάλαν τους Ισραηλινούς στη συμφωνία αυτή, για να μπορούν να διέρχονται τα πλοία των Αμερικανών από την Ερυθρά Θάλασσα και αποχώρησαν οι Αμερικανοί, ιτημένοι στην πραγματικότητα από τη συμφωνία που κάνανε με τους Χούθη. Άρα βλέπουμε την τεράστια επιτυχία που έχει αποδειγμένα πλέον αυτή η πίεση. Άρα, ξαναλέω, νομίζω ότι θα το βλέπουμε μπροστά μας σε οποιαδήποτε διένεξη θαλάσσια.
2: Επειδή θίξατε στην αρχή το ανθρωπιστικό ζήτημα, για να το συνδέσουμε και με αυτό, αυτό που παρατηρούσαμε παλιά, μέχρι τον προηγούμενο πόλεμο του κόλπου, μέχρι το Αφγανιστάν, είναι η επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους ή σε αξιωματούχους ή σε πολιτικούς στόχους του αντιπάλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι επιθέσεις σε δηληστήρια, σε ενεργειακές υποδομές, σε υποδομές αφαλάτωσης, σε εφοδιαστικές αλυσίδες, σε λιμάνια, σε πράγματα που αφορούν την ζωή των απλών ανθρώπων και λόγω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όλου του κόσμου. Πότε κανονικοποιήθηκε αυτό? Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα για να επανέλθει σε ένα λογικό πλαίσιο ο πόλεμος? Υπάρχει εξήγηση, γι' αυτό έχει προλάβει η ανθρωπότητα να το αντιληφθεί και να το αντιμετωπίσει?
3: Καταρχάς, η διεθνή κοινότητα δεν υπάρχει υπό την έννοια που την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Συνήθως, ιδίως εμείς που ας πούμε συμβατικά είμαστε δυτικοί, θεωρούμε τη Δύση ως δυτική κοινότητα με την πρόσθεση της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Αυστραλίας. Η διεθνή κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και αριθμητικά, δημογραφικά. Σε κάθε περίπτωση, η δυτική διεθνή κοινότητα είναι άκρως υποκριτική. Νομίζω αυτό πλέον έχει απομυθοποιηθεί στα μάτια του κόσμου. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που είχε η Ευρώπη φαίνεται πρόβλημα, εχθρός των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυταρχικές ηγεσίες και αυταρχικές αποφάσεις. Μα δείτε τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ελέγχους στα κινητά μας. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει χάσει αυτή τη φιλελεύθερη, αν θέλετε, σκοπιά της. Και σε ένα μεγάλο βαθμό φαίνεται αυτό και από τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Που έχουν κρατήσει οι δυτικές ηγεσίες απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή, δέχονται, για παράδειγμα, το ένταλμα σύλληψη κατά του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά δέχονται το αντίστοιχο κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ή καταδικάζουν αντίστοιχα χτυπήματα σε πολιτικούς στόχους σε άλλα κράτη του πλανήτη, αλλά όταν τώρα, αυτή τη στιγμή, οι Σαουδάραβες χτυπάνε στη Χοντέιντα σε πολιτικούς στόχους, δηλαδή σε κέντρα τηλεπικοινωνιών συγκεκριμένα και στην Ίσο Καμαράν, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πολίτες στα κέντρα αυτά. Δεν μιλάει κανείς, πολύ πιθανό, επειδή είναι και διεφθαρμένες οι πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη. Θυμίζω Qatar Gate, υπάρχει σαουδαραβικό χρήμα δυστυχώς και στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίες προβολαρχίες, δεν είναι τυχαία η προβολαρχία. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η διαφθορά, η Δύση είναι απονομοποιημένη, διεφθαρμένη και άρα δεν έχει ούτε το ηθικό πλεονέκτημα, ούτε τις ικανότητες να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα. Άρα, η Δύση είναι και από πίσω, βλέπε Αμερική, διότι η Αμερική ξεκίνησε, ήταν αυτή που ξεκίνησε τις δολοφονίες αυτές. Να πω επίσης ότι, επειδή αναφερθήκατε σε πολιτικούς στόχους, και η πολιτική στόχη είναι έγκλημα πολέμου. Δεν μπορεί να δολοφονήσει την πολιτική ηγεσία μιας χώρας. Τη στρατιωτική ηγεσία μπορείς. Τη θρησκευτικοπολιτική δεν μπορείς. Είναι έγκλημα πολέμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται εδώ? Το ερώτημα είναι αυτό. Από πότε νομιμοποιήσαμε τα εγκλήματα πολέμου? Να χτυπάς δηλαδή σταθμούς αφαλάτωσης, ηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης υπάρχει ένα αφήγημα, το οποίο δυστυχώς, ξαναλέω, το έχει νομιμοποιήσει η Δύση. Είναι τραγικό αυτό το οποίο βιώνουμε δυστυχώς. Μπορεί να ξεκίνησε από τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής αυτό του είδους το χτύπημα, αλλά σε επίπεδο κρατικό, που εδώ έρχεται και η κανονικότητα, αν θέλετε, δυστυχώς πήρε τη σκυτάλη η Δύση. Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί με τους Ισραηλινούς τις δολοφονίες όχι μόνο στρατιωτικών στόχων που είναι δόκιμοι στόχοι στο Ιράν, αλλά δολοφόνησαν πολιτικούς που είναι έγκλημα πολέμου. Χτύπησαν προφανώς και σε στόχους, θυμάστε το σχολείο με τα κοριτσάκια που είναι μια καραμπινάτη περίπτωση εγκλήματος πολέμου, που εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν και εντάλματα για τον Τραμπ και για την ομάδα του. Άρα είναι ένα συνδυασμό, θα έλεγα, ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, το κανονικοποίησαν δυστυχώς τα κράτη της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας που αναφέρατε πριν, και δυστυχώς η διεθνής κοινότητα είναι τόσο απονομπημένη και αλλοτριωμένη, θα έλεγα, εκ των έσω, με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, που δεν μπορεί να καταδείξει αυτά τα εγκλήματα.
2: Γιατί η ανάλυση για τον κόλπο και τη Μέση Ανατολή και το πώς διεξάγεται ο πόλεμος δεν γίνεται να τελειώσει, θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό κάτι που προτείνει το Foreign Policy αυτή την εβδομάδα. Όχι κάποιο ιρανικό μέσο, το Foreign Policy. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από τον απερίσκεπτο πόλεμο του Τραμπ. Πληρώστε το Ιράν για να ανοίξει το Ορμούς και να παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο απλό, υπάρχει περίπτωση δηλαδή ένας πόλεμος που αυτό που οδηγήθηκε σε έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να λύνεται τόσο απλά και να είναι απλά αδιάλλακτες οι δύο πλευρές, ή είναι κάτι πάρα πολύ περιπλοκότερο με πολύ πιο περίπλοκη λύση κατά συνέπεια?
3: Όχι, θα σας κάνω και ένα παραλληλισμό. Θα συμφωνήσω καταρχάς και η δική μου εκτίμηση σήμερα, για να μην έχουμε και τις σχολιασμούς για τις προφητείες, σήμερα όπως βλέπω τα πράγματα, η πρόβλεψή μου είναι ότι έτσι θα καταλήξει. Θα καταλήξει με τους Ιρανούς να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και πράγματι να έχουν και έσοδα. Και ήταν πολύ κοντά άλλωστε με το Μνημόνιο Συνεργασίας σε αυτήν ακριβώς την εξέλιξη. Θα δούμε αν θα μείνει αυτή η εκτίμηση. Θα κάνω ένα παραλληλισμό, να σου πω ακριβώς το ίδιο για την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη. Δεν μπορούν οι Σαουδάραβες να επικρατήσουν τον Χούθη. Πολεμάνε περίπου 8-10 χρόνια σε αυτό το μέτωπο. Δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα. Ο σταθμός των Σαουδαράβων, ο οποίος είναι άρτια εξοπλισμένος, έχει τα πλέον προηγμένα αμυντικά και επιθετικά, τις επιθετικές πλατφόρμες, δεν μπορεί να κατανικήσει μια οργάνωση η οποία είναι τέλος πάντων με περιορισμένες δυνατότητες και δυναμικές στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό τώρα, βομβαρδίζοντας πολιτικούς στόχους και διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου στην Χοντέιντα. Είναι, καταλαβαίνετε, αδύνατο. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει για να μπορέσουν, διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή της Σαουδικής Αραβίας, και το σχετίζω με αυτή την ερώτησή σας, είναι μια αυτοκτονική απόφαση να χτυπήσουν δηλαδή τους Χούθη, γιατί αυτοί το ξεκίνησαν πάλι, πιθανότητα και κατ' εντολή των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Κλιμακών λοιπόν. Είχαν τη μοναδική διέξοδο για να διαφύγουν του στενού του Ορμούς. Είχαν αυτόν τον αγωγό, μετέφεραν στο Γιανμπού, δηλαδή από την Ανατολή στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, στη Δυτική Σαουδική Αραβία, και από εκεί μέσω της Ερυθρέας Θάλασσας πάλι πηγαίναν τα φορτία, που το 83% πάει στην Ασία. Και εν μέσω αυτής της κατάστασης αποφασίζουν να βομβαρδίσουν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανά για να κρατήσουν, λέει, την αποκλεισμό των Χούθη. Μια αυτοκαταστροφική απόφαση που μου θυμίζει τις κυρώσεις που κάναμε κατά της Ρωσίας.
2: Αυτό πώς εξηγείται, δεδομένου το ότι μια διέξοδος χάθηκε από το Ιράν? Ξέρουν ότι δεν μπορούν να προστατευτούν από τους Αμερικανούς. Για ποιο λόγο να κλείσουν και την άλλη διέξοδο, οι Σαουδάραβες?
3: Είναι, ξαναλέω, μια αυτοκαταστροφική απόφαση. Μου θυμίζει αυτό το ότι αυτοκτονήσαμε, χτυπήσαμε τα πόδια μας με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι συνωμοσιολογία. Υπάρχουν άτομα τα οποία, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο κ. Φίτσο, πληρώθηκαν πολιτικοί για να γίνουν αυτές οι κυρώσεις στην Ευρώπη. Πιθανότατα και στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι δωροδοκήθηκαν για να αυτοκτονήσουν τις χώρες τους. Έτσι λοιπόν και ο Μπιν Σαλμάν, είναι πολύ πιθανό αυτή την αυτοκτονική απόφαση να του υποσχέθηκαν τη συμφωνία αυτή που βλέπουμε με τα πυρηνικά. Είναι, νομίζω, κατά την δική μου εκτίμηση, κατ' εντολήν Ισραηλινών και Αμερικανών αυτή η εγκληματική και αυτοκτονική κλιμάκωση της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη. Είναι ένα τρίτο μέτωπο που τα ανοίγει η Σαουδική Αραβία. Συνεχίζει και βομβαρδίζει ακόμα και τώρα. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν με την οικογένεια, οι διεφθαρμένες σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο η συγκυρία, πρέπει να είσαι μωρός για να μην δεις τη συγκυρία, τη σύμπτωση αυτή, τη σατανική με τα πυρηνικά, τα οποία δεν θα έχουν και τις δικλείδες, το χρυσό κανόνα για το μη εμπλουτισμό με Σαουδική Αραβία. Θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα δηλαδή οι Σαουδάραβες. Άρα βλέπουμε εδώ για ποιο λόγο γίνεται. Τελικά, για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα, πράγματι και στις δύο διενέξεις θα μπορούσαν και οι Σαουδάραβες να πούνε: άρουμε τον αποκλεισμό ναυτικό και στα αεροδρόμια της Ιεμένης για τους Χούθη και θα, αντίστοιχα θα άρουν τον αποκλεισμό και αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθη. Αλλά δεν θα ήταν μια παραδοχή ήττας αυτή για τους Σαουδάραβες, όπως θα είναι μια παραδοχή ήττας και για τον Τραμπ η αντίστοιχη απόφαση για τους Ιρανούς και δεν θέλουν, δηλαδή για λόγους γοήτρου και διεθνούς κύρους, που και αυτός οι διεθνείς σχέσεις είναι ένας συντελεστής εδώ πρέπει να τον συμπεριλαμβάνουμε και για τα ισοκομματικά των ΗΠΑ, δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση, αλλά είναι ο μονόδρομος αυτός. Και πράγματι έτσι μόνο μπορεί να λυθεί αυτή η διένεξη.
2: Για λόγους γοήτρου, ωστόσο, δεν γίνεται να παραμένει αφύλακτη, επαόριστον, δηλαδή για όσο κρατάει ο πόλεμος στο Ιράν, όλες οι υποδομές Σαουδικής Αραβίας μην μπορώντας να υπερασπιστούν με τα μέσα που διαθέτουν τον εαυτό τους. Οπότε θα μπορούσε η Κίνα να είναι, η Κίνα που είναι σιωπηλή, θα μπορούσε η Κίνα να μεταβεί σε παίκτη για την διεθνή ασφάλεια, είτε επεμβαίνοντας διπλωματικά προς το Ιράν, είτε με άλλους τρόπους από τους οποίους εξαρτάται η Ιρανική οικονομία από την Κίνα.
3: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η εξομάλυνση των σχέσεων Ριγιάντ και Τεχεράνης ήρθε πράγματι από τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Δεν ήταν η Ουάστον αυτή η οποία εξομάλυνε τις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών, ήταν πράγματι οι Κινέζοι. Ήταν μια απόδειξη διπλωματικής ισχύως των Κινέζων. Παράλληλα, οι Κινέζοι έχουν επενδύσει όχι μόνο με τις υποδομές τους στη Μεσανατολική Σαουδική Αραβία, αλλά και με τις εξαγωγές σε όπλα. Αν και παραμένει βασικός πάροχος ασφαλείας για τα κράτη του κόλπου, τις πετρομοναρχίες, παραμένουν οι Αμερικανοί, η Κίνα επικουρικά κερδίζει και αυτή με τις εξαγωγές. Ωστόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι πάτρονας των Ιρανών η Κίνα σε ένα βαθμό, όπως είναι και η Ρωσία, αλλά σε ζητήματα, ξέρετε, εθνικής κυριαρχίας και επιβίωσης του έθνους, και αυτό είναι ένα μάθημα για τον Ελληνισμό, διότι είμαστε ένα κράτος το οποίο δυστυχώς άγεται και φέρεται στην εξωτερική πολιτική του. Είναι ένα μάθημα εδώ, διότι το Ιράν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα λογαριάσει το Πεκίνο. Για λόγους επιβίωσης, αν θέλει πράγματι η Τεχεράνη να επιβάλλει ένα καθεστώς να πνίξει την διεθνή ναυσιπλοεία και τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα, μπορεί να κάνει εξαιρέσεις. Το είπατε πριν με τον κύριο Ψήλο. Πράγματι, κάποια κινέζικα πλοία περνάνε από το Ορμούς. Μπορεί να κάνει εξαιρέσεις για τους Κινέζους, αλλά δεν θα επιτρέψει τη διαμεσολάβηση της Κίνας για να επέλθει μια ειρήνη στην περιοχή, αν δεν αποκομίσουν οι Ιρανοί αυτά τα οποία θέλουν από τους Σαουδάραβες. Άρα, σε ένα βαθμό, ναι, περιορισμένα και μεμονωμένα, αλλά όχι στρατηγικά και μακροπρόθεσμα.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω το χρόνο που μας μένει. Λιβύη ή Κύπρο. Θα επιλέξω το κοντινότερο και το πιο εθνικά σημαντικό. Αυτές οι διαρροές που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για ένα νέο, πιο χαλαρό τρόπο επίλυσης του Κυπριακού, που αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι μεν, αλλιώς θα το ερμηνεύουν οι δε. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται και γιατί έτσι κατευσπευσμένα από το θέλουμε και έναν εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έρχεται ο Κουτέρες για να το συζητήσει, στο δημοσίευμα του Independent, στην απόρριψή του ως μη ρεαλιστικό. Τι υπάρχει πίσω από αυτά που δεν βλέπουμε?
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική εδώ λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πράγματι, η Κύπρος αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό παράγοντα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Θέλω όμως εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις, διότι δεν πληρούνται τα βασικά εχέγγυα για τη διατήρηση της εθνικής γραμμής στο θέμα της Κύπρου. Ξέρετε, και αυτό είναι το μείζον και το πιο ανησυχητικό. Η επαναφορά, για παράδειγμα, είτε θεωρημάτων όπως είναι το Κραμοντανά, την προσέγγιση αυτή, είτε του σχεδίου Ανάν, το οποίο το καταψήφισε ο κυπριακός λαός, το κατανίκησε, θα λέγαμε, γιατί ήταν μια προσπάθεια αλλίωσης του ελληνικού στοιχείου και από ελλαδικά και ελληνοκυπριακά κόμματα το 2004. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα εδώ, και αυτό νομίζω είναι το μείζον στην μεγαλύτερη εικόνα, όχι το γεωπολιτικό ή το πρόσκαιρο ή το συγκυριακό, είναι ότι τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα κυβερνώντα κόμματα σε Κύπρο και σε υπηρετική Ελλάδα, έχουν υιοθετήσει αυτή τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, ξέρετε, η οποία είναι πέρα από ένα ρατσιστικό μόρφωμα, αυτό το οποίο πάει να τίνει να δημιουργηθεί, είναι μια θέση στην οποία την κατέριψαν, την απέρριψαν οι Κύπροι πολίτες μέσω δημοψηφίσματος και πάνε τώρα μέσω της κοινοβουλευτικής οδού να περάσουν ακριβώς την ίδια συμφωνία. Το μόρφωμα αυτό της ΔΔΟ είναι ένα σχέδιο Ανάν με άλλο όνομα, ακριβώς το ίδιο, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, το οποίο το έχουν καταψηφίσει οι Κύπροι πολίτες και είναι ένας λόγος, αν θέλετε, για ραγδαίες πολιτικές αλλαγές στην Κύπρο και στη χώρα μας, που βλέπουμε ότι αντιδημοκρατικά, θα έλεγα με αυταρχικό τρόπο, οι πολιτικές ηγεσίες σε συνδυασμό, σε συντονισμό με ξένες, με ξενοκίνητες δυνάμεις, προωθούν θέσεις οι οποίες τις απορρίπτει ο κυρίαρχος λαός με δημοψηφίσματα, πάνε να τις περάσουν από κοινοβούλια. Μου θυμίζει το Ευρωσύνταγμα.
2: Έγινε κάτι πολύ πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο το ψήφισμα για αυτό που αναφέρατε.
3: Το ανέφερα πριν. Για τον έλεγχο των συνομιλιών μας, είναι αντιδημοκρατικές αυτές. Και αν θέλετε να το συνδυάσουμε και με τα προηγούμενα, έτσι έχετε απονομιμοποιηθεί και η Δύση. Ακόμα χειρότερα στα κράτη του ελληνισμού, Ελλάδα, Κύπρο, νομίζω υπάρχει όχι έλλειμμα δημοκρατίας, κενό δημοκρατίας.
2: Αποδίδεται στην ισχύ ή στην πολιτιακή κατάσταση, στην νομιμότητα των δύο κυβερνήσεων ή στην στήριξη μάλλον του λαού προς τις δύο κυβερνήσεις, το βασικό παράγοντα για αυτή την σταδιακή υποχώρηση από την εθνική γραμμή.
3: Εντάξει, επειδή είχαμε και χθες τη λεγόμενη αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού, γιατί καμία δημοκρατία δεν αποκαταστήθηκε. Υπήρχε κοινοβουλευτική βασιλεία, πήγαμε στη Χούντα και μετά έχουμε τη μεταπολίτευση που είναι κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι περί δημοκρατίας. Είναι άλλο πολίτευμα δημοκρατία. Μια μεγάλη κουβέντα εδώ. Λοιπόν,
2: θα έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη σε λίγο μαζί μας.
3: Τέλεια. Είναι μεγάλο θέμα το πολιτιακό. Γιορτάζουν οι κοινοβουλευτικοί την επάνωδο της ολιγαρχίας τους. Στην πραγματικότητα, πέρα από το πολιτιακό, που είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύος το πολίτευμα μιας χώρας. Το δικό μας πολίτευμα και το Σύνταγμα έχει τεράστια προβλήματα. Από το 1975 έχουμε από τα χειρότερα, θα σας πω, συντάγματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και υπέτεια για αυτό το οποίο βιώνουμε. Δεν καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει μέχρι και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, μιας και είναι και τα θέματα της εκπομπής, τα άρθρα του Συντάγματος, το 26 και το 27, για όσους θέλουν να το ψάξουν. Το Σύνταγμα εγγυάται αυτά, τις ήττες, τις εθνικές και τις τραγωδίες. Τις αποφάσεις των πολιτικών είναι όλες συνταγματικές, δυστυχώς. Είναι άρα το πολιτιακό πρόβλημα. Ξαναλέω, είναι άειλος συντελεστής ισχύος μιας χώρας στη διεθνή σχέση, το πολιτικό σύστημα. Και πέρα από αυτό, γιατί φτάνουμε αποδυναμωμένοι, έχει να κάνει και με την εγγενή συστημική διαφθορά. Μελετώντας τις συνομιλίες του Kissinger ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πίσω από τις διάφορες κρίσεις με την Τουρκία, πάντα έπεφτα πάνω σε αυτή ακριβώς την αντίδραση των Αμερικανών, ότι θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στους Έλληνες και όχι στους Τούρκους, γιατί οι Έλληνες στο πολιτικό του σύστημα είναι πιο διεφθαρμένο.
2: Γιατί? Τι καθιστά, έχοντας μελετήσει τον έναν λόγο, το ζείτε, τον έναν λόγο τον έχετε μελετήσει και γράψει γι' αυτόν. Γιατί
3: καταρχάς αυτή η διαφορά? Το κράτος μας, έτσι όπως δημιουργήθηκε το 1975, το Σύνταγμα του 1975 δεν το ψήφισαν ποτέ οι Έλληνες. Το έφερε μαζί του ο Κωνσταντίνος Καραμάλης, είναι εισαγόμενο δωτό, θα έλεγα, Σύνταγμα. Πέρασε από μια βουλή, η οποία από βουλή και όχι από δημοψήφισμα, και αυτό έχει αξία, διότι θυμάστε, για να πέσει η βασιλεία υπήρχαν δημοψηφίσματα. Για το Σύνταγμα πέρασε από μια δράκα ανθρώπων. Είναι το Σύνταγμα του κοινοβουλευτισμού της ολιγαρχίας που έχουμε σήμερα, το οποίο γέννησε αυτό τον νεποτισμό, αυτή την ιδέα, ξέρετε, του Κοντζαμπάση. Ο Κοντζαμπάσης, πάμε τώρα και ιστορικά, ο Κοντζαμπάσης από τουρκοκρατία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μάζευε τους φόρους για τον Σουλτάνο και ήταν κατά της Επανάστασης, διότι ήθελε να κρατήσει αυτά τα προνόμια, κατέστρεφε την τοπική κοινωνία, την εκμεταλλευότανε. Αυτός ο Κοντζαμπάσης είναι ο ολιγάρχης του σήμερα, είναι ο βουλευτής του κοινοβουλευτισμού του σήμερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει πελατειακά, όπως ακόμα και τώρα, χωρίς ντροπή παραδέχονταν ότι θέλουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαμεσολαβήσουμε, γιατί δεν δουλεύει το κράτος, παρόλο που είμαστε κυβέρνηση από το 19, άρα πρέπει να μεσολαβήσουμε από τη στιγμή που το κράτος είναι διαλυμένο για να πάρει κάτι την περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο Κοντζαμπάσης. Αυτή είναι η διαφθορά και ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία. Ένα μοντέλο το οποίο βασίστηκε στην Οθωμανική κουλτούρα και στην επικράτηση δυστυχώς των Κοντζαμπάσιδων έναντι των οπλαρχηγών που πέτυχαν την Επανάσταση. Είναι ιστορική η λόγη.
2: Ευχαριστούμε για το ιστορικό κλείσιμο και για την ανάλυση συνολικά.
3: Βεβαίως. Με τα χαράς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
3: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μάρκος Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή μια εκπομπή «Ανθρωπιστική καινοτομία ή ψηφιακός μεσαίωνας» και μας ανέφερε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι στην ξένη, τώρα μεταφράζεται ελληνικά, ακριβώς για να πάει σε πολλούς ρέκτες του σπορ, και το αντικείμενο του βιβλίου του είναι η εργασία δουλεύοντας εργαζόμενοι για τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι όμως η μαρτυρία του ιδίου, ο οποίος για πάνω από μία δεκαετία εργάστηκε μες τους τεχνολογικούς κολοσσούς και έζησε όλο αυτό το ψηφιακό τουρλουμπούκι. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
6: Καλημέρα Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
5: Θέλω να πω ότι κατά το ίμιση έχεις μία σχέση με την Κρήτη από την πλευρά της μαμάς, σωστά?
6: Και από τους δύο γονείς.
5: Α, και από τους δύο γονείς.
6: Η μόνη διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου ήταν από μικρασιατική καταγωγή, αλλά είναι γέννημα θρέμα στην Κρήτη.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς για το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά?
6: Ο βασικότερος λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό στα αγγλικά είναι γιατί η lingua franca της τεχνολογίας είναι η αγγλική. Και ο δεύτερος είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αόρατους εργαζομένους της ψηφιακής εποχής μας, για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από το μαύρο κουτί.
5: Θέλω να πω ότι αν και εργάστηκες τα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού βίου, γιατί τώρα είσαι στη σύνταξη και ελπίζω να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να αυγατίζει το απόθεμα που μπορείς να δαπανείς από τη σύνταξη για την οποία πλήρωνες, πριν όμως από την εργασία στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, θέλω να το πω για τους ακροατές αυτό, ασχολήθηκες δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά ως παραγωγός για 30 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία.
6: Ακριβώς.
5: Άρα είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το χώρο και το ρόλο των media. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς τι πραγματεύεται το βιβλίο σου. Working for Tech Giants.
6: Αυτό ακριβώς που κάνει είναι... καταγράφει από το προσωπικό μου ημερολόγιο μέσα από αυτή την πορεία της πλέον και μεγαλύτερης δεκαετίας τις πρακτικές και τα βιώματα των εργαζομένων που είναι αόρατοι. Μέσα από αυτό καταγράφω από το προσωπικό μου ημερολόγιο, και το τονίζω ότι αυτό είναι προσωπική μαρτυρία, αλλά και φυσικά μαρτυρία και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συναναστροφής μου πριν προσαρμοστεί η εξ αποστάσεως τηλεργασία, όπως ονομάζεται στα ελληνικά, και βίωσα την παρακολούθηση, μια κάμερα που δεν κλείνει ποτέ. Είδα τους δείκτες παραγωγικότητας που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό. Είδα τις μαύρες λίστες όπου ένα κλικ μπορεί να σφραγίσει το επαγγελματικό σου μέλλον ή την απόλυσή σου. Ένιωσα την πίεση της αποκαλούμενης βελτιστοποίησης και τη σιωπή που επιβάλλει το NDA, εξού και το φιλολογικό ψευδώνυμο. NDA είναι το συμφωνητικό περί μη αποκαλύψεως. αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η γλώσσα. Όταν ακούς τον προϊστάμενο να λέει Workforce Evolution Planning, δηλαδή αντί για απόλυση ή Compensation Calibration, δηλαδή αυτοί είναι όροι οι οποίοι στα αγγλικά έχουν μια ουσία, και το calibration, recalibration είναι αντί για μείωση μισθού, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει απλά να σε εκμεταλλευτεί, αλλά θέλει να εξαφανίσει και την ίδια την ιδέα ότι υπάρχεις σαν άνθρωπος με δικαιώματα.
5: Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα, μιας και αλλάζει καταρχάς ο ρόλος ενός εργαζόμενου και η ίδια η φύση της εργασίας. Σωστά?
6: Ακριβώς.
5: Το έχεις δει από μέσα, γι' αυτό σε ρωτάμε τώρα, έτσι?
6: Βεβαίως, γιατί το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Η υπεραξία δεν προέρχεται από τους εργαζόμενους που έχει αντικαταστήσει ο κεφαλαιοκράτης με τη μηχανή, αλλά αντίστροφα από εκείνους που εξακολουθεί να απασχολεί μέσα στη μηχανή. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, εργάζονται σκληρότερα, με μεγαλύτερη πίεση, λιγότερη ασφάλεια και χωρίς να αποζημιώνονται για τα δεδομένα και την τεχνογνωσία που παράγουν. Αυτή η εκμετάλλευση λειτουργεί, Γιώργο, σε πέντε άξονες. Πρώτα, η εργασία γίνεται εντατικότερη και υποδιαρκή παρακολούθηση. Δεύτερον, τα δεδομένα του εργαζόμενου γίνονται πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας όρος ο οποίος μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δίλημα της εποχής μας.
5: Τι εννοείς? Για εξήγησε το λίγο, σε παρακαλώ.
6: Ένας άνθρωπος, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερες στην ειδησιογραφία για τα διόδια, όπου ένας άνθρωπος καλείται ή καλεί για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος, ο οποίος ομιλεί ή δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ή περιεχόμενο κατά την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τους αλγόριθμους, αυτά καταγράφονται. Αυτά περνούν σαν δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος δημιουργεί τα δεδομένα στον εργασιακό του χώρο για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνογνωσία μετά απορροφάται και ενσωματώνεται σε αλγόριθμους χωρίς καμία αποζημίωση για τον εργαζόμενο. Και φυσικά η εργασία γίνεται επισφαλής μέσα από ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενοικίασης εργαζομένων και δημιουργικής λογιστικής που κρατά τους μισθούς στάσιμους για δεκαετίες. Και το χειρότερο, υπάρχει και ο στιγματισμός για όσους τολμούν να οργανωθούν σε σωματεία, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, απολύονται ή σιωπούν. Αυτά είναι τα πέντε εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας για τους εργαζόμενους ένα απόλυτο καθεστώς ελέγχου.
5: Άρα μας λες, έχοντας βιώσει από μέσα εργασιακά την κατάσταση, και θα έρθω σε λεπτομέρειες, ότι ενώ θα περίμενε κανείς η εξέλιξη και η πρόοδος με τις τεχνολογικές δυνατότητες στον αιώνα της τεχνολογίας να απελευθερώνει δυνάμεις στο χώρο της εργασίας, αφενός μεν τις εγκλωβίζει και τις στίβει, αφετέρου δε τις πετάει σαν άχρηστα σκουπιδιά.
6: Ακριβώς αυτό. Γιατί το μόνο μέλημα είναι η συγκέντρωση των όποιων δεδομένων για να τροφοδοτήσει και να βελτιστοποιήσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν αυτή την πρακτική, και σε αυτή την πρακτική το λιγότερο δυνατό κόστος.
5: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κόσμο με τον οποίο εργάστηκες και συνεργάστηκες. Γιατί θέλω λιγάκι να μπούμε

0: λέμε ότι η πρακτική είναι το λιγότερο δυνατό κόστος και εργάζεσαι σε ένα συγκεκριμένο project, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Την εργασία αυτή θέτουν προϋποθέσεις παραγωγικότητας και λειτουργείς για να καλύψεις τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό,τι καταγράφεται από την εργασιακή σου καταγραφή με την επαφή με τον πελάτη, όλα αυτά είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εργοδότης για να δημιουργήσει τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος σήμερα είναι ένας σύγχρονος φυλακισμένος ενός αλγόριθμου που το μόνο πράγμα που κάνει καταγράφει το κάθε τι που του προσφέρει και ο εργοδότης όταν κρίνει ότι το κόστος υπερβαίνει τους στόχους της κερδοφορίας τον απολύει.
1: Άρα μέσα σε αυτό το τη φούσκα θα το πω έτσι και την αυταπάτη ζει ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που σκέφτεται, ας πάρω εσένα για να μην παρεξηγήσει κανείς, σκέφτεται ο Μάρκος. Αφού ο Γιώργος φεύγει αλλά εγώ μένω, γίνομαι πολυτιμότερος. Αφού ο Παντελής φεύγει αλλά εγώ μένω, παίρνω και αυτό, γίνομαι ο απαραίτητος. Και μία ωραία πρωία φεύγεις και εσύ. Καλά το κατάλαβα?
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία όπως την έγραψε, όπως την κατέγραψε.
1: Άρα υπάρχει μια κινητικότητα που διαρκώς βαίνει μειούμενη ως προς το φυσική παρουσία εργαζομένων. Όταν λέω φυσική, εξ αποστάσεως αλλά φυσική. Μειώνονται, σε λίγο θα είναι η απολύτως απαραίτητη.
0: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Και το βασικότερο είναι ότι εκείνο που λείπει από την αχαλήνωτη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση των αλγορίθμων για τη δημιουργία αυτών των φανταστικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης είναι εάν αυτά είναι σε θέση να βρίσκονται τη στιγμή αυτή που μιλάμε σε επίπεδο αυτονομίας για να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο ούτως ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μπουν στην επόμενη φάση όσον αφορά το κομμάτι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Και ο λόγος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το έχουν καταγράψει και καταδείξει επιστήμονες οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κριτική σκέψη που είναι το μοναδικό στοιχείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο απλά αποδοτική αλλά και αποτελεσματική.
1: Λέει εδώ Φώτης, καλημέρα λέει στον καλεσμένο σου. Ναι, Φώτη, καλά το έχεις καταλάβει. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο χρησιμοποιούμε και για λόγους ευνόητους. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Ο Μάρκος Μιχαλάκης παίζει λιγάκι με την κριτική του Ρίζα εδώ στο ονοματεπώνυμο που χρησιμοποιεί. Λέει λοιπόν ο Φώτης, παραθέτω ότι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, Μάρκο, τον οποίο αρχίζουν να εφαρμόζουν οι εταιρείες. Και επειδή γνωρίζω εκ των έσω αυτά που λέει ο καλεσμένος σου και τα επιβεβαιώνω, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του. Ο νόμος 4808 του 21 διατηρεί το 8ωρο και το 40ωρο εβδομαδιαίως, αλλάζει όμως το χρόνο χορήγησης του διαλύματος, ορίζοντας το υποχρεωτικά μετά από 4 ώρες συνεχόμενης εργασίας μπροστά στην οθόνη αντί για 6, διάρκειας 15-30 λεπτών, το οποίο όμως δεν αποτελεί πληρωμένο χρόνο εργασίας. Το διάλειμμα δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, επομένως δεν αμείβεται και επεκτείνει αντίστοιχα την παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη του?
0: Ακριβώς έτσι είναι και όσον αφορά το ελαστικό πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος μας, θα πω το εξής. Το 8ωρο όπως προκαθορίζεται από τους εργοδότες βάσει της εργασιακής νομοθεσίας είναι προκαθορισμένο. Τα διαλύματα είναι στην ευκαιριακή κρίση του κάθε προϊσταμένου να δώσει το 15 λεπτό ή το 30 λεπτό σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προνόμια σε κάποιες εταιρείες για να μπορέσει να αποσπαστεί από την οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι τόσο ακαθόριστο το πρόγραμμα που ο κάθε εργαζόμενος σε αυτό το κλάδο είναι αναγκασμένος

0: να προγραμματίσει τη ζωή του κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή που βγαίνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και επειδή είναι κυλιόμενα, η προσωπική του ζωή μπαίνει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, μένει με ερωτηματικό.
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι, στο βιβλίο σου μιλάς για τις μαύρες λίστες. Τι εννοείς?
0: Ξεκίνησε μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν το βάρος, το φόρτο, το κάψιμο, όπως λέγεται burnout στα αγγλικά, και άρχισαν να αναζητούν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν βρει νομικό έρισμα και φυσικά έχουν το κατάλληλο δυναμικό και έχουν παρακάμψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο κάθε εργαζόμενος υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε αυτό, όπως είπαμε, και αυτή είναι και η αφορμή για το φιλολογικό ψευδόνυμο, ότι δεσμεύεσαι ακόμα και μετά την αποχώρησή σου από την οποιαδήποτε εταιρεία με το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις το οτιδήποτε.
1: Για πάντα?
0: Για 5 χρόνια.
1: Για 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε στα 5 χρόνια έχουν αλλάξει τα δικά τους δεδομένα, δεν πάνε να λες εσύ. Τι είναι τα κρύ που μετατρέπουν, διαβάζω μερικά από τις θεματικές σου, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό?
0: Το βασικότερο είναι ότι καταρχήν στον ψηφιακό κόσμο του εργοδότη υπάρχει σε ένα εξελάκι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός σε συνοδεύει παντού. Η προσωπικότητά σου σαν όνομα και επίθετο δεν υπάρχει. Βάσει αυτού, σε συνδυασμό με τους δείκτες αξιολόγησης, προχωράς και παραμένεις στην εργασία και φυσικά η αμοιβή και ο μισθός τρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε απόκληση, πέρα από τις συστάσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένας δείκτης, ο οποίος στο χάρτη των ψηφιακών εργαζομένων τον έχω ήδη εντάξει και είναι το μαγικό ποσοστό του 87%. Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του πέσει 2 μήνες στη διάρκεια του έτους κάτω από ή της σύμβασης εργασίας, γιατί δεν είναι όλες ετήσιες συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις 1 μηνός, υπάρχουν συμβάσεις 3 μήνες, υπάρχουν συμβάσεις 6 μήνες και στην καλύτερη περίπτωση 12 μήνες. Και ο λόγος είναι ένας. Για να μην αποκτήσει ο εργαζόμενος δικαιώματα βάσει προϋπηρεσίας να μονιμοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η δαμόκλειο σπάθη που απειλεί τον κάθε εργαζόμενο με απόλυση. Γιατί δεν είναι παραγωγικός.
1: Γιατί δεν είναι παραγωγικός. Το αντίδοτο, τολμώ να σε ρωτήσω, εσύ θα μας πεις, εδώ για αυτά που περιγράφεις, τα ποσοστά, τα σπαστά των συμβάσεων κτλ. Είναι ότι είστε, όσο ήσουν, καλύτερα αμοιβόμενοι από την άλλη αγορά εργασίας. Άρα πολύ πιο εύκολα σε βάζουν να βάλεις την τσίφρα σου σε μία δίμηνη με αυτούς τους όρους, γιατί αισθάνεσαι πρώτον ότι θα είσαι SI, μας το είπες στην αρχή, και δεύτερον γιατί καλά πληρώνεσαι.
0: Αυτή είναι, αν θέλεις, η ψευδέστηση που σερβίρουν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, προσφέρουμε ελκυστικές αποδοχές. Και αυτό τώρα έχει 2 στοιχεία. Το ένα είναι ο βασικός μισθός που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρα. Αλλά έρχομαι στην Ελλάδα γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις αποδοχές που προσφέρει ο εργοδότης που λέγεται εθελοντικό επίδομα εργοδότη. Αυτό είναι ένα πρόσθετο ποσό το οποίο κουμπώνει επάνω στο βασικό μισθό που προβλέπεται όπως σήμερα για παράδειγμα είναι 920, εγώ όταν ξεκίνησα ήταν στα 670, έτσι για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι στην ευκαιριακή, στην ευκαιρία του εργοδότη να το δώσει όποτε θέλει ή να το σταματήσει. Τι κάνει? Δημιουργεί μια δημιουργική λογιστική, η οποία κάνει το εξής. Ξεκινάς με αυτές τις αποδοχές και αυτές οι αποδοχές παραμένουν σταθερές, γιατί απορροφά το εθελοντικό επίδομα του εργοδότη την όποια αύξηση του βασικού μισθού. Και απλά δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν προσλήφθηκα, το εθελοντικό επίδομα ήταν 485 ευρώ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, έχει κατέβει στα 125.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του βασικού μισθού.
1: Φεύγω από το ένα στο άλλο. Έχει ενδιαφέρον, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από μέσα, αλλά είχε και την προτέρα δημοσιογραφική εμπειρία, άρα ήξερε να θέτει πρώτα στον εαυτό του τα ερωτήματα και μετά να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας?
0: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να αποδειχθεί ότι το μόνο πράγμα που κάνει, ο αλγόριθμος βγάζει το αποτέλεσμα των δικτών απόδειξης και κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτό να δημιουργήσει την συνάρτηση το πόσο είναι το κόστος παραγωγής, το πόσο αποδοτικό είναι πάνω σε αυτή την επένδυση και αν χρειάζεται διόρθωση. Και με βάση αυτό αποφασίζει τελικά ο προϊστάμενος για την συνέχιση ή μη της εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο.
1: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ήταν να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον και να πάρετε μία απόφαση, και πόσο λειτουργική θα μπορούσε να είναι η απόφαση αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο προσέλευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εξ αποστάσεως? Δηλαδή πέστε ότι θέλατε να κάνετε απεργία, τι θα κάνετε, θα κατεβάζετε το σερβερ?
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και επειδή στο ξεκίνημα υπήρχε η φυσική παρουσία, γινόντουσαν οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων και συζητούσαμε τα διάφορα προβλήματα. Δημιουργήθηκε σωματείο. Υπάρχει σωματείο. Και υπάρχουν σωματεία ανά τον κόσμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία η εργοδοσία βρήκε το αντίδοτο, το πώς μπορεί να καταστήλει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Εκείνο που θα πρέπει να καταδείξουμε είναι το εξής, ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους εκτός περιβάλλοντος εργασίας να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες εφαρμογές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια της τηλεεργασίας να έχουμε συζητήσεις εκτός ωρών εργασίας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα.
1: Ο οποίος αγώνας πώς θα γίνει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κάνετε κατάληψη στο σερβερ?
0: Δημιουργήθηκε το σωματείο.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες αναγκάστηκαν μετά από δικαστικές διαμάχες να το αναγνωρίσουν. Κατοχυρώθηκαν νομικά όλα τα σωματεία. Και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή τα σωματεία λειτουργούν. Αλλά η Δαμόκλειο σπάθη ότι κάθε φορά που θα στείλει σε ένα προϊστάμενο ότι συμμετέχει σε μία απεργία, αυτό σε στιγματίζει. Και μπαίνει ένας κρυφός δείκτης ότι συμμετείχες σε μία απεργιακή κινητοποίηση ή συμπαθείς το σωματείο γιατί συζήτησες με συναδέλφους σου κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα. Ό,τι συνέβη δηλαδή στη Silicon Valley με μεγάλα κεφάλια στον προγραμματισμό, επειδή γράψαν μερικά θετικά σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις χαμηλών βαθμών εργαζομένων, πήραν πόδι. Και μετά βγήκαν και τα λέγανε. Αυτό μου λέτε τώρα?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πρακτική. Γιατί ο αλγοριθμός παρακολουθεί τα πάντα. Την κοινωνική σου δικτύωση, τις εφαρμογές, τα πάντα.
1: Τα πάντα, Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε εκτός των άλλων και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό όλο το ψηφιακό κόσμο ελέγχου και ελέγχων. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να οδηγηθούμε σε ψηφιακό μεσαίωνα?
0: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στη δίνη του εργασιακού μεσαίωνα. Γιατί αυτή είναι η βιωματική μου εμπειρία. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και οι χρήστες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ψηφιακά και μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική σύνδεξη. Φανταστείτε τον κάθε χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά και μόνο τα εργαλεία της ψηφιακής της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάρτηση ή το ότι του άρεσε κάποια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή πήρε τηλέφωνο και για τον ΑΒ λόγο ζήτησε από κάποια εταιρεία ή είδε μια διαφήμιση και απάντησε, οτιδήποτε κάνει κλικ καταγράφεται.
1: Μάρκο μου, θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο φίλος του Σικάριου που λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ο CEO, ο γενικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, δήλωσε πρόσφατα ότι το όνειρο των Big Tech είναι να δημιουργήσουν ένα ρομπότ για κάθε εργαζόμενο. Έχει τέτοια εικόνα ο ομιλών και πώς βλέπει τη δήλωση αυτή?
0: Η δήλωση αυτή είναι μέσα στην τακτική και το σχεδιασμό. Τώρα το κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει όταν δούμε την ευρύτερη δημοσιογραφία με άρθρα από όλο τον κόσμο για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω όμως και να βάλω στην κουβέντα μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ας υποθέσουμε ότι αυτή η ουτοπία πραγματώνεται. Χωρίς την κριτική σκέψη υπάρχουν κίνδυνοι. Με αφορμή αυτό και επειδή αναφέρθηκες στον Elon Musk, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αμερική κατέθεσε νομοσχέδιο για ένα κουμπί θανάτου στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δύναμη να απενεργοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που υπάρχουν σήμερα, που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτή είναι μια λύση του ψηφιακού μεσαίωνα που είναι συγκεντρωτική.
1: Κατά την κρίση της εκάστοτε κυβέρνησης, βέβαια. Γιατί μπορεί να θεωρεί επικίνδυνα τα δικά σας.
0: Ακριβώς αυτό είναι και το θέμα.
1: Τα δικά σας, κύριε Μιχαλάκη, είναι επικίνδυνα. Τα δικά μου που βαβαλίζουν το σύστημα είναι μια χαρά. Οπότε κλείνει τα δικά σας.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόταση λοιπόν για το κουμπί θανάτου είναι η ομολογία ότι το σύστημα απέτυχε να ελέγξει την τεχνολογία που δημιούργησε. Αντί να χτίσει θεσμούς πρόληψης, διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, επιλέγει την έσχατη συγκεντρωτική λύση. Αυτός είναι ο ορισμός του ψηφιακού μεσαίωνα, ότι η εξουσία να σβήνει, αντί να προλαμβάνει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Μάσκ. Ο Μάσκ προχθές έκανε σε μια εκδήλωση μια δήλωση. Με αυτά παίζει, με αυτά τζογάρει. Παιδιά, λέει, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την εξαποστάσεως ηλεκτρονική, θα σας το πω ευθέως, τα πάντα χακάρονται, καλιά, μολύβι και χαρτί. Επειδή τα έχετε ζήσει από μέσα, χακάρονται?
0: Η δυνατότητα παρέμβασης στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχει η δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου.
1: Μάλιστα. Απαντήσατε. Άλλος φίλος ο Σταύρος λέει, καλημέρα λέει στον κύριο Μιχαλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέει, με ταχυδρομικά περιστέρια πλέον. Μετά από αυτά που ακούω, ενώ δεν έχω social media εδώ και 8 χρόνια, μάλλον δεν είμαι καθόλου ήσυχος, γιατί όλο και κάτι θα κλικάρω για αγορά, ας πούμε. Ισχύει?
0: Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας της επικοινωνίας χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο των αλγόριθμων, η απάντηση είναι ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει της προσοχής σας. Είναι μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Στέκεστε σε μια απόφαση πρόσφατη, τον Απρίλιο του 26, η απόφαση λέτε της Χαγκζού. Κινέζικο δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση εργαζομένου 35 ετών, του οποίου η θέση αντικαταστάθηκε από AI. Το δικαστήριο τόνισε ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από AI, προσοχή λίγο εδώ, δεν αποτελεί ανώτερη βία ή αντικειμενική αλλαγή που δικαιολογεί απόλυση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, σημαντική απόφαση.
0: Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδομένο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας σήμερα ότι η Κίνα είναι μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποκτά ένα ειδικό βάρος, ότι δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδικασμένο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βρει αντιστάσεις από τη Δύση, για προφανείς λόγους, απλά και μόνο γιατί υπάρχει η μάχη των αυτοκρατοριών.
1: Δεν μου λέτε.
0: Και ας γίνω λίγο πιο σαφής, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό, να ρίξουμε δηλαδή μια πολύ σύντομη ιστορική ματιά στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης με τη νέα αυτοκρατορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποδεικνύεται ιστορικά ότι είναι η νέα αυτοκρατορία. Και έτσι λοιπόν από τα αρχαία βασίλεια της Μεσοποταμίας μέχρι τις απικιακές αυτοκρατορίες της νεότερης εποχής, κάθε μεγάλη δύναμη χτίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος των πόρων, της γης, της εργασίας και των πρώτων υλών. Ο δεύτερος, και σε αυτόν αναφερόμαστε σήμερα, ο έλεγχος των ανθρώπων μέσω νόμων ή βίας. Και φυσικά η απόκρυψη του κόστους που το τίμημα το πληρώνουν οι αδύναμοι ενώ οι ισχυροί καρπώνονται τα ωφέλη. Η αυτοκρατορία αυτή όμως σήμερα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Όχι στην ουσία της, αλλά στην αορατότητά της, όπως είπαν οι φίλοι ακροατές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Η πόρη της δεν είναι ο χρυσός ή το πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα μας, η προσοχή μας και η εργασία μας. Ο έλεγχος της δεν ασκείται μέσω στρατών ή συνόρων, αλλά μέσα από αλγορίθμους, NDA και συστημάτων παρακολούθησης. Και το κόστος, το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, γιατί μιλάμε τώρα για τα data centers, τα οποία δεν επαρκεί ο χρόνος για να επεκταθούμε από αυτό.
1: Και μόνο το νερό φτάνει. Κανείς δεν λέει στην Κοσάνη για ποιον είναι αυτά τα γιγαντάτα centers, για να καταλάβουμε τι παίζεται.
0: Ακριβώς. Παραμένει κρυμμένο πίσω από την αφήγηση της πρόοδου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοι είναι όμως οι μηχανισμοί αυτής της νέας αυτοκρατορίας, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Λειτουργεί με μια απλή αλλά ανηλαιή λογική. Πρώτον είναι η ανάγκη της επιβίωσης για το θέμα των μισθών και της ένταξης από τον κλάδο. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συνθήκη γιατί έχει ανάγκη να ζήσει. Το σύστημα εκμεταλλεύεται αυτή την εξάρτηση. Μετά υπάρχει ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός μέσω συμβάσεων, όπως προείπαμε, του NDA και των εθελοντικών επιδομάτων και μαύρων ληστών. Έτσι ο εργαζόμενος παγιδεύεται σε μια κατάσταση όπου η μη συμμόρφωση σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας να ζήσει. Η απορρόφηση της υπεραξίας χωρίς αποζημίωση, αυτό είναι που συζητάμε όλο αυτό. Ελέγχεται, τι γίνεται, ποιος βάζει, τι κερδίζει. Η γνώση, τα δεδομένα και η καινοτομία παράγουν οι εργαζόμενοι, απορροφώνται πλήρως από το σύστημα, δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους λίγους, χωρίς καμία ανταπόδοση για αυτούς που τον δημιούργησαν. Δεν το πληρώνουν όμως μόνο οι εργαζόμενοι, και εκεί θα σας το πω. Ο καθένας μας, και θα είναι αν θέλετε και μια απάντηση για αυτά που ζητούν οι ακροατές, ως καταναλωτής, χρήστης και δημιουργός, παράγει δεδομένα που τροφοδοτούν αυτό το σύστημα. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι μέρος της μηχανής. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Η αξία μας εξαντλείται, η ιδιωτικότητά μας εμπορευματοποιείται και ο ρόλος μας περιορίζεται σε αυτόν σαν σημείο δεδομένων. Και το αόρατο κόστος είναι αυτό που κάνει την νέα αυτοκρατορία διαφορετική από τις άλλες. Γιατί το κόστος της είναι κατανεμημένο, σιωπηλό και δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι απολύσεις ή η μισθή πείνας. Είναι η ψυχολογική φθορά της αλγοριθμικής παρακολούθησης. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αλγοριθμός, ανάλογα από την επιλογή του κάθε χρήστη και το ενδιαφέρον του για τα όποια θέματα, του παρουσιάζει συνεχώς και τον βομβαρδίζει με συναφή θέματα σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτονομίας και της κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, η περιβαλλοντική καταστροφή από τα data center για το θέμα της απορρόφησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό κυρίως, αλλά και το ρεύμα. Η διάβρωση της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας, και το έχουμε δει αυτό πολλάκις στο παρελθόν, ξεκινώντας, αν θέλεις, με μια μικρή προειδοποίηση με το Cambridge Analytica και όχι μόνο.
1: Ναι, σήμερα φτάσαμε, μια χαρά το θέτεις, σήμερα φτάσαμε. Αν διαλέξεις, να το πω έτσι, τη μία φόρμα AI, θα πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα σου πει για τις κοινωνικές ανισότητες η μία πλατφόρμα AI, αλλιώς η άλλη, αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι κάθε μία εφαρμόζει ένα εντός εισαγωγικών δικό της Ευαγγέλιο. Δεν είναι απροϋπόθετο στην παγκόσμια γνώση και βιβλιοθήκη, πάρε όλες τις εκφάσεις και βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι. Η AI πλατφόρμα Γιώργου τα λέει έτσι, η AI πλατφόρμα Μάρκου τα λέει αλλιώς, αλλά τα λένε όπως θένε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί τώρα θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι μετατρέπει τον άνθρωπο σε δεδομένο, σε προφίλ και σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Εκεί είναι ο ρόλος του αλγόριθμου.
1: Σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Άρα θέλω να σε ρωτήσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δύο πράγματα. Πρώτον, τι πρέπει κατά τη γνώμη σου να γίνει για τον κόσμο της εργασίας? Στο βιβλίο σου προτείνεις ένα παγκόσμιο χάρτη ψηφιακών εργαζομένων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο?
0: Κάθε εγχείρημα έχει και προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά εφόσον υπάρχει η κριτική σκέψη και η συνείδηση και η συνειδητοποίηση μάλλον το τι βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, αντικείμενο προβληματισμού, αφύπνισης και συζήτησης, όχι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί η ψηφιακή εργασία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και τα δικαιώματα των ψηφιακών εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων γενικότερα πρέπει να εδράζονται καθολικά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι στο τοπικό πλεονέκτημα κόστους. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν την παγκόσμια επιρροή τους για να κατακερματίσουν την αλληλεγγύη, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στην νομοθεσία και την εφαρμογή τους, ώστε να διατηρήσουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης χωρίς ευθύνη. Αυτός ο χάρτης που δημιούργησα για συζήτηση είναι η συλλογική απάντηση, και αυτός ο χάρτης απορρέει από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων παγκοσμίως. Γιατί στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον πορείας με τους τεχνολογικούς κολοσσούς, είχα τη δυνατότητα να έχω και συνεχίζω να έχω επαφή με εργαζόμενους από όλο τον κόσμο στον κλάδο μας.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις κοινωνίες. Γιατί εσύ σωστά μιλάς για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεγάλους γίγαντες, αλλά αυτοί οι κολοσσοί πια, Μάρκο μου, έχουν κουμπώσει πάνω τους, στις πλατφόρμες τους, τις δημόσιες λειτουργίες κρατών, οργανισμών. Δεν είναι έτσι απλό. Κάπου γίνεται θολό ποιος ελέγχει ποιον τελικά.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εδώ? Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα τελικά, πρόσεξε, υγεία, παιδεία, διοίκηση, εκλογές, το ένα, το άλλο, δημόσιοι φορείς τα κουμπώνουν πάνω σε μεγάλους ιδιωτικούς πολυεθνικούς κολοσσούς. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά?
0: Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για να διατυπώσω το εξής. Στις 2 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάμε τώρα για νομικό πλαίσιο όσον αφορά το πώς προστατεύεται και πώς προστατεύεται η κοινωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο, πέρα από την κοινωνική συζήτηση ή τη συζήτηση ή τον προβληματισμό της κοινωνίας, υπάρχουν οι εκτελεστικές εξουσίες. Υπάρχει το περίφημο AI Act, δηλαδή το περίφημο νομοσχέδιο ή η οδηγία, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η τελική υπογραφή του, γιατί θα συζητήσουν μάλιστα στις επόμενες μέρες και αν θέλεις είναι και μια είδηση, ότι οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι τέλος πάντων θα κάνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πλαίσιο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας σε όλες τις χώρες. Εκείνο που τελικά έχουν αποφασίσει, επειδή είναι πολύ σύνθετο και πολύ ευαίσθητο, με πολλαπλούς αποδέκτες, κυρίως αυτούς για την κυριαρχία ή την επανεκλογή τους, μεταθέτουν την ψήφισή τους για δύο ολόκληρα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο προβληματίζονται οι συμβουλάτορες και οι κομισάροι όσον αφορά το τι πρέπει να περιέχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί επαθίονται ελεύθεροι να διαμορφώσουν το αντίπαλο δέος και φυσικά να βρουν τον τρόπο το πώς νομικά θα κατοχυρωθούν για να συνεχίσουν την άκρατη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να απαντήσεις και στο Βασίλη. Λέει, ρώτησε παρακαλώ τον εκλεκτό καλεσμένο σου που γνωρίζει το αντικείμενο μέσα από τον κύκλο της φωτιάς. Τι γνώμη έχει για τοποθετήσεις κάποιων πολιτικών, οικονομολόγων, φιλοσόφων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχει σηκώσει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, δεν έχει σημασία, λέει, σχετικά με τη νέα κατάσταση του λεγόμενου καπιταλισμού που την ονομάζουν τεχνοφεουδαρχία. Συζητιέται διεθνώς αυτός ο νεολογισμός. Ποια είναι η γνώμη του?
0: Είναι γεγονός ότι η μεταστροφή ή, αν θέλετε, η νέα τάξη πραγμάτων, όπως συνηθίζαμε στη γενιά μας να λέμε, ότι μπαίνουμε όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σε έναν μετακαπιταλισμό ή έναν ψηφιακό καπιταλισμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Οπότε ο δόκιμος όρος που χρησιμοποίησε ο φίλος όσον αφορά την αναφορά του συγκεκριμένου οικονομολόγου είναι εύστοχος και η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το διατυπώσει με το δικό του τρόπο, αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μιας νέας τάξης πραγμάτων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις και αν έχεις γνώση να μας απαντήσεις. Λέει ο Δημήτρης, όχι μόνο παίρνεις πια διαφορετική απάντηση σε κάτι που ρωτάς ανάλογα με την πλατφόρμα AI, αλλά εδώ έχει γίνει ακόμη χειρότερο, λέει. Ακόμη και η ίδια πλατφόρμα AI θα σου δώσει διαφορετική απάντηση ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Άλλη απάντηση παίρνω όταν βάζω Ελβετία στο VPN. Ισχύει?
0: Ναι. Ισχύει, και από την άλλη πλευρά εκείνο που θα πρέπει να, αν θέλεις, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση πέρα από όλα αυτά που δώσαμε σαν γενικότερο πλαίσιο είναι το εξής. Κάτω-κάτω, όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο, στα ελληνικά, κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ο λόγος που κατοχυρώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς γράφει από κάτω ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό το έχει παρατηρήσει κάποιος χρήστης.
1: Άρα
0: είναι αυτό που λέμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις διάφορες διαφημίσεις περί εθισμού και όχι μόνο. Είναι κάτι αντίστοιχο, ότι είναι μια δικολαβική προσέγγιση η οποία τους καλύπτει νομικά ότι οτιδήποτε αναζητεί ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι πληροφορία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τους δεσμεύει ότι είναι υπεύθυνοι και ότι υπεκφεύγουν της οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Και το κυριότερο που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι τι ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για να σου δώσει την αναλογή απάντηση. Και αν δεν υπάρχει η κριτική σκέψη με γιώτα και τα δύο στην τοποθέτηση του ερωτήματος ή την δακτυλογράφηση ή την πληκτρολόγηση, αν θέλετε, γιατί το δακτυλογράφηση αναγάγεται σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι το κριτήριο το πόσο στοχευμένη θα είναι η πληροφορία. Όχι ακριβής, στοχευμένη.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο Κωστής, λέει, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Μιχαλάκη, θέλω να μας πει αυτό το στα αγγλικά βιβλίο του Working for Tech Giants, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει και ελληνικά?
0: Βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι στα σκαριά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι το Working for Tech Giants μπορούν να το αναζητήσουν και να διαβάσουν στα ελληνικά στην επίσημη ιστοσελίδα μου, στο www.markusmichalakis με λατινικούς χαρακτήρες. www.ekip.com και οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν να υποβάλουν είμαι στη διάθεσή τους και παράλληλα να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ψηφιακών Εργαζομένων, οι ψηφιακοί εργαζόμενοι συγκαταλέγουν και τους δημοσιογράφους, γιατί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει μέσω του ίντερνετ κάνουμε αυτή τη σύνδεση και γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Σωστά, Γιώργο?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορώ ουσιαστικά τον Παγκόσμιο Χάρτη των Ψηφιακών Εργαζομένων να το στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ούτως ώστε η συζήτηση και ο προβληματισμός να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή με το ευρύτερο κοινό του στον 984. Τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω και το κυριότερο είναι ότι ας ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες τις μουσικές, μια και υπάρχουν, και ας αναζητήσουν δύο συγκεκριμένα τραγούδια από την παλιά εποχή, από τη δεκαετία του 80, των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο είναι «Για ένα κομμάτι ψωμί» και το δεύτερο είναι «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον».
1: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει το πρώτο που πρότεινες, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στο Μάρκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσος, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπωλείο Ήλιος και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα, και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τις μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
15: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
16: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίσουμε τον κύριο Νότι Μαριά στο Military News, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, δεν θα το αποφύγουμε και θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελλο, αν και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα στον κόσμο εκεί. Τι είδατε από αυτό τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου? Γιατί μπορεί να μας λένε το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά όπως καταλάβαμε και σε αυτό το Μουντιάλ, έχει άμεση σχέση με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, το κοντρόλ θα δείξει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Μία φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, που είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο οποίος κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο, περιστοιχιζόμενος από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας, αλλά και από τη βασιλική οικογένεια. Και θα σας στείλω και ένα σκίτσο περισσότερο του 1814, που έχει σχέση με την Ισπανία και βέβαια την Αργεντινή, και είναι ο Φερδινάρδος ο Έβδομος, ο οποίος είναι ο προ πάπους σε απευθείας γραμμή, γιατί έχουμε έχουμε τον οίκο των Βουρβώνων με τον σημερινό βασιλιά. Και τι σχέση έχει, θα πείτε, ο προ πάπους του σημερινού βασιλιά? Είναι ότι ουσιαστικά επί της εποχής του έγινε η ανεξαρτησία της Αργεντινής. Επομένως, ενώ πολλοί είδαν στον τελικό διάφορα πράγματα, εγώ σε αυτή την εκπομπή μαζί σας θέλω να αναδείξω ουσιαστικά την πορεία της Αργεντινής στην ανεξαρτησία, και αυτό που είχαμε τώρα ήταν η νίκη των αποικιοκρατών μετά από 210 χρόνια ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και έχει μεγάλη σημασία ότι οι 4 ομάδες που έφτασαν πλέον να παίξουν τα ημιτελικά και στον τελικό έχουν άμεση σχέση με την διαδικασία ανεξαρτησίας της Αργεντινής. Και η Γαλλία και η Αγγλία και βεβαίως η Ισπανία, που ήταν η αποικιοκρατική δύναμη. Το κρατούν λοιπόν αυτό οι τηλεθεατές μας, για να πω 2-3 σύντομες παρατηρήσεις πάλι από το χτεσινοβράδινο Μουντιάλ, τον τελικό, σε σχέση βεβαίως πάντα με την απονομή. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο άκρο Νάουτον να βραβεύσει την Ισπανία, ενώ πριν λίγες μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες του να κόψουν κάθε σχέση με την Ισπανία, αν θυμόσαστε,
0: ναι,
1: να τους επιβάλλουν εμπορικές κυρώσεις, και είπε «δεν τους γουστάρω, δεν μου αρέσουν». Αλλά η ζωή είναι τόσο περίεργη που αναγκάστηκε ο Τραμπ ο ίδιος να κατέβει μαζί με τον πρόεδρο της FIFA και να συγχαίρει πλέον ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας. Θα έλεγα δεν είχε τα guts να κρατήσει την πολιτική του στάση, η οποία ήταν, υποτίθεται, εγώ διαφωνώ, αλλά αυτός είχε επιλέξει να καταγγείλει τους Ισπανούς ως εχθρούς της Αμερικής, ως αντιπάλους του. Επομένως, έπεσε για άλλη μια φορά χαμηλά προκειμένου να κερδίσει την τηλεθέαση. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, είδαμε τους 3 ηγέτες των χωρών που φιλοξένησαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, σε δευτερεύοντα ρόλο βεβαίως, την πρόεδρο του Μεξικού και τον πρωθυπουργό του Καναδά, για τον οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πήρε την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει και την τράπεζα του ΝΑΤΟ, που θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Το τρίτο που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την Ισπανία, θα πρόσεξαν ενδεχόμενα κάποιοι φίλοι ότι αρκετοί ή ορισμένοι μάλλον ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, την ώρα που ανέβηκαν να πάρουν το μετάλλιο, ο καθένας είχε τη δικιά του τοπική σημαία. Υπήρχαν, νομίζω, ο Όλμο, ο οποίος είχε τη σημαία της Καταλωνίας, και άλλοι 2-3. Υπήρχαν κανένα 2 άλλοι που είχαν τη σημαία της Ανδαλουσίας, δηλαδή την περιοχή της Σεβίλης, και κάποιος νομίζω είχε και μια άλλη σημαία των Βάσκων. Τι καταδεικνύει αυτό? Ότι η Ισπανία είναι τόσο ενωμένη όσο θα έλεγε κανείς μια ελάχιστη συγκολητική ουσία.
0: Ναι.
1: Διότι βρήκαν την ευκαιρία μέσω της εθνικής ομάδος να πετύχουν μια ελάχιστη εθνική ενότητα, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται με τις σημαίες των περιφερειών και των αυτονομιστών δείχνει ουσιαστικά ότι είναι δύσκολη η συνύπαρξη των διαφόρων λαών κάτω από το βασιλιά στην Ισπανία, κάτω από τους Καστιλιάνους. Και το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν τα αυτονομιστικά κινήματα και στην Καταλωνία και στους Βάσκους και σε άλλες περιοχές. Έκανε εντύπωση ότι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές δεύτερης γενιάς, ο Γιαμάλ και ο Βίλιαμς, νομίζω αυτό το... αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν, ο αριστερός έτσι εξτρέμου, ο οποίος έκανε και την κεφαλιά πάσα για τον γκολ,
0: ναι.
1: Μα κάνω λάθος το όνομά του. Αυτοί οι δύο, παρότι δεύτερης γενιάς, δεν κρατούσαν σημαία χωριστή. Και ιδίως ο Γιαμάλ, ο οποίος παίζει στην Μπαρτσελώνα, που είναι κατεξοχήν ομάδα της αυτονομίας, για να καταδειχθεί ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι πιο, αν θέλετε, στηρίζουν πολλές φορές το κεντρικό κράτος περισσότερο από τους, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, γηγενείς, οι οποίοι εκφράζουν πολλές φορές τις αντιθέσεις τους. Αυτά σε σχέση με τις παρατηρήσεις. Οι επόμενες παρατηρήσεις, σύντομα για θα γυρίσω στο θέμα μας, είναι οι πανηγυρισμοί που έγιναν και στην Αργεντινή. Διότι παρά την ήττα, τους υποδέχονται ως ήρωες, θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έλειψε ο Μιλέη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και σύμμαχος του Τραμπ και θα επιθυμούσε προ...

Όμως αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα της εφημερίδας του Buenos Aires, η Times του Buenos Aires, είπαν ότι υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών της Αργεντινής, πρώτο Μουντιάλ, με τους δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ και υπήρξε κυβερνητική δέσμευση να μην υπάρξει ούτε ένα πανό, ούτε μία δήλωση που να θέτει το θέμα των Falklands ή των Μαλβίνας, όπως το λένε οι Ισπανοί. Αυτή ήταν μια συμφωνία που τηρήθηκε. Ακόμη και ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, παραμονή του αγώνα με την Αγγλία, είπε ένα μάτς, δεν θα πάμε πίσω στην πολιτική. Όμως, αποδείχθηκε ότι ένας φίλαθλος μέσα σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, ή μάλλον της Ατλάντα, έφτιαξε ένα πανό το οποίο έφτιαξε παίρνοντας τα σεντόνια ενός από το ξενοδοχείο, τα λευκά σεντόνια, το σκίσε λέει στη μέση και έγραψε το σύνθημα αυτό. Και το πέρασε αυτό το πανό μέσα και όπως δήλωσε, όταν τελείωσε το μάτς το άνοιξε και οι τηλεοράσεις βέβαια έπεσαν πάνω στο σύνθημα ότι τα νησιά Μαλβίνας είναι της Αργεντινής. Και το έδωσε στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μόνοι τους οικειοθελώς και παρά την κυβερνητική γραμμή πέρασαν το σύνθημα αυτό και θα έλεγα ότι ήταν ένα πάνδημο σύνθημα που έδωσε μεγάλη δύναμη στην Αργεντινή. Αυτά τα παραπολιτικά θα έλεγε κανείς, μαζί και με την προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί μια άλλη αντίθεση, ότι η Ισπανία λόγω της πολιτικής του Πρωθυπουργού του Σάντσες, ο οποίος δεν πήγε και δεν πήγε εύλογα γιατί έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ, το ότι στηρίζει τους Παλαιστίνιους και ότι ο Γιαμάλ εμφανίστηκε με φανέλα Παλαιστινίων, υπήρχε μια αντίληψη σε πολλούς ότι η Ισπανία στηρίζει, αν θέλετε, την Παλαιστίνη, επομένως οι φιλοπαλαιστινιακές και δυνάμεις και οι δυνάμεις κατά του Ισραήλ στήριζαν Ισπανία, ενώ ομιλάει με την πολιτική του που στηρίζει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, είχε μόνο αυτούς που στηρίζουν το Ισραήλ. Και μια τελευταία παρατήρηση, η πλειοψηφία των λαών της Λατινικής Αμερικής στήριζε την Ισπανία, δηλαδή την αποικιοκρατική δύναμη, διότι έχει τεράστια κόντρα με την Αργεντινή. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα παραλυπόμενα που πολλά είδαμε, πολλά ακούσαμε, αλλά καλό θα είναι να μπορούν να μπουν και σε μια πολιτική βάση και να έρθουμε πλέον στα θέματα της βασικής θέσης, θα έλεγα εγώ, όπου ο Φελίπε που δίνει, κρατάει το κύπελλο, στην ουσία παίρνει εκδίκηση για, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, για την ανεξαρτησία της Αργεντινής. Θα πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η περιοχή της Αργεντινής επικίζεται από το 1536 από τους Ισπανούς. Ονομάζεται και Αργεντινή διότι είναι από τη λέξη Αρζεντίνα και είναι από τη λέξη Αρζέντους που σημαίνει ασήμι, γιατί στην περιοχή είχαν βρει ασήμι και επομένως θεωρούσαν ότι είναι μια περιοχή που είναι αρκετά πλούσια και από εκεί πήρε το όνομα και εγκαθιδρύεται η Ισπανική κυριαρχία το 1573 ουσιαστικά στην περιοχή και βεβαίως έχουμε και το Buenos Aires που θα έλεγα ότι σημαίνει ούριος άνεμος λίγος πολύ ως βασική πόλη. Η Ισπανία λοιπόν είναι η θαλασσοκράτηρα μαζί με την Πορτογαλία. Διαγωνίζονται και βρίσκονται σε ένα συνεχή ανταγωνισμό από την εποχή του Κολόμβου ουσιαστικά, από το 1492 και μετά είναι σε μία σύγκρουση ποιος από τους δύο, η Ισπανία δηλαδή ή η Πορτογαλία, θα επικρατήσουν στην περιοχή. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ένα διάταγμα του Πάπα μοιράζεται ουσιαστικά η περιοχή ανάμεσα στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους θαλασσοπόρους. Όπως βλέπουμε το χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή που είναι από τις Αζόρες και δεξιά όπως θα κοιτούμε το χάρτη, δηλαδή η

0: όλη η περιοχή της Αφρικής μέχρι και ένα μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, αυτό κατά τον Πάπα έπρεπε να εξερευνηθεί και να το αξιοποιήσουν οι Πορτογάλοι. Και το άλλο κομμάτι, ουσιαστικά τις Αζόρες και προς τα αριστερά, δηλαδή όλη ουσιαστικά την Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια και Νότια Αμερική, εκτός από ένα μικρό κομμάτι που είναι η άκρη της Βραζιλίας, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με βάση αυτή τη συμφωνία του Πάπα πήγανε οι Πορτογάλοι και επίκησαν την περιοχή της Βραζιλίας και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί, ήταν η περιοχή που ανήκε στους Ισπανούς. Και μέσα στην περιοχή εκεί είναι και τα νησιά Μαλβίνας. Επομένως θεωρούν οι Ισπανοί ότι από το 1490-1500 αρχές με απόφαση του Πάπα έχουν αυτή την περιοχή, κάποια στιγμή την έχουν εξερευνήσει, επομένως θεωρούν ότι είναι δικιά τους. Η ιστορία των Άγγλων είναι διαφορετική και λένε τα άλλα. Σημασία έχει ότι στην περιοχή ανταγωνίζονται πλέον η Ισπανία στην πορεία με την Βρετανία. Και φτάνουμε τώρα στο κομβικό σημείο. 1806 οι Βρετανοί επιχειρούν να καταλάβουν και καταλαμβάνουν το Buenos Aires το 1806 και το 1807. Αντιδρούν οι κάτοικοι εκεί. Να πούμε ότι κοινωνικά στην περιοχή είχαν δύο ειδών κατοίκους. Αυτούς που ήταν Ισπανοί και οι οποίοι ήταν οι τοποτηρητές ουσιαστικά των αποικιοκρατών και της Μαδρίτης, και οι άλλοι, οι ντόπιοι ας τους πούμε έτσι, που ήταν δεύτερης γενιάς κάτοικοι ή ήταν λοιποί Ευρωπαίοι, Γάλλοι και τα λοιπά που είχαν πάει στην περιοχή, οι οποίοι αντιμετωπιζόταν ως υποδεέστεροι από τους ανθρώπους του καθεστώτος και επομένως είχαν αντίθεση και με τη βασιλεία ως άπικοι και με τους τοποτηρητές. Εκεί λοιπόν αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για να σώσουν και σώζουν και επανακαταλαμβάνουν τον Buenos Aires είναι οι ντόπιοι, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι οι τοποτηρητές των Ισπανών απλά υπήρχαν εκεί, μόλις πλάκωσαν οι Άγγλοι και κέρδισαν τη μάχη, πήραν ό,τι υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο και την κοπανίσανε και φύγανε. Αναδεικνύεται λοιπόν έτσι μια τοπική αστική τάξη, ας την πούμε έτσι, η οποία έχει χαρακτηριστικά περίπου σαν και αυτά των απίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ήταν σε αντίθεση, όπως ξέρουμε, με τη Βρετανία και οι οποίοι έκανε την Επανάσταση, την Αμερικανική Επανάσταση. Ήδη το γεγονός ότι έχουμε την Αμερικανική Επανάσταση και το γεγονός ότι έχουμε και τη Γαλλική Επανάσταση επηρεάζουν αυτές οι αντιλήψεις και οι εξεγέρσεις τους ίδιους τους απίκους, οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από τον πλήρη έλεγχο της Ισπανίας και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Το γεγονός τώρα, προσέξτε, η Βρετανία, η Αγγλία, ότι εμφανίζεται και διεκδικεί και καταλαμβάνει σε πρώτη φάση τον Buenos Aires και μετά το χάνει, είναι ένα γεγονός που δείχνει την εμπλοκή της Αγγλίας στην περιοχή. Γιατί μίλησα για τις τέσσερις ομάδες που πήγανε στα ημιτελικά. Το γεγονός ότι εποφθαλμιά η Αγγλία την περιοχή ενώνει ουσιαστικά τους ίδιους τους κατοίκους και τους δημιουργεί στοιχεία εθνικής ανεξαρτησίας και τοπικής ταυτότητας. Το δεύτερο που έχουμε είναι ο ρόλος της Γαλλίας. Η Γαλλία λοιπόν έχει κάνει τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ναπολέον έχει αναλάβει τη διοίκηση της χώρας, με τους Ναπολεόντιους πολέμους στην ουσία ξεριζώνει όλη την μοναρχία σε όλη την Ευρώπη και το 1808 ο Ναπολέον καταλαμβάνει την Ισπανία. Καταλαμβάνοντας την Ισπανία συλλαμβάνει τον βασιλιά Κάρολο και ο οποίος έχει ως γιο, και αυτό έχει σημασία και αφήνει ως διάδοχο και στο θρόνο, τον Φερδινάρδο τον 7ο, τον προ-προ-προ-παππού του σημερινού βασιλιά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Φερδινάρδος ο 7ος συλλαμβάνεται από τον Ναπολέοντα, ο οποίος Ναπολέον πλέον βάζει ως βασιλιά της Ισπανίας τον αδερφό του. Και έτσι καταραίει ουσιαστικά ο Ισπανικός θρόνος το 1808. Τα νέα φτάνουν λίγο αργά, γιατί δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε βεβαίως το Facebook. Φτάνουν το 1810 στην περιοχή. Υπάρχει ένα καράβι, το οποίο είναι αγγλικό καράβι, φτάνει 13 Πέμπτου του 1810 στο Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο είναι σχεδόν απέναντι από τον Buenos Aires. Εκεί ενημερώνουν οι Βρετανοί ναύτες ότι έπεσε και δεν υπάρχει ο βασιλιάς στην Ισπανία. Και πλέον οι άπικοι, έχοντας διαμορφώσει και μια τοπική ταυτότητα, εξεγείρονται και λένε ότι πρέπει να αναλάβουν αυτή τη διοίκηση. Δεν αναγνωρίζουν πλέον την τοπική διοίκηση του Φερδινάρδου, γιατί εκεί είναι η εγκάθετή του, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν αναγνωρίζουν και το Γάλλο βασιλιά, δηλαδή τον αδερφό του Ναπολέοντα. Και αρχίζει πλέον μια εξέγερση, η οποία ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου του 1810 και είναι η επανάσταση του Μαΐου, όπως τη λένε. Υπάρχει και η πλατεία της επανάστασης του Μαΐου στο Buenos Aires, εκεί γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Εκεί συγκεντρώθηκαν τα θύματα που έψαχναν τα παιδιά τους που είχαν εκτελέσει η Χούντα και τα λοιπά της Αργεντινής, και τότε είναι η επαναστατική ημέρα της ίδιας της Αργεντινής. Όμως τελικά η όλη διαδικασία ανακήρυξης εθνικής ανεξαρτησίας γίνεται στις 9 Σεπτεμβρίου του, γίνεται, με συγχωρείτε, το 1816. Έχει ιτηθεί ο Ναπολέοντας, έχει επιστρέψει ο Φερδινάρδος ο 7ος, αλλά πλέον στην Αργεντινή δεν τον αναγνωρίζουν. Κηρύσσουν το 1816 την πλήρη ανεξαρτησία της Αργεντινής και αμφισβητούν τον προ παππού του σημερινού βασιλιά, ο οποίος κρατώντας το τρόπαιο και το Μουντιάλ έχει πάρει και του στέλνει ένα μήνυμα: παιδιά, ξέρετε κάτι, καμιά φορά η ιστορία έχει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Αυτή είναι μια ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς στηριγμένος στα ιστορικά γεγονότα, στο πώς η Αγγλία με την προσπάθειά της να καταλάβει το Buenos Aires τόνισε την τοπικότητα και τα στοιχεία ανεξαρτησίας, το πώς η Γαλλία, ρίχνοντας τη μοναρχία της Ισπανίας, άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση και την επανάσταση στην Αργεντινή, και το πώς η Αργεντινή ξέφυγε από την αποικιοκρατία, ολοκληρωτικά την αποικιοκρατία της Ισπανίας. Και γι' αυτό, ίσως σε μια άλλη εκπομπή το είχα προγραμματίσει να το κάνουμε, ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους εθνικούς ύμνους. Και είδατε πώς έλεγαν το εθνικό ύμνο οι Ισπανοί, ιδίως στο μάτς με τη Βρετανία,
1: ναι,
0: με την Αγγλία. Αν μου επιτρέπετε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι δύο πρώτοι στίχοι της μιλούν για επανάσταση, μιλούν για την απελευθέρωση. Ουσιαστικά ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής φτιάχτηκε το 1812. Έχει πολλούς στίχους. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν ενάντια στους Ισπανούς, κατακτητές κλπ. Στην πορεία, καθώς η Αργεντινή έχει πάρα πολλούς Ισπανόφωνους και Ισπανούς, κόψανε τα ενδιάμεσα, κρατήσαν τους δύο πρώτους στίχους και τους τελευταίους για να μην φύγουν και τους ισπανικής καταγωγής πολίτες της Αργεντινής, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ο δε ύμνος των Ισπανών δεν έχει καν λόγια. Είναι ένα εμβατήριο, αν θέλετε, στρατιωτικό. Ο δε ύμνος των Άγγλων είναι «Σώστε το βασιλιά». Ο βασιλιάς μας να ζει, να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι υπερήφανος, να κατακτά τους άλλους και ζει το βασιλιάς και η βασίλισσα. Καταλαβαίνει κανείς από τους εθνικούς ύμνους μια ιστορία ολόκληρης χώρας. Όπως βέβαια επαναστατικός ύμνος είναι και η Μασαλιώτισσα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, που είναι καθαρά επαναστατικός και αξιοποιήθηκε ακόμα και από την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Έχει μεγάλη σημασία. Είχα ετοιμάσει μια εκπομπή, να το κάνουμε άλλη φορά ανάμεσα
1: Άλλη
0: στο στούντιο με
1: φορά,
0: τα
1: ναι.
0: χαρτιά, να δούμε τους ύμνους. Υπάρχουν ύμνοι επαναστατικοί, όπως είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος που μιλάει για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Ο ύμνος της Παραγουάης, ο οποίος είναι πολύ πάρα πολύ έτσι επαναστατικός, και οι διάφοροι ύμνοι των μοναρχιών, όπως είναι της Ισπανίας, όπως είναι της Βρετανίας, της Αγγλίας δηλαδή, και λίγο light είναι ο ύμνος της Νορβηγίας. Αυτά λοιπόν για να πιάνουμε τα μηνύματα, γιατί βλέπαμε το Μουντιάλ, ακούγαμε εθνικούς ύμνους και κανείς δεν αφιέρωσε 2-3 λεπτά να περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο για να έχουμε μια διαφορετική γνώση. Και σταματώ εδώ, κρατώ μόνο λίγο για τις Μαλβίνες, αν είναι κάτι, για να το κλείσουμε.
1: Ναι, εγώ μόνο να προσθέσω ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν μπορεί να κερδίσει πουθενά, γιατί βγήκε, όπως είδατε, στο X και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της Αργεντινής και μας έκαψε, γιατί η Αργεντινή υποστηρίζαμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν του πάει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κερδίσει ούτε πόλεμο, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε κύπελο. Και να κλείσουμε με αυτό που έχετε να πείτε, ναι.
0: Ναι, θα κλείσουμε με μια κουβέντα, γιατί ίσως το κρατήσουμε πραγματικά για μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε την εξής εξέλιξη. Μάλλον αυτό θα πω και θα αφήσουμε την ουσία του θέματος σε μια
1: Ναι.
0: άλλη εκπομπή. Πράγματι, πολιτικά έγινε έτσι. Δηλαδή, ένας λαός κόντρα στην αποικιοκρατία, όπως είναι η Αργεντινή, δυστυχώς λόγω του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερο Μιλέη, τις επαφές που είχε με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, κατέτησε ένα μεγάλο κομμάτι, ήρθε μάλλον ένα κομμάτι της φίλαθλης κοινής γνώμης να μην στηρίζει την Αργεντινή, σε αντίθεση με την Αργεντινή του Μαραντόνα που ήταν σε μια διαδικασία επαναστατική και αμφισβήτησε ακόμη και της FIFA. Και είχαμε την Ισπανία, λόγω της πολιτικής της, αρκετά έξυπνη, που στήριζε τους Παλαιστινίους. Εγώ γι' αυτό ανέδειξα αυτό το θέμα, ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποικιοκρατία, η ήττα της αποικιοκρατίας από την Αργεντινή και η επαναφορά με κάποιο τρόπο ως εκδίκηση σε επίπεδο ιστορικό. Τώρα για τα Falklands ή Μαλβίνας, είχαμε μια εξέλιξη. Σε εκπομπή που κάναμε, αναδείξαμε το νέο δόγμα Μονρόε του Τραμπ, ο οποίος είπε οτιδήποτε είναι στο δυτικό εμισφαίριο ανήκει στην επιρροή των ΗΠΑ και βεβαίως των ίδιων των Αμερικανών. Είπαμε τότε ότι αυτό επηρεάζει και τη Γαλλία που έχει στην περιοχή νησιά και την Αγγλία που έχει τις Μαλβίνες κλπ. Η σύγκρουση του Τραμπ με το Στάρμερ οδήγησε το Υπουργείο Πολέμου της Αμερικής να βγάλει ένα εγγραφό και να πει ότι οι Μαλβίνες είναι ουσιαστικά ανήκουν στην Αργεντινή και να στηρίξει την Αργεντινή στο θέμα αυτό. Θορυβήθηκε η Βρετανία, έκανε διπλωματική παρέμβαση και ο Ρούμπιο πήγε να ισορροπήσει τα θέματα. Επομένως έχουμε και μια τέτοια διάσταση η οποία παραμένει ανοιχτή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με αυτές τις σκέψεις που δένουμε λίγο την ιστορία και με τις ομάδες και το πώς ήταν τα πράγματα, μπορούμε να ανοίξουμε εν όψει ότι το καλοκαίρι έρχεται και δεν θα κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε μια-δυο σφήνες με συμπεράσματα από το παγκόσμιο κύπελλο, τα οποία ούτως ή άλλως είναι και διαχρονικά. Δεν θα επηρεάζονται από τις όποιες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο
1: Και σε
0: ελλατικό.
1: εσωτερικό επίπεδο, ναι, και σε εσωτερικό. Οπότε δεν σας αποχαιρετούμε για καλοκαίρι, το αφήνετε ανοιχτό. Απλά
0: Το αφήνω
1: θα
0: ανοιχτό να
1: χαλάρι.
0: κάνουμε 1-2 σφήνες τέτοιες, βλέποντας και την οικονομική διάσταση του Μουντιάλ
1: Ναι.
0: και άλλα πράγματα και την πολιτική, και να αφήσουμε, να δώσουμε τροφή για σκέψη, μιας
1: Ναι.
0: και εκατομμύρια συμπολίτες μας, ακόμη και γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά, είδα ότι ξενύχτησαν και έβλεπαν τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα, τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Έχεις πολλές υπογραφές.
9: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 24 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Είναι μία μέρα που έχει ετερόκλητα μηνύματα και μνήμες. Είναι η μέρα που η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας και από τότε συνηθίζεται να δίνεται μία δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάζεται αυτό ως γιορτή της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνεται μία τελετή. Αυτή η τελετή όμως δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Γιατί τώρα γίνεται στην ουσία σαν μια πασαρέλα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξενική. Δεν εκπέμπει τα μηνύματα που θα έπρεπε να εκπέμπει εκείνη αυτή η μέρα, η επετειακή, και θα έλεγα ότι λειτουργεί και από προσανατολικά, για να μην πω ότι εκπέμπει και ψεύτικα μηνύματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκατάστηκε ως αποτέλεσμα αγώνων των αντιστασιακών. Η δημοκρατία στην Ελλάδα αποκατάστηκε μετά από μία τραγωδία, μια προδοσία του κυπριακού ελληνισμού, μια τραγωδία που τη ζούμε μέχρι σήμερα, τη ζούμε όλοι, τη ζούμε. Πιο πολύ βάρος φυσικά στις πλάτες τους έχουν τα θύματα, και εννοώ αυτοί που έχασαν ανθρώπους, αυτοί που έχουν ακόμα αγνοωμένους, αυτοί που οι πρόσφυγες, οι βιαστήσεις, βιαστέντες, φυλακιστέντες, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πληγή και για όλο τον ελληνισμό. Και αντί αυτού του πράγματος που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έπρεπε, το οποίο δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα, ίσα ίσα αστειότητες, χαριτωμενιές, καλαμπούρια, να πω και άλλη μια λέξη που δεν ξέρω και τι, από πού προέρχεται, και δεν λέει κανείς τίποτα για το τι έγινε τότε, πώς έγινε η αποκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η τραγωδία. Είχαμε όλες τις μέρες που εμείς γιορτάζαμε στην Αθήνα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκομαι, εδώ στην Κύπρο ήταν η συνέχεια της τραγωδίας και η κορύφωσή της, 14-15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να μην συζητιώνται αυτά την ημέρα της αποκατάστασης και να δίνεται ένα ψεύτικο μήνυμα ότι πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Τι, πώς, δεν πρέπει να λέγεται. Για το θέμα αυτό έγραψε ένα άρθρο ο Παντελής Σαββίδης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Pontos News, και θα το δούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι και μία τιμή, απόδοση τιμής, αλλά και αδελφικής αλληλεγγύης στα θύματα εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Παντελής. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται δεξιώσεις, αλλά μνήμη. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μία κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πτώση μιας επτάχρονης δικτατορίας, η επιστροφή των πολιτικών ελευθεριών και η επάνωδος της χώρας στην κοινοβουλευτική ομαλότητα είναι γεγονότα που αξίζουν να τα θυμόμαστε. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Ιουλίου ως ημέρας πανηγυρικού εορτασμού αποκρύπτει τη δραματική πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννήθηκε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτασε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως στην Κύπρο δεν είχε επέλθει η ειρήνη. Η εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί παραβιαζόταν συστηματικά από τους Τούρκους. Οι τουρκικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέρετε, σήμερα βρήκα έναν άνθρωπο, Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, εδώ σε μια πόλη της Κύπρου, και μου είπε, σαν σήμερα έφαγα 4 σφαίρες στην Κερίνια. Καλά, λέω, δεν υπήρχε εκεχηρία. Ποια εκεχηρία, λέει, δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Θα τον δω τον Μιχάλη με κάποιους φίλους που ζήτησε να συναντηθούμε και θα τα συζητήσουμε. Άρα οι τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθετικές ενέργειες, προωθούνταν σε νέες θέσεις και ενίσχυαν το προγεφύρωμά τους. Άνθρωποι σκοτώνονταν και τραυματίζονταν, όπως ο Μιχάλης, από τα Αυγόρου, για να πω κι άλλα. Στρατιώτες και πολίτες εχμαλωτίζονταν, οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και οι πρώτες μεγάλες φάλαγγες προσφύγων σχηματίζονταν. Και εμείς, αντί αυτή τη μέρα όντως να γίνεται μνήμα στην αποκατάσταση, αλλά και σε όλα αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο εξαιτίας κυρίως της Αθήνας, αυτών που κυβερνούσαν στη χώρα. Χούντα ξεχούντα, αυτοί φταίνε. Ενώ στην Αθήνα τα πλήθη πανηγύριζαν την πτώση της δικτατορίας, οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. Απειλούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, άνοιγαν το δρόμο από Κερίνια προς Λευκωσία και μετέφεραν συνεχώς δυνάμεις, όπλα και πυρομαχικά στο νησί, ενώ υπήρχε και χειρία. Ακόμα και στις 26 Ιουλίου ο Καραμανλής διαμαρτυρόταν στον Κίσιγκερ ότι η Τουρκία παραβίαζε την εκεχηρία και διεύρυνε τον έλεγχό τους και τις γεωγραφικές περιοχές που ήλεγχε. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου. Συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Με προφανείς τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου. Θα μου πείτε, ανέλαβε ένα διαλυμένο. Διαλυμένο, ξεδιαλυμένο. Ας έκαναν κάποιες κινήσεις να έστελναν, όπως η Τουρκία παραβίαζε και έστελνε, να έστελναν και δική μας. Και αυτά τα παραμύθια που ακούω να λένε τα παπαγαλάκια, ότι δεν μπορούσαν τα εφάντομ να έρθουν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αείμνηστος Μπαλές αυτό το διαψεύδει διαρρήδην. Τα υποβρύχια μπορούσαν να έρθουν, μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί, και αν μας έλεγαν οι Αμερικανοί γιατί το κάνετε, θα λέγαμε γιατί το κάνουν και αυτοί. Δεν έκαναν τίποτα. Υποτίθεται ότι τους κορόιδεψαν οι Τούρκοι. Δεν είμαι σίγουρος αν τους κορόιδεψαν. Τι θα πει τους κορόιδεψαν? Δεν λειτουργούσαν υπηρεσίες πληροφοριών που τους έλεγαν ότι εδώ, δεν τους έλεγαν από εδώ, παιδιά, φέρνουν κόσμο. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου, συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Η εισβολή άφησε πίσω τους νεκρούς, αγνοωμένους, εχμαλώτους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Η Τουρκία κατέλαβε περίπου το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο το επίσημο ιστορικό υλικό της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική προέλαση συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της εκκυχηρίας με φωνικές μάχες ακόμα και στις αρχές Αυγούστου. Τι κάνατε στην Αθήνα, γιορτάζατε? Κι όμως στην Ελλάδα η 24η Ιουλίου επικράτησε να αντιμετωπίζεται ως ημέρα γιορτής, με αποκορύφωμα την ετήσια δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, δηλαδή προσκλήσεις, χειραψίες, χειροφιλήματα, κοσμικές εμφανίσεις, φωτογραφίες και πολιτικά πηγαδάκια και παιχνιδάκια. Πρόκειται για μία εικόνα που προσβάλλει τη μνήμη όσων εκείνες ακριβώς τις ημέρες σκοτώνονταν, εχμαλωτίζονταν, βιάζονταν ή ξεριζώνονταν στην Κύπρο. Όχι μόνο αυτόν, προσβάλλει την μνήμη όλου του ελληνισμού, όλων των Ελλήνων, γιατί όλοι πάσχουμε, και τότε συμπάσχαμε και τώρα συμπάσχουμε με τους Έλληνες της Κύπρου. Διότι το έθνος είναι ένα σώμα. Όταν ένα μέλος του σώματος πονάει, πονάει όλο το σώμα. Ή έτσι πρέπει να είναι. Ασχέτως αν έκαναν ιδιαίτερες επιχειρήσεις από ευαισθητοποίησης ή αναισθητοποίησης κάποιων μελών στην Αθήνα σκόπιμα, διευθυντής για 20 χρόνια της Καθημερινής, σε μια εκδήλωση που παρουσιάζουμε ένα βιβλίο του «Η Κύπρος στο στόχαστρο» του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το ομολόγησε, έχουμε και το βίντεο, και είπε «Η γραμμή της εργοδοσίας του εκδότη ήταν τα θέματα του Κυπριακού πίσω, πίσω, κανένα μπροστά». Αυτό τι σημαίνει? Εκεί που ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σκοτώνοντας, όλοι έκαναν διαδηλώσεις και σκοτώνονταν, έπεφταν και σφαίρες διαδηλώνοντας για το Κυπριακό, όταν το σμπρώχνεις πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, έρχονται οι γενιές και ξεχνιέται. Εντάξει, αυτή η επιχείρηση συνεχίζεται. Και πάμε, λέει ο Παντελής, η δεξίωση πρέπει να καταργηθεί. Όχι ο εορτασμός της δημοκρατίας, αλλά η επιφανειακή και αυτάρεσκη μορφή που του έχει δοθεί. Η 24η Ιουλίου πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα δημοκρατικής ευθύνης και εθνικής αυτογνωσίας και ευαισθησίας. ευαισθητοποίησης. Με τιμή στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές, μνημόσυνο για τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας και υπενθύμησε ότι η μεταπολίτευση δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν ανέμακτο θρίαμβο. Γεννήθηκε πάνω στα ερείπια της Κύπρου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που σας υποσχέθηκα. Επειδή συνάντησα και έναν άνθρωπο και συζητήσαμε αυτά που θα ακούσετε τώρα, τα ενεργειακά, το ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, η Υπηρεσία Πληροφοριών, ΓΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν ένα μεγάλο χάρτη που θα ξεκινάει από το Ιράκ και θα έρχεται προς τα δω. Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο, θα πιάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, και θα είναι πάνω σημαίακια, πάνω στο χάρτη, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ενεργειακά αποθέματα, ξηρά, στέ και θαλάσσις, υποθαλάσσια. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε. Προσπάθησα να κάνω κάτι με επίκεντρο την Κύπρο. Έκανα 2-3 μέρες δούλεψα, έκανα μια μελέτη, την παρουσιάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς που βλέπουν την εκπομπή και αυτούς που θέλουν να μάθουν, αυτούς που προβληματίζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει συγκροτήσει την ενεργειακή της στρατηγική, βάσει της οποίας προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Συρία, με την Ελλάδα και στο τέλος με την Τουρκία. Η Ελλάδα αδιαφόρησε, για να μην πω σαμποτάρισε αυτή τη διαδικασία. Επί Μουμπάρακ είχε συμφωνήσει η Αίγυπτος, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες και του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εμπορίου που λέγανε, παρακαλούσαν την Ελλάδα, και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου λέγανε όχι, όχι μόνο δεν δέχθηκαν να οριοθετήσουν, αλλά ζήτησαν από την Κύπρο να μεταφέρει το τριεθνές εκεί που ενωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, να το μεταφέρουν 18 χιλιόμετρα νομίζω πιο ανατολικότερα, για να μην έχουμε επαφή, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Άρα έκανε με αυτές τις τρεις χώρες, βάσει της οποίας προχώρησε στην υπογραφή το στρατηγικής, λοιπόν, στην υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, και προκήρυξε μέχρι σήμερα τρεις επίσημους διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους για έρευνα και εκμετάλλευση υδρομαθράκων στην οριοθετηθήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε απευθείας. Θαλασσοτεμάχια, χώρεσε την ΑΟΣ της σε θαλασσοτεμάχια, έκανε τρεις διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στους γύρους αυτούς και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις διαφόρων τεμαχίων, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Noble Energy, τώρα είναι η Chevron στη θέση της, οι οποίες προχωρούν κανονικά τα προγράμματα και τις δραστηριότητες τους στα τεμάχια που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει θέσει ως ορίζοντα της έναρξης εμπορίας του δικού της φυσικού αερίου το έτος 2028 και 2031, το 2028 είναι η Total και η Eni και το 2031 είναι η Chevron. Έχει επιλέξει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία την οδό της Αιγύπτου για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη Συμφωνία Πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα δίναμε, τα λέγαμε, αλλά επειδή δεν είχε το όρο το πλαίσιο, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα δίνουμε το πλαίσιο. Άρα, με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη Συμφωνία Πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026 για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης στις 22 Ιουλίου 2026 για την επίσημη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο, προχτές. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη καθιστά την Αίγυπτο κεντρικό αγοραστή του κυπριακού αερίου, ενισχύοντας το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης, η Αίγυπτος συμφώνησε να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ καλύπτει επίσης και την μελλοντική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Θα ακούσετε μετά για τον Κρόνο. Μέρος του φυσικού αερίου θα διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο θα υγροποιείται στο σταθμό υγροποίησης της Αιγύπτου και θα εξάγεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακός παίκτης και τροφοδότης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εμπορική πράξη. Αυτό είναι μια βαθύτατα γεωπολιτική πράξη. Μια χώρα τροφοδότης της Ευρώπης θωρακίζεται και από την Ευρώπη στο ιδεατό του πράγματος, θωρακίζεται από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική και από τη Γαλλία και την Ιταλία που είναι εδώ στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάνουν τις εξορίξεις και υποφελούνται. Λοιπόν, σημειώνοντας ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αγωγός προς την Κύπρο και σταθμός υγροποίησης που ακόμα αυτά δεν είναι όρημα. Επίσης, τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Σεβρόν και τους εταίρους της που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με βάση την οποία θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με επιπλέον φυσικό αέριο αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτό δεν το αναφέρομαι για την εμπορική του διάσταση, για την πολιτική και τη γεωπολιτική. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας για να διαρρήξει το 3-1 προσκρούν σε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει βήματα, ενώ προσέγγιση, επιχειρούμενη προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου θα κάνει βήματα και είναι σημαντικά και πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά να λάβουμε υπόψη και αυτά. Και τα της Κύπρου, αγωγός στην Αίγυπτο, και τα του Ισραήλ και εκεί αγωγός που πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πιστεύω, πώς αλλιώς να γίνουν εξαγωγές. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 ιδρύθηκε από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Κάιρο, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου και την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 2020. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με Αίγυπτο, Ισραήλ με Αίγυπτο, έχουν ένα πλαίσιο και μια βάση. Το φόρουμ. Ενώ τα ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν, υπάρχουν εξελίξεις και στο σχήμα 3-1 που συναπαρτίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου και Ισραηλινών αξιωματούχων. Να σημειωθεί ότι το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στα τεκτενόμενα της ΑΟΣ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αλλά επεκτείνεται και στην ΑΟΣ της Συρίας όπου η Σεβρόν και η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, το Block 3 νομίζω. Ενώ πριν δύο μήνες, το Μάιο του 2026, ανάλογη συμφωνία υπέγραψε και η Αμερικανική Κονόπκο Φίλιπς, που ενεργοποιείται και στη Συρία και στο Ιράκ. Καινούριος παίκτης. Exxon Mobil ο μεγαλύτερος, Chevron ο επόμενος και Κονόκο Φίλιπς ο τρίτος, Αμερικανικός. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil και Κονόκο Φίλιπς έχουν επιστρέψει δυναμικά στην εξερεύνηση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Λιβύης, σε θαλασσοτεμάχια που όταν τα χάραξε το Ισραήλ σεβάστηκε τη μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη. Θυμάστε, εδώ το είχαμε αναφέρει αυτό πανηγυρικά. Άρα από το 2025, τότε που χάραξε η Λιβύη, μπήκε Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips, που ήδη δραστηριοποιείται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι δύο, η Exxon Mobil και η Chevron. Πάντως η Exxon Mobil διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος, αφού έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία στη Λιβύη για τη μελέτη 4 υπεράκτιων τεμαχίων κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και στον κόλπο της Σύρτης. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ του Ισραήλ και το δίδυμο Chevron Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και σε τεμάχια που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, τότε συμπληρώνεται ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη απούσα την Τουρκία. Προσέξτε, δεν τα αναφέρουμε αυτά τυχαία. Έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο εμπορικές πράξεις αυτές. Έχουν βαθύτατα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Προσέξτε, από όλη αυτή την εικόνα απουσιάζει η Τουρκία. Ο βασικός λόγος απουσίας της Τουρκίας είναι η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, το οποίο διέπεται κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η Τουρκία, αφού προσπάθησε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πεισμόνως να επιβάλλει τις θέσεις της, όταν δεν το πέτυχε, δεν την υπέγραψε. Λοιπόν, καθορίζει λοιπόν, ορίζει τα δικαιώματα και τις, η UNCLOS ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών στους ωκεανούς και καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, την αυσιπλοεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η Τουρκία είναι απούσα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που την οδηγεί στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λέει, πάρτε και τα κατεχόμενα το ψευδοκράτος να είμαι και εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και έτσι αυτό αποκλείεται και μετά παραπονιέται, λέει, γιατί με αποκλείεται. Αυτό αποκλείεσαι, κυρία μου. Τώρα, κυρία, η Τουρκία, τι να κάνουμε, διαλόγους ευγενίες. Λοιπόν, από τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και πιο πέρα και ανατολικότερα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει στο συμπέθερό του Μασάντ Μπούλος, δισεκατομμυριούχο ελληνοορθόδοξο Αμερικανο-Λιβανέζο, καθήκοντα ειδικού συμβούλου για τη Μέση Ανατολή και τις Αραβικές υποθέσεις. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η Κύπρος βρίσκεται στο γεωγραφικό επίκεντρο της περιοχής, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από το σχήμα της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας αναπτύξει, προσέξτε, τη δική της στρατηγική. Δηλαδή, όταν είδε ότι είναι σε αδιέξοδο, ότι προσπάθησε να έστειλε μηνύματα στην, θα τα δούμε παρακάτω, στην ΟΗΕ, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική, μη φέρετε τις εταιρείες σας στην Κύπρο, γιατί το πετρέλαιο, το φυσικό, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην όλη της Κύπρου ανοίγει και στους Τουρκοκύπριους, και οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Τι αποκλεισμένοι, εσύ τους απέκλεισες. Εσύ τους απέκλεισες με την κατοχή. Πάμε να δούμε τι αντιστρατηγική έχει κάνει η Τουρκία και τι έχει πετύχει. Έτσι, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, είναι απούσα από τις διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil και Conoco Phillips. Βασικός λόγος της απουσίας της Τουρκίας είναι, όπως είπαμε, η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τους πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιπρόσθετος λόγος είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου, του εδάφους της Κύπρου, και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που οδηγεί την Άγκυρα στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις όπως το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, μετά την επιλογή της να αυτοαποκλειστεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συγκρότησε τη δική της αντιστρατηγική, την λέω εγώ, όσον αφορά την παραχώρηση τεμαχίων της Κυπριακής ΑΟΣ σε ξένες εταιρείες. Η Τουρκία αντιδρά αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΣ και προβάλλοντας αξιώσεις βάσει του ψευδοκράτους. Είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις έχει κάνει συμφωνία η Τουρκία με το ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος έχει δώσει στην Τουρκία άδειες να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους. Έτσι, προσέξτε. Άρα, αντιδρά η Τουρκία είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, είτε με ναυτικές περιπολίες που γίνονται για εκφοβισμό των εταιριών που στέλνουν γεωτρύπανα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία δυνατεί να χωρίσει τεμάχια στη θάλασσα και να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης, αφού καμία διεθνής εταιρεία δεν πρόκειται να δεχτεί να αναλάβει την έρευνα και την εκμετάλλευση παρανόμως χαραχθέντος τεμαχίου, προχώρησε στην αγορά δικών της ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρυπάνων για να προχωρήσει σε καθαρά μονομερείς παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ και της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Ο Roots Race 2020, πότε ήταν, 92 μέρες που έκανε τις βόλτες της. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων διαπράθηκαν κυρίως από το 2014 και μετά. Κρατάει αυτή η ιστορία. Με διεξαγωγή παράνομων ερευνών από σκάφη όπως το Μπαρμπαρός και το Roots Race και με παράνομες γεωτρήσεις με τη χρήση τουρκικών γεωτρυπάνων του Φατίχ και του Γιαβούζ. Επίσης η Τουρκία είναι η αντιστρατηγική της. Το 2018 παρενόχλησε με πολεμικά πλοία, με φρεγάτες και αναχέτησε την πορεία του ερευνητικού σκάφους Saipem 12.000, το οποίο είχε μισθωθεί από την Ιταλική Eni για ερευνητικές γεωτρήσεις στο στόχο Σουπιά, στο θαλασσοτεμάχιο 3, το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Επίσης το 2021 παρενόχλησε και το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo γαλλο-ιταλικών συμφερόντων, και αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2021, της κοινοπραξίας Eni Total. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε πόσο έχουμε όπλα αποτελεσματικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είδα χθες ότι ο Μανιάτης και ο Φεραντούρης, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πώς τους λένε, έστειλαν επιστολή στην Κάγια Κάλλας και λένε κυρώσεις στην Τουρκία για τον αγωγό που πάνε να κάνουν από το ανεμούριο φυσικό αερίο στην κατεχόμενη Κερίνια. Και δέσμευσαν το Αιγαίο μέχρι 31 Αυγούστου να κάνει βόλτα στο Roots Race στην όδευση του αγωγού. Μόνο από αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Γιατί όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκτοτε σταμάτησε η ιστορία. Δεν ξαναφάνηκε ούτε ερευνητικό σκάφος, ούτε γεωτρύπανο. Γιατί και οι Ρώσεις και τους είπαν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε αλλιώς, θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτός των παραπάνω, η Τουρκία με επιστολή που απέστειλε στον ΟΗΕ τις 18 Μαρτίου του 2020 γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε παράνομα με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας Τουρκίας και του Ψευδοκράτους, και άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε επισήμως παράνομα μέσω του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Κράτους της Λιβύης, Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019. Επίσης, έχει αναφερθεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία πραγματοποιεί μυστικές συνομιλίες με τη Συρία για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τα κάνει αυτά η Τουρκία? Σου λέει, έχω μια συμφωνία με τη Λιβύη, παράνομη λέει η Ευρώπη, παράνομη λέει η Ελλάδα, εντάξει, ας κάνω εγώ και μια με την Συρία, αλλά με κριτήρια του αλλά Τούρκα, οπότε ισχυροποιώ τη θέση μου. Άσε που μπορεί να ακυρωθεί της Λιβύης. Άρα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε, και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ο Αχμέτ Αλσάρα έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Καταρχάς έδωσε τεμάχια της ΑΟΣ της σε εταιρείες αμερικανικές και γαλλικές και του Κατάρ και απέκλεισε την Τουρκία, καλό σημάδι είναι αυτό, αλλά προσοχή να μην κάνουν οριοθέτηση αν και ο Αχμέτ Αλσάρα θα κατηγορηθεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αν προχωρήσει σε μια τέτοια οριοθέτηση. Γιατί? Διότι η Συρία, το κράτος της Συρίας ποτέ δεν αποδέχθηκε την προσάρτηση του νομού Χατάι, του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αν το, στους χάρτες του Συριακού ΓΕΘΑ η Αντιόχεια είναι Συριακό έδαφος. Αν το κάνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων ότι η Αντιόχεια, ο νομός της Αντιόχειας του Χατάι ανήκει στην Τουρκία, και αν το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα χαρακτηριστεί προδότες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Στόχος της Τουρκίας είναι με τη συμφωνία αυτή με τη Συρία να προσδώσει νομιμότητα, επιπλέον νομιμότητα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και να επιβάλλει την άποψή της και σε δεύτερο κράτος ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Επίσης η Τουρκία κάνει κινήσεις και στο Λίβανο να ακυρώσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελευταία κίνηση της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι τα σχέδια για την κατασκευή μιας ενεργειακής γέφυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, προωθώντας τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, διπλός θα είναι ο αγωγός, νομίζω 22 ίντσες ο καθένας, που θα συνδέει το ανεμούριο της Κιλικίας με την κατεχόμενη Κερίνια. Μετά την υπογραφή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους για την κατασκευή αυτού του διπλού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των απαραίτητων υποδομών και στις ακτές της Κιλικίας και στις ακτές των κατεχομένων, η Άγκυρα εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ έως και την 30 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για διενέργεια σεισμικών και προπαρασκευαστικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών διαμέτρου 22 ιντσών, μέσω των οποίων το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Άρα η Τουρκία πιστεύει ότι θα λυθεί το Κυπριακό και θα λυθεί με τέτοιο τρόπο που θα έχει προσυμφωνηθεί ή θα συμπεριληφθεί και ο αγωγός αυτός, αλλά και η απόφαση να στέλνεται το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Άγκυρα με το έργο αυτό προσπαθεί να μπει σφήνα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους έχει αυτό αποκλειστεί, και να δημιουργήσει μία για τις εταιρείες φθηνή λύση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγωγούς πληρώνουν οι εταιρείες και τα κράτη. Ο EastMed νομίζω είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Εδώ σου λέει δεν πληρώνετε τίποτα, πάρτε τον δωρεάν. Αυτό είναι κίνδυνος, προσέξτε. Επίσης, μέρος της ενεργειακής στρατηγικής της

ακύρωση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, καθώς και το σχέδιο του αγωγού EastMed. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, περιμένουμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ορισμένοι αχαρακτήριστοι στην Αθήνα ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σαν δεν ντρέπονται. Ενώ ξέρουμε, εμείς ξέρουμε γιατί δεν στρώνεται το καλώδιο. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ενώ υπάρχουν νέες διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού με σχέδιο που έχει άρωμα ΑΝΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ολοκλήρωσε αυτό που είδατε, ήταν μια δουλειά που μου έφεγε 2-3 μέρες και φυσικά έχουμε και το γνωστικό υπόβαθρο τόσο χρόνο που παρακολουθούμε τα πράγματα. Ακούστε τι δημοσιεύθηκε χθες στο Bloomberg, παρακαλώ. Eni και Total, είναι κοινοπραξία η Ιταλική και η Γαλλική Ενεργειακή Εταιρεία, προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος. Τι σας είπα παραπάνω, ότι θα μπει και ο Κρόνος στον αγωγό για Αίγυπτο. Στόχος η παραγωγή από το 2028. Ο Κρόνος θα παράγει φυσικό αέριο το πρώτο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028, η Αφροδίτη το 1931. Η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος των δύο εταιριών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της. Και ούτε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ούτε του Μπαμ ελ Μαντέμπ. Από την Κύπρο, από την ακτές της Αιγύπτου, σε μια μέρα, δύο μέρες στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου, σε 5 μέρες δηλαδή. Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί δύο σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το 1/5 των παγκοσμίων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ κυρίως, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από 10 χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, τα έχουμε πει αυτά, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028 και επέκεινα. Και αυτό μας το είχε πει από το Μάιο, το έχει δηλώσει ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Πουγιανέ ανέφερε ότι το έργο το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50-50 με Total Eni, με διαχειρίστρια την Ιταλική Eni, θα εξασφαλίσει στην Total πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όλα αυτά, να υπολογίσουμε ότι η Κύπρος είναι στο γεωγραφικό επίκεντρο και ότι ο Τραμπ, το διαβάσαμε χθες, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο δικό του, στο Truth Social, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, την συνέντευξη που δημοσίευσε το Breitbart, το αγαπημένο, τη αγαπημένη του ιστοσελίδα, του Υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σας είπα, υπάρχουν πολλές φωνές, εγώ τις ακούω όλες. Και δεν είναι υποκριτικό αυτό που σας λέω, τις ακούω όλες. Που λένε σιγά τώρα θα μας τα πάρουν όλα και τα λοιπά οι εταιρείες.

0: δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Επίσης, μπορεί η Τουρκία να έχει το στρατηγικό της σχεδιασμό κυρίως για την Κύπρο. Γιατί το βλέπει στρατηγικά και γεωπολιτικά. Θέλει να είναι παρούσα στην Κύπρο δια του ψευδοκράτους. Μετρήστε όμως το τίμημα και να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Μετρήστε το τίμημα που πληρώνει και θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Χωρίς να απαξιώνουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, την ποιότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ένα εδώ με την Κύπρο και με τα ενεργειακά, δεύτερο με τα F-35. Η Τουρκία είχε στα χέρια της στρατηγική που συνετάγει από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που έλεγε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα τον F-35 ως συμπαραγωγός, να έχει από το 2020 να παραλαμβάνει έναν στόλο 105 αεροσκαφών F-35, ορισμένα από αυτά καθέτω απογειώσεως για το Ανατολού και το άλλο αεροπλανοφόρο που δεν κάνει. Άρα είχε στρατηγική όχι 20 ετίας, 50 ετίας, διότι αν έπαιρνε το 2020 τα F-35, αυτό θα ήταν μία δομή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά, ενώ υπήρχε αυτή η στρατηγική από την οποία θα κέρδιζε και η τουρκική αεροπορική βιομηχανία 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμπαραγωγή, με την απόφαση του Ερντογάν και των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν θυμωμένοι με την Αμερική, επειδή η Αμερική υποστήριζε τους Κούρδους. Παρεμπιπτόντως, στον προϋπολογισμό του 1-3 και κάτι που εγκρίθηκε νομίζω χθες, συνεχίζεται η υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με λεφτά από τους Αμερικανούς. Και αυτό ένα μήνυμα είναι στην Τουρκία. Άρα, Ερντογάν και στρατιωτικοί είπαν πάρουμε S-400. Και τα προβλήματα είναι γνωστά ως τώρα. Άρα να συναξιολογήσουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από τα F-35, έκανε απονενοημένες κινήσεις να πάρει Eurofighter. Που αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή θα πάρει 48 πόσα Eurofighter, και μάλιστα μετά την απόφαση να δοθούν και οι πύραυλοι οι γνωστοί που συνένεσε και η Γαλλία, τότε πηγαίνουμε σε μια σχετική ισορροπία στο Αιγαίο όταν τα πάρει, γιατί και εκεί του Κατάρ τα Eurofighter ακόμα δεν υπάρχουν κινήσεις, γιατί και το Κατάρ βλέπετε τη δική του ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα. Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο βήμα των Eurofighter. 20 δισεκατομμύρια είναι αυτό το πρόγραμμα. Καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στην Βρετανία τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, Eurofighter και ό,τι κουβαλάει. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνικών συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθειά της να δώσει πνοή στον αποδυναμωμένο στόλο της, μιας και ακόμη δεν φαίνεται φως στο τούνελ των F-35, η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, πέραν αυτών που θα πάρει καινούργια από τη Βρετανία, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό αεροπορικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά. Στην εξέλιξη του προγράμματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώλησή τους. Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτηματικά και ερωτήματα για την πορεία των μεγάλων αμυντικών συμφωνιών της κυβέρνησης Στάρμερ. Παρότι η συνεργασία Λονδίνου και Άγκυρας στον αμυντικό τομέα έχει ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει, αν όχι και να παγώσει, την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της έντασης, μπορεί να οδηγήσουν στην καθυστέρηση του υλοποίησης του προγράμματος για την Άγκυρα. Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ, που όμως μπορεί να χρειάζεται για τη δική του αεράμινα το Κατάρ. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της καταριανής πολεμικής αεροπορίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και τις χώρες του κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμινας και τις αποτροπής τους, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας. Ποια είναι αυτή? Να βρει έναν τρόπο η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 στο Κατάρ, που με αυτούς το Κατάρ μια μικρή χώρα, μπορεί οι S-400 να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς της και τον αέριο χώρο της, να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ανταυτούν να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται υπογραφούλα της Ρωσίας, που φαίνεται ότι δεν τη δίνει, ιδιαίτερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να είχαν ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, που ο Νετανιάχου είπε μην τα δίνεις. Μην δίνεις την άδεια της μεταπόλησης των S-400, που αν δεν τους μεταπολίσει είναι περίπου αδύνατον να πάρει τα F-35 ή να κάνει την αλλαγή με το Κατάρ, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, τώρα στην Τουρκία πάλι. Αλλαγή σελίδα στην αντιπολίτευση. Ο Özgür Özel, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ακατανόμαστος. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν, επειδή ήταν η βασική απειλή για τον Ερντογάν να τον εκπαραθυρώσουν από το προεδρικό μέγαρο. Πρώτα έβαλε τον Ιμάμογλου στη φυλακή και μετά έβαλε τον Ακίν Γκιουρλέκ, είναι κινούμενη γκιγιοτίνα, έτσι τον ονόμασαν. Ήταν πρώτα εισαγγελέας, μετά γενικός εισαγγελέας και μετά αυτός που έβαλε τον Ιμάμογλου φυλακή και μετά τον έβαλε υπουργό δικαιοσύνης. Σου λέει πάρε πιο κεντρικό ρόλο να συντονίζεις. Και τι κάναν? Ακύρωσαν το συνέδριο το 2023 με το οποίο είχε εκλεγεί ο Özgür Özel πρόεδρος και έχασε την προεδρία ο Κιλιτσδάρογλου, αφού είχε χάσει προηγουμένως τις εθνικές εκλογές από τον Ερντογάν. Τώρα τι κάνανε? Λέει έγιναν παρατυπίες στο συνέδριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε δεν ισχύει η προεδρία ο Özgür Özel, ξαναέλα Κιλιτσδάρογλου. Αυτό οδήγησε 91 βουλευτές, 90 βουλευτές και ο Özgür Özel 91, παραιτήθηκαν από το κόμμα τους και ίδρυσαν σήμερα το νέο κόμμα, πώς ονομάζεται, νέο κόμμα, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο κατέθεσαν ήδη το καταστατικό του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνοσυνέλευση, για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από Δευτέρα. Καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, ανατροπές. Εδώ θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή να τη βρει αυτός, ο Κιλιτσδάρογλου. Τον είδα, έκανε μια δήλωση, ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Πάντως ο Özgür Özel, αφού υπέγραψε τα έγγραφα ίδρυσης του κόμματος, δήλωσε «Ήθε αυτό να είναι ευίωνο για τη χώρα μας, το έθνο μας, το έθνος μας, το κόμμα μας και για όλους εμάς». Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε και να κλείσουμε τώρα, μια που είναι και ειδικών αναγκών. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα ίδρυμα, υπεράσπιση της δημοκρατίας λέγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έκανε μια ανάλυση και λέει ότι η Τουρκία γνωρίζω όταν η Ελλάδα εξέταζε την εγκατάσταση του συστήματος 5G κινητής τηλεφωνίας, τεχνοκρατικά οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είχαν προκρίνει το κινέζικο σύστημα της Huawei. Είναι καλύτερο. Και είχαμε παρέμβαση παντιοτρόπως και φιλική και με δημοσιεύματα στο New York Times. Και κάναμε πίσω και πήραμε το αμερικάνικο που μου λένε ότι είναι σαν να μην είναι 5G σε σχέση με το... Αυτές οι πιέσεις δεν πέρασαν στην Τουρκία και εκεί κολοσιαίες εταιρείες κινέζικες έχουν διεισδύσει στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Τουρκίας και αυτό λέει ότι είναι η ZTE και η Huawei κατέχουν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοψηφικά ποσοστά της NETAS, Turkcell, Turk Telecom και Vodafone Turkey, δηλαδή τους 4 μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Έχουν διεισδύσει δηλαδή στις τουρκικές τηλεπικοινωνίες, τις έχουν έτσι, έχουν και το 5G δικό τους. Και λέει, η Κίνα καλύπτει σχεδόν το 14% του συνόλου εισαγωγών της Τουρκίας με την πλειοψηφία να αφορά το τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όμως το Πεκίνο δεν πειραματίζεται απλώς με τις τουρκικές υποδομές, αλλά εξαγοράζει τον έλεγχό τους. Η Άγκυρα προωθεί νέες νομοθεσίες για... Δηλαδή, ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει λεφτά, αλλά μετά του ωφελεί μου. Αποκτά τη δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας με τις κινέζικες εταιρείες του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησης των πάντων και του ελέγχου της κοινωνίας. Όμως, αυτό λέει, συνεπάγεται ότι τα οπλικά συστήματα που πουλάει η Τουρκία σε διάφορες χώρες και θέλει να πουλήσει τώρα με τους Ιταλούς και στην Ευρώπη δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύσει σε αυτά τα συστήματα και να αποκτά πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν και την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Και ερωτάτε εδώ οι φίλοι μας στην Αμερική, εντάξει, πιέζεται την Ελλάδα να μην πάρει κινέζικο 5G, να διώξει την κινέζικη εταιρεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί δεν πιέζεται την Τουρκία, που πήρε την καρδιά της Τουρκίας που είναι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας. Βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί δεν την πιέζεται. Γιατί οι Αμερικανοί πιέζουν εκεί που υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Είπαμε, την ποιότητα της τουρκικής πολιτικής και στρατηγικής σκέψης την είδαμε σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να θέλουμε να τις απαξιώσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι αντιστέκονται όσο μπορούν, τέλος πάντων. Η δική μας... Λοιπόν, ο κίνδυνος επεκτείνεται πέραν των τουρκικών συνόρων. Η Άγκυρα ελπίζει να πουλήσει περισσότερη αμυντική τεχνολογία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, το Αζερβαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ωστόσο, οι κινέζικες εταιρείες που είναι ενσωματωμένες στα τουρκικά δίκτυα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών αλλά και των ιδίων των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας. Η Κίνα έχει ήδη συνδεθεί με την αντιγραφή τεχνολογίας τουρκικών στρατιωτικών drones. Επομένως είναι λογικό το Πεκίνο να κατέχει και άλλα ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα. Η Τουρκία επιζητά επίσης πρόσβαση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διοχέτευε σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής. Ωστόσο αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανασταλεί. Δυστυχώς μας κάναν την τρίπλα μέσω Ιταλίας. Έως ότου η Άγκυρα να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει την κινέζικη διείσδυση στις κρίσιμες υποδομές της. Η κινέζικη γραμμή προσκρούει στις δυτικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ευθυγραμμίζει την Τουρκία στενότερα με την Κίνα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία και να περιορίσει το χώρο της αντιπολίτευσης στο ιστορικό, είπαμε παραπάνω πώς. Αυτή η πρακτική έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις ενός κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι κινέζικες υποδομές λογοκρισίας δεν βρίσκουν θέση μέσα σε μια συμμαχία που βασίζεται στην παραδοχή των ανοιχτών κοινωνιών και των κοινών μυστικών. Καλά, αυτά τώρα στην Τουρκία αυτά δεν ισχύουν. Η ανάλυση του Foundation for Defense of Democracies, η ανάλυση λοιπόν του Ιδρύματος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αυξανόμενη εξάρτηση της Άγκυρας από το σύστημα παρακολούθησης του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν μιλάμε για τον κόλπο. Ο Τραμπ έκανε όντως μία κίνηση μη αναμενόμενη. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται σε πλοία διερχόμενα στα στενά του Ορμούς, αυτή η ζημιά θα πληρώνεται από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είναι σε αμερικανικές τράπεζες, θα πληρώνεται σε αυτόν στην εταιρεία που υφίσταται τη ζημιά. Και εκεί είδα ότι άναψαν λαμπάκια στην Τεχεράνη. Αυτά προς το παρόν, συνεχίστηκαν χθες οι βομβαρδισμοί και υπάρχουν σημάδια. Οι Γερμανοί είχαν στείλει 2 φρεγάτες στην περιοχή για να συμμετέχουν μετά τον πόλεμο στην αποναρκοθέτηση. Θυμάστε με τη Γαλλία κάτι είχαν κάνει. Σήμερα απέσυραν, έδωσαν εντολή να φύγουν τα πλοία από την περιοχή. Αυτό πιθανόν, προσέξτε, δεν δίνω πληροφορίες για να πάει κανένας να κάνει καμιά επενδυτική ενέργεια και να έχω και τύψεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον περιμένει η Γερμανία ότι θα γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Και για να μην φάνε καμιά δέσποτε, τα πήραν τα πλοία τους. Εντάξει, το αναφέρουμε, είναι πραγματικότητα αυτό και ο συνειρμός μπορεί να αξιολογηθεί από τον καθένα αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον. Γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις: ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίχος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος: τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα: ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές, το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
2: Γιατί?
1: Πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον έναν και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγει η Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξιοθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις,
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, πώς έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους, όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς, ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία, για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να θωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές οι φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχο τη αστυνομία. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικού υπολογιστέ που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να του πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικασία.
8: Σα είπα τα τσακάλια τη αστυνομία, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τι πρώτε τρει μέρε μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, έχει αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπέζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μπαρμπαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστινόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω.

Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρής αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχει τα διάλογα. Εντάξει, ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικα θα κάνει στο οίκιο. Άκου να σου πω, πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω, αμέσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για

0: τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιχνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία, και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στην Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλανε για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα. Μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νι, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει λοβ, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το λοβ ή κάτι τέτοιο. Νι δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλε στην δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανουλίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο. Και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται, σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν του το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως την Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει: κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασες. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
14: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
16: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
17: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνει τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάβει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
20: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
21: Oh.
20: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
21: Oh.
20: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
23: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδί. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες, παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κάνουν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
26: Αυτό ξαναπέστε.
25: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
1: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η σάτιρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον
14: Παναγιώτη. Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.

0: Με την ανεργία τι θα γίνει?
1: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
2: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
1: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 6 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
2: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
1: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
3: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
1: Άλλη ερώτηση.
3: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
1: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήνω. Εσύ είσαι κάτι που να σε κρατάει εδώ?
3: Όχι.
1: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
4: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα, Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταφυγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Φίλοι μου, είμαι ο Χρήστος Μαργίτης και σήμερα θα σας αποκαλύψω ένα από τα σκοτεινότερα μυστικά της ανθρωπότητας. Για 60 ολόκληρα χρόνια, η CIA και άλλοι οργανισμοί έχουν δηλητηριάσει συστηματικά τους ουρανούς μας. Και το χειρότερο, μόλις το παραδέχτηκαν επίσημα. Αυτό που σας λέγαμε για χρόνια ως θεωρίες συνωμοσίας είναι πλέον επιβεβαιωμένη πραγματικότητα. Απόρριτα έγγραφα της CIA από το 1965 αποκαλύπτουν τη σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα chemtrails και τον έλεγχο του καιρού. Το Δεκέμβριο του 2024 η Daily Mail δημοσίευσε απόρριτα έγγραφα της CIA που αποχαρακτηρίστηκαν το 2003. Αυτά τα έγγραφα, φίλοι μου, είναι η απόλυτη απόδειξη ότι όσοι μας αποκαλούσαν θεωρητικούς συνωμοσίας για δεκαετίες είχαν άδικο. 18 σελίδες κυβερνητικών εγγράφων από το 1965 αποκαλύπτουν το πρόγραμμα Weather Modification που σημαίνει τροποποίηση καιρού, όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, φίλοι μου, για στρατιωτικό έλεγχο και πολιτική κυριαρχία. Ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον στις 31 Μαΐου του 1962 είπε ξεκάθαρα: «Αυτός που ελέγχει τον καιρό θα ελέγχει τον κόσμο». Και αυτό ακριβώς έκαναν για 60 χρόνια. Σήμερα θα σας αποκαλύψω όλη την αλήθεια. Ποια προγράμματα, ποιοι εμπλέκονται, τι χημικά μας ψεκάζουν και γιατί η υγεία μας καταραίει. Λοιπόν, φίλοι μου, ας δούμε τι ακριβώς παραδέχτηκε η CIA. Πρόγραμμα Storm Fury από το 1965 μέχρι το 1983. Χρήση αεροσκαφών που πετούσαν μέσα σε τυφώνες. Ψεκασμό Silver Iodide, ιωδιούχος Άργυρος, για αποδυνάμωση καταιγίδων. Και 200 απόρριτες αποστολές πάνω από τη Φλόριντα. Project Popeye, 1967 μέχρι 1972, Βιετνάμ. Εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε τη σκοτεινή πλευρά. Δεν ήταν για προστασία. Ήταν πόλεμος. 2.600 αποστολές ψεκασμού πάνω από το Βιετνάμ και το Λάος. Επίσης, χρήση Silver Iodide και Lead Iodide με μόλυβδο για επέκταση της περιόδου των μουσώνων. Στόχος, καταστροφή εχθρικών γραμμών εφοδιασμού με πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εμπλέκονται CIA, που ήταν συντονισμός και χρηματοδότηση, United States Air Force, η αεροπορία της Αμερικής, εκτέλεση αποστολών, ο NOAA, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, General Electric, ανάπτυξη τεχνολογίας Cloud Seeding και Lyndon Johnson, προεδρική έγκριση και χρηματοδότηση. Το 1967, φίλοι μου, η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 400% από 3,2 εκατομμύρια σε 12,8 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Επειδή είδαν ότι λειτουργεί ως όπλο. Η ιστορία, λοιπόν, των 60 χρόνων δηλητηρίασης. Φίλοι μου, αυτό που δεν σας λένε είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Εξελίχθηκαν. Από το 1962 μέχρι το 1965, πειραματικό στάδιο, Project Skyfire, 469 αποστολές για καταστολή κεραυνών, Project SCAD, 664 αποστολές για διασκορπισμό ομίχλης. Από το 1965 μέχρι το 1980, στρατιωτικοποίηση. Operation Motor Pool, συστηματικός ψεκασμός πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Και μετά δοκιμές βάριουμ, αλουμίνιουμ, oxide και στρόντιουμ. Βάριο, λοιπόν, αλουμίνιο, οξείδιο του αλουμινίου και στρόντιο. 1980 έως το 2000. Παγκοσμιοποίηση. Εδώ, φίλοι μου, γίνεται τρομακτικό. Το 1997 η United States Air Force, η Αμερικανική Αεροπορία, δημοσιεύει το έγγραφο Weather as a Force Multiplier. Owing the weather in 2025. Εντάξει. Αποκαλύπτονται, λοιπόν, νέα προγράμματα. HARP στην Αλάσκα, η ιονοσφαιρική τροποποίηση από το 1993. NEXTRAD Network, 160 ραντάρ καιρού για παρακολούθηση. Atmospheric River Projects, διαχείριση υδάτινων ρευμάτων. Χημικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση: Aluminum Oxide, οξείδιο του αλουμινίου, AL203, που κάνει αντανάκλαση φωτός και βλάβες εγκεφάλου. Barium Compounds, διάφορα compound από βάριο, καρδιακά προβλήματα, μυϊκές διαταραχές. Strontium, το στρόντιο, οστικά προβλήματα, ραδιενεργό στοιχείο. Silver Iodide, νευρολογικές βλάβες. Sulfur Compounds, αναπνευστικά προβλήματα. 2001 έως 2024 ξεκινάει η εντατικοποίηση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, φίλοι μου, όλα άλλαξαν. Τώρα γίνεται καθημερινά πάνω από αστικές περιοχές παντού. Φίλοι μου, οι συνέπειες είναι καταστροφικές για την υγεία, το περιβάλλον και τις κυβερνήσεις. Πάμε στην υγεία. Ανάλυση αίματος το 2020 έως το 2024 από το California Environmental Health Department. Αλουμίνιο στο αίμα αύξησε 89% σε σχέση με το 1990. Βάριο, όρια βαρίου, levels, 340% αύξηση σε παιδιά κάτω των 12. Νευρολογικές αρχές, αύξηση κατά 67%. Συγκεκριμένες ασθένειες τώρα. Αλτσχάιμερ και άνοια. 156% αύξηση από το 2000 μέχρι το 2020. Αυτισμός από 1 στα 2.500 άτομα που ήταν το 1990 σε 1 στα 36 με αναφορά του 2024. Αναπνευστικά προβλήματα. 234% αύξηση σε παιδιά. Καρδιακές παθήσεις. Πρόωρη εμφάνιση κατά 15 χρόνια. Υπονατριεμία. 78% αύξηση λόγω βαρίου. Πάμε τώρα στο περιβάλλον. Το οικοσύστημα. Μέλισσες. Θνησιμότητα 67% από το 2006 έως το 2024. Το αλουμίνιο καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Πάμε στα δάση. 43% αύξηση νεκρών δέντρων από το toxicity, από την τοξικότητα του αλουμινίου.

Κοινή χρηματοδότηση 12 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2025. Συντονισμός μέσω Βρυξελών. Συμμετέχουσες χώρες. ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισραήλ και Ελλάδα. Φίλοι μου, αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ερωτήματα που παραμένουν αναφορικά με το Nanotechnology Integration, με την νανοτεχνολογία που βάλανε σε διάφορα πράγματα. Γιατί βρίσκουμε nanofiber σε δείγματα βροχόνερου? Μπορείτε να μας πείτε. Biological agents, βιολογικοί πράκτορες όπως λέμε. Τι είναι τα polymer filaments που πέφτουν μαζί με τη βροχή? Smart dust, έξυπνη σκόνη. Μήπως περιέχουν sensors για mass surveillance, για κυριολεκτική παρακολούθηση παντού? 5G connection. Η σύνδεση με το 5G. Συνδέεται με τα δίχτυα 5G για targeted frequency attacks? Ναι ή όχι? Και vaccine integration μέσα στα εμβόλια, τα chemtrails περιέχουν mRNA τεχνολογία? Ποιοι πληρώνουν? Επίσημη χρηματοδότηση. Το Πεντάγωνο με 1,2 δισεκατομμύρια ετησίως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, από το 2020 έως το 2024. CIA Black Budget, 340 εκατομμύρια δολάρια. Η NOAA/NASA, 890 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιωτικές εταιρείες που κερδίζουν. Raytheon, 2,3 δισεκατομμύρια συμβόλαια Weather Modification. Lockheed Martin, 1,8 δισεκατομμύρια σε Atmospheric Research, σε ατμοσφαιρική έρευνα. General Dynamics, 950 εκατομμύρια σε HARP Operations. Boeing, τροποποίηση 1200 και εμπορικών αεροσκαφών. Weather Modification, Inc., 45 εκατομμύρια ετησίως. Κυπριακή σύνδεση. Φίλοι μου, μόλις ανακαλύψαμε ότι η Κύπρος φιλοξενεί 3 μυστικά weather stations που ελέγχουν το κλίμα της Μεσογείου μέσω βρετανικών βάσεων και πιθανότατα όχι μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω σε αυτό το βίντεο. Gates Foundation Involvement. Το πόσο ο Gates Foundation έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα. 150 εκατομμύρια δολάρια για Solar Radiation Management. Στόχος, το μπλοκάρισμα 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Συνεργασία με Harvard για stratospheric injection. Φίλοι μου, αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε. Πρώτον, επιβεβαίωση πραγματικότητας. 60 χρόνια weather modification, αλλαγή του καιρού, από CIA και Πεντάγωνο επισήμως πλέον αποδεδειγμένα. Δεύτερον, τοξικά χημικά. Αλουμίνιο, βάριο, στρόντιο, silver iodide, καθημερινά στους ουρανούς μας. Τρίτον, υγειακές συνέπειες. 89% αύξηση αλουμινίου στο αίμα. 156% αύξηση άνοιας. 340% αύξηση βαρίου σε παιδιά. Περιβαλλοντολογική καταστροφή. 67% θνησιμότητα μελισσών. 43% νεκρά δάση και καταστροφή εδάφους. Πέμπτον, διεθνή συνωμοσία. 19 χώρες ΝΑΤΟ συμμετέχουν με 12 δισεκατομμύρια δολάρια κοινή χρηματοδότηση. Ιδιωτικά κέρδη. 7 συν δισεκατομμύρια ετησίως σε εταιρείες όπως Raytheon, Boeing και Lockheed. Νούμερο 7. Μελλοντική στόχη. Μπλοκάρισμα του 30% του ήλιου μέχρι το 2030. Νανοτεχνολογία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Nanotechnology Integration. 5G συνδέσεις. Φίλοι μου, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια που κρύβουν από εμάς για δεκαετίες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε. Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τι πραγματικά συμβαίνει, γράψτε επιβίωση στα σχόλια για το δωρεάν οδηγό επιβίωσης και θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα για το CDS. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε, γιατί πλέον έχουν αναφερθεί σε πολύ μεγάλους οργανισμούς όλα αυτά. Και κοιτάξτε ακριβώς το προηγούμενο μας βίντεο. Κάντε subscribe και share. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκαλύψω πώς να προστατεύσετε την οικογένειά σας από αυτή τη χημική επίθεση. Μέχρι τότε, κοιτάξτε τον ουρανό. Η απαντήση είναι

0: εκεί πάνω, γραμμένες με λευκές γραμμές δηλητηρίου. Είμαι ο Χρήστος Μαριέτης και αυτό ήταν το Survive Sphere αυτή τη φορά. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε ενημερωμένοι και πάνω απ' όλα μείνετε άγρυπνοι. Να είστε όλοι καλά.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα αμοιβικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν. Υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ή ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη συμβαστική που βάλει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως να και ένας λόγος γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να γιατί
4: δεν θέλουν.
3: Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας λένε θέλετε ηρωισμό. Πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά. Πάρτε Spider-Man. Να αυτοί είναι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Θησέα, τον Ηρακλή και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21.
5: Η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους, οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
4: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν 3 μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης. Με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τη συνήθις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν για αυτούς, μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα, μην αδιαφορείς, ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
6: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια. Να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.

0: ασκήσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταρχηγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρείτε την. Με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
6: Πάντως,
5: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα.
6: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
5: Μα τι να απαντήσει, και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν. Με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε. Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζει όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετεντέρ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα τον γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
6: Εμείς από εδώ έχουμε τα δικά μας.
5: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο, την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε, τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού. Γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες. Για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό τον ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
6: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm-hmm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν ακούστε, το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
5: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το έχω πει. Το έχω καταδείξει. Αλλά θα σας πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι το κουκέο μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα, κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω σοβαρούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω σε ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
6: Και σε αυτό
5: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί, ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω ότι στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι δειλοί δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμά τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου, ναι, η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου, της Νέας Δημοκρατίας, που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος, διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε. Και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια. Που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
8: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν προτσίμηση.
7: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
8: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
7: Φοβερό.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Σκόπεξ, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε εμπεριθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η βιομηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της βιομηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στην ψεύτικη του δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται η μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους. Και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.

κρύβονται οι δρόμοι μες στους ανθρώπους. Τα περίπτερα πώς κρυώνουν από τις βρεμένες εφημερίδες. Ο ουρανός πώς τρυπιέται στα καλώδια και το τέλος της θάλασσας από το βάρος των πλοίων. Πόσο λυπημένες είναι οι ξεχασμένες ομπρέλες στο τελευταίο δρομολόγιο και το λάθος εκείνου που κατέβηκε στην πιο πριν στάση.

πως τσουκου τσουκου, αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες, όπως τις περιέγραψα, και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτωρά τους. Προσέξτε λίγο.
2: Έχουμε σωσμό από αυτό.
1: Ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
2: Είμαστε.
1: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν Πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
2: Ψεκασμένους.
1: Της πλειοψηφίας.
2: Και ψεκασμένους.
1: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός, στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει? Να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ανοίσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρη του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
8: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξουν και άλλη χούντα. Να φτιάξουν και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νεκροτικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες όλοι σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών mRNA. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πώς η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μία μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η Ελλάδα οικείται από 5 ταβαντζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηγές του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών. Ούτε επειδή σύμφωνα με την είδηση πάντα όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν και τα λοιπά, μπείτε στα site και διαβάστε, ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
14: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Έχεις πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: το στράτευμα.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν εμφανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δύο από τους κλασικούς εκπροσώπους της

0: αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στα, το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμ της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο
1: που
0: είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε.
1: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. Έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις, και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση

0: της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα, ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει, ή έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με το πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερήρουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρατάφτα έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε για Καρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή, οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις ΗΠΑ, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει, ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα. Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
0: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μία συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν, προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
0: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης
1: στους πολέμους.
0: Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη η Μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπήλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα, αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των ΗΠΑ και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό, που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers, δεν παράγουν τίποτα, μεσάζονται, σε να αγοράζουν
1: πανάκριβο
0: και το
1: πλάνο. Και βγάζουν διπλάσιο κέρδος, η διαφορά είναι αυτή.
0: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό, άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε? Ό,τι λένε με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
0: Μεταγιά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
0: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
0: Αλλά είναι,
1: μια
0: και ένα, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
0: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
0: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70. Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανονατοϊκός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι όλο παίζουν αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία. Δεν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
0: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρελθόν, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε Γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελή, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
2: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζόταν όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους, τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω. Και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό, και έχοντας την εύνοια αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. Δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα? Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας?
2: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια, για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό τον νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
2: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ορανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν κάνεις αυτό. Και του είπα εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς τη πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
2: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
2: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μια μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Θίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή, εδώ τι έγινε? Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμαμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω, και έχω το υλικό, τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί, για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία, με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
0: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην Ούιπεστ.
1: Πάντως το ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές διώξεις.
0: Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι έγινε.
1: Είχε πάρει θέση πολιτική ο Πούσκας.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
0: ομάδα.
1: Στην εθνική Ουγγαρία.
0: Μισό λεπτάκι. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, θα νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Όργανο.
0: Βεβαίως.
1: Συναντιωθεί στην πολιτική της Μόσχας.
0: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
0: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Πιο πριν, αλλά
0: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της
0: ερεύνα. Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917.
1: Και τα
0: είχαμε τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά και μια δική της περπατησιάδες.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με
0: το σύμβολο της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει η ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβιά.
1: Και στην Τουρκία.
0: Και στην Τουρκία αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίησεις σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν αλλά μπας με το σιούτα αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχτηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε. Ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
3: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια, η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους. Πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά, που λέμε, αλλά δεν βγαίνει, διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις, είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Και η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις, και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους, και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε, προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα, και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο, αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5 να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
3: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ. Οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε ευθύνη στα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε
3: εδώ, κύριε Μαντά,
1: το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
3: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε, κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από την Μεγάλη Ιδέα και μετά, όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία, δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
3: έθνος,
1: και
3: της... Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφχεται και αρνήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
3: Αυτό. Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καρούμπα.
3: Να είστε καλά, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
0: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστη.
1: Πάντως ήταν... υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε,
0: δεν επέστρεψε
1: με τα γεγονότα.
0: Ήταν εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουϊπέστη, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ ήταν
1: ομάδα του στρατού.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερεντσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως, ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: κόκκινη στρατού.
0: Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είναι και η κόκκινη προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες.
1: Και δεν είναι όπως είπατε
0: και δεν είναι όπως,
1: και...
0: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: τα
0: παρακολουθήσει...
1: Συνωμοσιολογία, δηλαδή.
0: Δεν είναι συνωμοσιολογία,
1: γιατί... Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμεί τα έχουμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
0: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο, τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν
0: αλλά
1: ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ. Πιάνοντας και από αυτά που είπαν...
1: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γκλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
0: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι... μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή την οποία ενώ είχε κάνει ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία. Αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Και, ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση. Είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν. Η Ετσεβίτ, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ. Να υπαγορεύει η εξωτερική πολιτική και να κάνει
0: λοιπόν,
1: δηλώσεις.
0: Λοιπόν, βέβαια κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002. Από το ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Αντριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φιλίδια γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της Κόκκινης Προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκα στο Γοργοποτάμο και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
0: και η βόμβα στο Γοργοποτάμο. Λοιπόν, άρα... εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: όχι, είναι, πολιτικό,
0: είναι τα θέματα αυτά και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικό CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
0: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
1: πράγματα. Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεσης.
1: Να βγάζουν στελέχη.
0: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενοι, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
0: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι, όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και σε όλα.
0: Και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper. Γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
0: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια.
1: Ακολουθούν.
0: Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους, στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ, δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, Έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα, και μετά μιλάμε για δημοκρατία κτλ.

0: Σε 2 χρόνια τώρα, με θέματα περιφερειακά, είτε με την όπως τη λένε, Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως, θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
0: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα? Ή το αμυντικό δόγμα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένο με βάση
1: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
0: Δηλαδή, μια και το είπαμε, με συγχωρείτε. Σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας του 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή, όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν...
1: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
0: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή...
0: Και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοϊκές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουμε ιστορία όχι με τη μορφή του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, πότε έγινε αυτή η δήλωση? Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα 4 στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί? Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν plan B. Δεν υπάρχει

0: Γι' αυτό ο Βαρβιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα. Μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνει τα F-35 και τα κάνει. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
1: Λοιπόν.
0: Ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
1: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό. Σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη έτσι, Τρίτη πόσο έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μια εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
0: Α, μας φέρνετε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
1: Το έχουμε κάνει.
0: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ. Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
1: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν προφανώς οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγύησεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια Και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα, τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
1: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
0: Δηλαδή εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
1: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
0: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
1: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου. Τώρα θα γίνει.
0: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπαδρέου του 84.
1: Έτσι.
0: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη
1: αυτό
0: πράξη.
1: Θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
0: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό για να αναπτυχθεί η βιομηχανία
0: στην Ισπανία,
1: στην Ισπανία και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανία για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο, δηλαδή εκτός από το στρατιωτικό μέρος η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα, δηλαδή Πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου. Πώς θα βρεθούν. Από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά. Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία. Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
0: Η Γερμανία εδώ τι.
1: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,2-3 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600 τόνα.
0: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
1: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνει. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Πιάτζιο, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε και μια πάλι δεν θα
0: ήταν αμέλειας. Είναι η
1: επιλογή.
0: Του
1: το είπε. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
1: Νομίζω είπαμε αρκετά. Οπότε...
0: θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, οι σχέσεις, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
0: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
1: Και οικονομικές.
0: Πολιτικά το έδωσα.
1: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
0: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
1: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα.
1: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
0: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
1: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι Η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτή τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
0: Είναι το παλιό Made in Germany.
1: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική ΙΜΑΝ φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
0: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
1: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζα ή με λεφτά ευρωπαϊκά, δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
0: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μία πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
1: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
0: κτλ.
1: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη, είναι αμφιβόλου ποιότητας διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Φερρυπίν μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα το πιάσει στο λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν.
0: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας.
1: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή παρατηρείτε το φαινόμενο εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
1: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
0: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
1: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκια πάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
1: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης, που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να
3: σου.
2: Πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι του.
5: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
6: Το μαχαίρωσε. Για
7: κακοποίηση του ζώου.
8: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
9: Πατά εμψυχρό.
10: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
11: Εικόνες ντροπή.
12: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
13: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
14: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
15: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα?
17: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω?
3: Είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής σε σημείο που είχα κοντέψει να μείνω. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που ο κόσμος διψάει.
6: 50 λεπτά. Μία ανάσα στο χρόνο. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και σας καλωσορίζω στο Vidcast του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Οι καλεσμένοι μας ξεδιπλώνουν τη γραμμή της ζωής τους και μαζί κάνουμε μία ουσιαστική, βαθιά και ανθρώπινη συζήτηση. Μιλάμε για όλα με επιστήμη, ασφάλεια και ψυχή.
3: Είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης και αυτό το podcast δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει, γιατί νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να μιλήσω για ψυχολογία. Κοίταξε, η γραμμή ζωής για μένα είναι από τότε που γεννήθηκα, προσπαθώ να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος σε κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν, σε κάποια πράγματα που θέλω πραγματικά να γίνω καλύτερος, να προσπαθήσω να δω που έχω κάνει λάθη, να τα διορθώσω, να προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι από 5 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, ίσως και 4 κάποιες φορές, αυτό ήταν ο αγώνας από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι η γραμμή της ζωής μου πιθανότατα θα θύμιζε κάπως έτσι λίγο τον, το πώς πηγαίνει μια οικονομία, ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, απλώς προσπαθεί να διατηρηθεί έτσι σε μια ανωδική πορεία. Πράγμα που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχεις τα πάνω σου, θα έχεις τα κάτω σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια συνήθεια, να μπορείς κάθε φορά να ακολουθείς τον ανηφορικό δρόμο, να πηγαίνεις λίγο προς τα πάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτό περιγράφει όσο καλύτερα θα μπορούσα να το πω από το να κάνω ένα χάρτη με το τι με έχει επηρεάσει κτλ. Γιατί με έχουν επηρεάσει χιλιάδες πράγματα. Έχω δουλέψει σε τρεις υπήρους, έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το. Η πρώτη μου δουλειά δούλευα delivery, ας πούμε, με το μηχανάκι και πήγαινα δεματάκια, δελτία τύπου σε εφημερίδες κτλ. Όταν ήμουν 18 και σπούδαζα παράλληλα. Έχω κάνει ένα σωρό πράγματα σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Επιτυχίες, αποτυχίες, πράγματα που πήγαν καλά, πράγματα που πήγαν λιγότερο καλά, πράγματα που ήταν επιτυχίες ή ήταν μαθήματα, ένα από τα δύο. Οπότε, αυτό είναι λίγο πολύ.
17: Κοσμά, θα ξεκινήσω λέγοντάς σου το εξής. Καταρχήν δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω.
3: Okay.
17: Μπαίνεις μέσα και πραγματικά με τον Μπαίνεις σε πιάνουμε όλοι από τα μούτρα. Το πώς σε περιμέναμε, όλη η ομάδα, θέλω να πω ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Σωτήρη και στο μοντέρ μας, τον Νικηφόρο, ο οποίος Νικηφόρος μου λέει το εξής. Είμαστε στο γραφείο και μοντάρουμε και του λέω, ρε εσύ Νικηφόρε, πώς σου φαίνεται το περιεχόμενο, πώς σου φαίνονται οι καλεσμένοι. Ο Νικηφόρος είναι τώρα, αυτά που λέω δεν θα τα κόψεις, δεν θα μοντάρεις. Ο Νικηφόρος είναι 23-24 και μου λέει, κοίταξε να δεις, καλό είναι, μου κάνει. Του λέω, σε ευχαριστώ, με πολύ ενθουσιασμό το λες. Οι καλεσμένοι, εντάξει. Λέω, πάμε λαμπρά, δηλαδή είναι φανατικός ο Νικηφόρος του project. Και του λέω, για πες μου εσύ ιδέες, δηλαδή, ποιον θα ήθελες τον Νικηφόρο να καλέσουμε. Έναν άνθρωπο μου λέει που να έχει να πει, να έχει να με τραβήξει, να κάτσω να το δω, να έχει απήχηση στον κόσμο. Του λέω, ποιον, μου λέει, τον Greekonomics, αλλά σιγά μην έρθει.
3: Έπρεπε να το παίξω πιο δύσκολο σου.
17: Και λέω, εντάξει, εντωμεταξύ, άκου να σου πω εγώ τώρα πώς εθίστηκα στο περιεχόμενό σου. Μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλφάβητος οικονομικά.
3: Okay, αυτό δεν είναι καλό πάντως.
17: Το ξέρω,
3: ναι.
17: Το ξέρω. Δεν είναι και πολύ καλή η σχέση μου με τους αριθμούς, τα μαθηματικά, διότι έχω διαγνωσμένη δυσαριθμισία. Και όποτε έρχομαι σε επαφή με αριθμούς, με έννοιες, με την επιστήμη τη δική σου, ας πούμε, έτσι, τολμώ και το λέω έτσι ευθαρσώς, νομίζω ότι παθαίνω αλλεργία.
3: Ναι, έχω περίπου 50 από τους 250 φοιτητές που έχω το χρόνο που νομίζουν ότι είναι στην ίδια κατάσταση με σένα.
17: Αλήθεια.
3: Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου.
17: Αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορητικό καταρχήν, που ακούω για μένα, πολύ ανακουφιστικό από τη μία. Και από την άλλη θα σου πω ότι ο σύζυγός μου έχει δει όλα σου τα βίντεο σου.
3: Okay. Τον ευχαριστώ.
17: Όλα. Και μια μέρα τον βλέπω που βλέπει ένα δικό σου βίντεο λοιπόν εκεί που λες και του λέω ποιο είναι αυτό. Μου λέει 2-3 λόγια για σένα και κάθομαι να δω λίγο το περιεχόμενο. Λέω ότι είμαι σίγουρη ότι θα είναι σαν να μου μιλάς κινέζικα.
3: Ναι.
17: Δεν θα καταλάβω τίποτα. Μπαίνω όμως ένα βίντεο και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αρχίζεις και εξηγείς και βγάζει για μένα ένα νόημα. Για πρώτη φορά βγάζει νόημα και αρχίζω να καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
3: Και έτσι... Είναι μάλλον επειδή είναι η δουλειά μου να είμαι εκπαιδευτικός και να κάνω το περιεχόμενο εύκολο.
17: Προφανώς, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί εκπαιδεύουν, πολλοί άνθρωποι.
3: Όχι, πολλοί έχουν τον τίτλο.
17: Και πολλοί έχουν τον τίτλο, αυτό ναι. Θα έλεγα. Όμως ο τρόπος διαφέρει παρασάγκας. Ο τρόπος που θα μεταδώσεις τη γνώση, για μένα είναι το α και το ω. Και δεν ξέρω...
3: Μα σε μια δουλειά δασκάλου, αυτό είναι όντως το α και το ω. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου, το να πάρεις τα πράγματα που ξέρεις εσύ και να μπορείς να τα φτιάξεις έτσι ώστε να δημιουργήσεις ένα μοντέλο γνώσης, έτσι ώστε να μπορέσει... Ένα ετερόκλητο σύνολο ανθρώπων που δεν έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τις ίδιες δυνατότητες όλοι τους. Είδες, εσύ είπες ότι ίσως να έχεις ένα θέμα να καταλάβεις αριθμούς.
17: Mm-hmm.
3: Κάποιος μπορεί να έχει ένα θέμα να καταλάβει πιο άρρωστες μεταβλητές. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει κανένα θέμα να λύσει τα μαθηματικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το τι σημαίνουν αυτά. Το τι ακριβώς έχει βρει μέσα σε μια άσκηση ή σε μια έννοια ή οτιδήποτε. Εσύ σαν εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορέσεις να φτιάξεις ένα μοντέλο γνώσης έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες αυτού του συνόλου των φοιτητών και γενικά όταν δυσκολεύεσαι όλο και... Δηλαδή όταν ένα δύσκολο κοινό δεν είναι ένα κοινό το οποίο... Δηλαδή εμείς στο Πανεπιστήμιο το πιο εύκολο μάθημα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι όταν δίδασκα οικονομικά στο διδακτορικό επίπεδο. Γιατί στο διδακτορικό επίπεδο, όταν μπαίνεις μέσα, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι ό,τι τους πεις, όπως τους το πεις, είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν. Και αν δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, μετά θα πάνε στο σπίτι, στο μεθοδικό τους χρόνο και θα πρέπει να. Οτιδήποτε. Δηλαδή να πας στη θυσία να καταλάβουν αυτό που είπε ο καθηγητής. Έτσι όπως το είπε.
17: Να καλύψουν το κοινό, ναι. Τις γνώσεις.
3: Ενώ στο πρώτο έτος, και πολλές φορές και νωρίτερα από το πρώτο έτος, εγώ μερικές φορές πηγαίνω και σε διάφορα camps καλοκαιρινά που κάνουμε recruit φοιτητές για να έρθουν να φέρουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Και μιλάμε πολλές φορές σε παιδιά που είναι δευτέρα λυκείου και τρίτη λυκείου και πρώτη λυκείου κάποιες φορές για να τους προετοιμάσουμε, να τους δείξουμε τι είναι το πανεπιστήμιο, αν είναι σωστό το πανεπιστήμιο για αυτούς κτλ. Και τους κάνουμε μαθήματα οικονομικών, τα οποία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο που να μπορούν τα παιδιά αυτά με τη γνώση που έχουν και το υπόβαθρο που έχουν να μπορέσουν να τα καταλάβουν. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα μιλήσω σε συναδέλφους, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις έννοιες, τους όρους ακριβώς και είναι πρόβλημά τους να τις ξέρουν ή να μην τις ξέρουν. Όταν όμως μιλήσω στο απλό κοινό, αυτό είναι πολύ δύσκολο και έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο κανάλι. Γιατί στο κανάλι δεν μιλάς σε πρώτο έτος, δεν μιλάς σε δευτέρα, τρίτη ηλικία που κάποια παιδιά έχουν ένα υπόβαθρο, έχουν προετοιμασία, έχουν πρόσφατα τα μαθηματικά στο μυαλό τους κτλ. Δηλαδή, εγώ σε μια. Άμα θα πάνε να διδάξω οικονομικά, ας πούμε, σε ένα. Προπανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια εξίσωση συζήτηση, ας πούμε.
17: Ναι.
3: Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω ότι αυτή η ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι ψι ίσον 10 και τελείως. Και θα την καταλάβουν κάποιοι φοιτητές που είναι πρώτη, δευτέρα λυκείου. Στο απλό κοινό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και πολλές φορές, πολλά βίντεο έχουν γίνει μέσα. Πώς να το πω, έτσι. Εκπαιδευτική. Υπάρχει μέσα εκπαιδευτική καινοτομία η οποία. Κάποιες πολύ πολύ δύσκολες έννοιες να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσει να τις καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το πιο επιτυχές βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, αυτό για τα καρτέλ, για την Κολομβία της Ευρώπης, το οποίο έχει ξεπεράσει τώρα το 1 εκατομμύριο προβολές. Ναι, αυτό το βίντεο έχουμε πάρει ένα μοντέλο το οποίο διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, το μοντέλο του Κουρνό. Και το έχουμε τροποποιήσει με έναν τρόπο, επειδή εκείνο το μοντέλο έχει αρκετά σύνθετα μαθηματικά, ακόμα και στην απλή μορφή του. Το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο, δηλαδή πέραν της απλοποίησης του ενός απλού αριθμητικού παραδείγματος, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα στο μοντέλο για να μπορεί να δουλέψει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δούλεψε στον Κουρνό, να μπορέσουμε να το διδάξουμε στον πολύ απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μηδενικό έτσι, υπόβαθρο στην οικονομική και να μπορέσει να το καταλάβει. Και αυτό στην ουσία, επιστημονικά, δηλαδή από την πλευρά της επιστήμης, της εκπαίδευσης, έτσι, κάνει θαύματα. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το βίντεο έχει πολλά views, είναι ότι το βίντεο το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία, πώς κατάλαβε ο Έλληνας πώς δουλεύουν τα καρτέλ, ήταν και ο λόγος αποπομπής υπουργού πρόσφατα.
17: Και δείχνει και την ανάγκη του κόσμου να μάθει,
3: ναι,
17: να πληροφορηθεί.
3: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανάγκη πάρα πολύ, σε πολύ έντονο βαθμό. Ίσως μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Εγώ πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Αν είχα κάνει το Greekonomics στη Σιγκαπούρη και πολλές φορές το συζητάω με τους φοιτητές μου και έρχονται και επειδή τα βίντεο είναι στα ελληνικά κτλ. Κάποιοι έτσι λίγο εντριγκάρονται από το γεγονός. Σου λέει, έχεις 400.000, τι γίνεται, 400.000 followers, δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τραβήξει τον κόσμο. Και προσπαθούν να κάτσουν με υπότιτλους κτλ. Να δουν το βίντεο. Και πολλές φορές είχα φοιτητές που έχουν έρθει σε μένα και μου έχουν πει, μα αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν είναι αποκάλυψη τώρα να πεις πώς λειτουργούν τα καρτέλ, ότι τα καρτέλ είναι παράνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω, ναι, αν τα βίντεο αυτά τα έκανα στην αγγλική γλώσσα για ένα κοινό άλλης χώρας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο και θα λέγανε άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα το επίπεδο της οικονομικής γνώσης είναι τόσο πολύ χαμηλό, που πραγματικά αυτά τα πράγματα που λέω στο Greekonomics κάνουν τεράστια εντύπωση στον κόσμο, σε σημείο που. Ο κόσμος διψάει. Ξέρεις γιατί έχω έρθει εγώ εδώ τώρα.
17: Γιατί έχεις έρθει εδώ τώρα, με τρομάζεις έτσι όπως το λέω.
3: Λοιπόν, από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, από το Μάιο, έρχομαι τα καλοκαίρια περισσότερο όταν τελειώνει η διδασκαλία για να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα του κανάλιου, να συναντήσω κάποιο κόσμο κτλ. Ο λόγος που έχω έρθει και στο δικό σου podcast και σε διάφορα άλλα που έχω πάει, είναι ότι έχω βγει παγανιά για να φέρω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται στο Greekonomics και βλέπει το πόσο απλά είναι να καταλάβει την αλήθεια, το πόσο εύκολες είναι οι οικονομικές έννοιες και το πόσο αφορούν τη ζωή του αυτά που κάνουμε στο βίντεο. Γιατί δεν θα κάνουμε ένα βίντεο απλώς για να δείξουμε κάτι, για να δείξω πόσο καλός δάσκαλος είμαι ή πόσο καλός οικονομολόγος είμαι. Όταν κάνουμε ένα βίντεο, το κάνουμε γιατί θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος μια συγκεκριμένη έννοια. Και αυτή η έννοια είναι μια έννοια που επηρεάζει τη ζωή του. Οπότε, επειδή εμένα δεν με παίζουν πουθενά από τα mainstream μέσα, δηλαδή βλέπεις ας πούμε, όλοι οι YouTubers γνώσεις, όλοι οι YouTubers γνώσεις, τους έχει καλέσει ο Αρναούντογλου, όλους. Mm-hmm. Εκτός από έναν. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μεγαλύτερος YouTuber γνώσεις, αν θέλεις να με πεις έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω τους περισσότερους followers. Δηλαδή, εμείς γεμίσαμε το Christmas Theater την Τετάρτη, και δεν άνοιξε μύτη, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν το είπε κανένας, πουθενά δεν αναφέρθηκε. Έτσι, το ότι έκλεισε ολόκληρη Βέικου με 4.000 αυτοκίνητα που ήρθαν στο Christmas Theater. Και βλέπεις απ' την άλλη ότι κάνει η Τούνη ένα πάρτι και έχει 50 άτομα και παίζει σε όλα τα κανάλια. Λοιπόν, επειδή δεν μας παίζουν πουθενά, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας κινήσεις από τα μέρη που έχουμε, από εκεί που έχουμε πρόσβαση, για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να έρθει και να την κρίνει. Ξέρεις πόσο κόσμο είχα που ήρθε επειδή άκουσε διάφορα πράγματα για μένα τότε που έγινε τα Χριστούγεννα, που έγινε το θέμα με το Sky. Mm-hmm. Έτσι, ακούσανε διάφορα πράγματα για μένα και κάποιοι ήρθανε για να κρίνουν. Ήρθανε για να κράξουν, να σου το πω απλά. Και είδανε τα βίντεο και εγώ είδα ότι ήρθε κόσμος ο οποίος είχε σταλεί ας πούμε από αυτά τα μέσα, ήρθε κόσμος σε μένα και είδα βίντεο παλιά τα οποία είχαν 5-10 views την ημέρα να φτάνουν τις 3 και τις 5 και τις 7.000 την ημέρα. Γιατί όταν ο κόσμος έρχεται και το ανακαλύπτει, σου λέει κάτσε ρε φίλε, αυτό εγώ το βλέπω εφαρμόζεται στη ζωή μου, υπάρχει στα βιβλία, μπορώ να το ψάξω. Δηλαδή εμείς έχουμε από κάτω τις πηγές, έχουμε βιβλιογραφία. Έχουμε, σε κάθε βίντεο κάνουμε ολόκληρη επιστημονική διαδικασία, κάνουμε fact-checking, εγώ δίνω τα σενάρια σε συναδέλφους να μπορέσουν να τα διαβάσουν, να μου κάνουν κριτική, μήπως κάτι δεν συμφωνούν, μήπως κάτι έχουν κάτι διαφορετικό αυτή η υπόψη τους κτλ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε υπεύθυνο περιεχόμενο το οποίο δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι ξέρετε κάτι, εσείς προσπαθείτε να πείτε μια συγκεκριμένη αλήθεια. Όχι.
17: Εμείς, ή να παραποιήσετε τα πράγματα.
3: Ναι, εμείς παρουσιάζουμε μόνο δεδομένα. Mm. Εγώ είμαι τόσο καιρό, έχω αυτό το κανάλι, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίζω, κανείς δεν ξέρει αν είμαι φιλικά προσκύμενος προς κάποιον ή αρνητικά προσκύμενος προς κάποιον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, Εγώ θεωρώ ότι δεν ορίζεται το να είσαι απλός. Δηλαδή πρέπει να είσαι fanboy για να ακολουθείς μια θεωρία, έναν άνθρωπο, μια ιδέα, οτιδήποτε και να την υποστηρίζεις σε όλα. Έτσι, θες να μου πεις, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και για τον μεγαλύτερο οικονομολόγο που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Όποιον και αν θεωρεί ο καθένας, έτσι. Μπορείς να βρεις θετικά πράγματα που έχει κάνει και αρνητικά πράγματα που έχει κάνει. Και όλοι κρινόμαστε. Εδώ ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει ότι έκανα λάθος. Και δεν είχε κάνει λάθος και είχε κάνει λάθος στο ότι είχε κάνει λάθος με τη σταθερά του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία άποψη για όλα τα πράγματα και αυτή η άποψη να είναι μία λογική να πορευόμαστε για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ότι εγώ πιστεύω ότι σε όλα, ας πούμε, έχει δίκιο το τάδε κόμμα. Ή εγώ σε όλα πιστεύω ότι αυτός ο υποψήφιος είναι αλάνθαστος σε όλα όσα πράγματα και να έχει κάνει. Και εμείς και σαν κανάλι έχουμε κάνει κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα έχω μετανιώσει. Δεν θα θέλω, ας πούμε, να τα έχω κάνει. Έχω ασκήσει υπερβολική κριτική σε κάποια άτομα, κυρίως όχι τόσο μέσω του καναλιού, αλλά με posts και με διάφορα άλλα μέσα. Έχω ασκήσει μια υπερβολική κριτική επειδή διαφώνησα σε συγκεκριμένες θέσεις οικονομικές που πήραν όσον αφορά την εγκυρότητα των θέσεων αυτών.
17: Ήταν ανυπόστατη η κριτική σου?
3: Όχι, η κριτική δεν ήταν ανυπόστατη, αλλά έχω μετανιώσει γιατί πλέον επηρεάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και καλό θα ήταν να έχουμε λίγο μέτρο.
17: Να μην δημιουργείται πόλωση.
3: Ναι, όχι να μην δημιουργείται πόλωση. Η πόλωση να δημιουργηθεί όσο θέλει. Εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου αυτό. Απλώς να μην δημιουργούμε κλίμα, δηλαδή προς κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει, είπε ένα λάθος πράγμα, έτσι, και εμείς να τον πιέσουμε να τον σταυρώσουμε για αυτό το λάθος πράγμα που είπε και να
17: χάνεται η ουσία.
3: Ναι, και να χάνουμε την ουσία γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι, και το έχω κάνει με δύο ανθρώπους αυτό. Το κάνει με δύο ανθρώπους και από τα δύο διαφορετικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το ξανά έκανα. Για πολιτικούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι για άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις στάσεις που κρατήσαμε και στο αυτά που είπαμε, αυτά που εννοούσαμε κτλ.
17: Μιλάς συνέχεια και χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
3: Ναι.
17: Φτιάχνουμε, κάνουμε, ερευνούμε. Πόσα άτομα δουλεύετε για τον Greekonomics?
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρία άτομα που δουλεύουμε πάνω στο κανάλι.
17: Είναι φίλοι σου?
3: Είναι συνεργάτες μου.
17: Συνεργάτες. Άτομα τα οποία έχουν το ίδιο πάθος και τις ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εσένα.
3: Ναι.
17: Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Το κανάλι είναι δύο χρόνια, δυόμιση.
3: Όχι, είναι τέσσερα.
17: Τέσσερα χρόνια. Ναι. Πώς αρχίζει να δημιουργείται, μάλλον θέλω να μου πας πριν την υλοποίηση, όταν έχεις αυτή την ιδέα, όταν μέσα στο μυαλό σου στριφογυρίζει το να παράξεις περιεχόμενο,
3: ναι,
17: σε αυτή την πλατφόρμα,
3: okay,
17: και με αυτόν τον τρόπο που το κάνεις. Πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πού ήσουνα?
3: Πώς ξεκίνησε το κανάλι? Ξεκίνησε με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν ο εξής, ότι εγώ έκανα τότε ένα μάθημα το οποίο είχα αρχίσει να βάζω μέσα πάνω στην προσπάθειά μου να το κάνω όσο πιο ενδιαφέρον γινόταν και να μπορέσουν οι φοιτητές να το καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούσαν, κάποια συγκεκριμένα case studies, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες εξηγούσαν με όρους της πραγματικότητας αυτά που κάναμε στην τάξη. Γιατί εγώ διδάσκα τότε βιομηχανική οργάνωση στο τέταρτο έτος. Ήταν ένα πολύ βαρύ μάθημα.
17: Ελλάδα, Ρωσία.
3: Στη Ρωσία ήμουν τότε. Τότε ήμουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και ήταν μάθημα αποφύτισης αυτό. Και επειδή οι φοιτητές είχαν αρχίσει, το αγαπούσαν πάρα πολύ, εγώ ήθελα να το κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρον, ακόμα πιο, έτσι, πιο καλό. Δηλαδή να σκέφτεται ο φοιτητής ότι μαθαίνει, πραγματικά το παίρνει αξία μέσα από το μάθημα που κάνω. Και κάποιες φορές είχα κάποια πάρα πολύ ωραία case studies, τα οποία δεν προλάβαινε να τα διδάξω την ώρα του μαθήματος. Οπότε πήγα στον πίνακα, θυμάμαι, είχα ένα μικρό πινακάκι έτσι σαν αυτό στο γραφείο μου, και είχα ένα μαγνήτη και κόλλησα το τηλέφωνό μου πάνω στον πίνακα Και το τράβηξα σε βίντεο, έτσι, μονοκοπανία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έκατσα και το δίδαξα πάνω στο τηλέφωνο, με την κάμερα την από εδώ για να βλέπω και τον εαυτό μου κιόλας. Και μετά, όπως ήταν από το τηλέφωνο, χωρίς edit, χωρίς τίποτα, το ανέβασα. Εμείς είχαμε τότε, ήδη από τότε, μιλάω για το 2015-16 τώρα, είχαμε Telegram. Ναι, είχαμε Telegram.
17: Ναι.
3: Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο, ακόμα και τα homeworks και όλα αυτά, τα στέλαμε στους φοιτητές μέσω του Telegram.
17: Okay.
3: Δηλαδή, γιατί είχαν όλοι οι φοιτητές σε Ρωσία Telegram, ήταν ρωσικής προέλευσης το Telegram και είχε διεισδύσει μέσα στη η τεχνολογία αυτή, μέσα στη κοινωνία, σχεδόν παντού. Οπότε και οι φοιτητές, δηλαδή, αν τους έστελναν κάτι. Γιατί είχαμε LMS στο πανεπιστήμιο, είχαμε πρόγραμμα κτλ. Να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά άμα τους το έστελνε στο πρόγραμμα, κάποιοι δεν το βλέπανε, δεν μπαίνανε να το δουν. Αν τους το έστελνε στο Telegram, κατευθείαν. Οπότε άρχισα να τους στέλνω τα βιντεάκια στο Telegram και είδα ότι έχουν φοβερή απήχηση. Κάποιοι μάλιστα τα παίρνανε και τα βάζανε και σε social media, στο VKontakte που είναι το μεγάλο το ρώσικο, το Facebook, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα βίντεο δικά μου που διδάσκω case studies στο Industrial Organization και κάποιοι τα βλέπανε και από πού διδάσκει, λέγανε αυτός ο τύπος εδώ, εκεί κτλ. Που τότε δεν ήταν έννοια να κάνεις εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο YouTube, δηλαδή στο 2015-16. Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε.
17: Ούτε στο εξωτερικό.
3: Ήταν ελάχιστοι που το κάνανε και το κάνανε με πολύ πολύ. Με ακριβές παραγωγές. Όχι, όχι, ακριβές παραγωγές.
17: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, τότε νομίζω ήταν ο Βυσσός, ο οποίος όμως είχε πραγματικά η παραγωγή του ήταν επαγγελματική. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πολύ προχωρημένος σε όλα αυτά. Και μιλάμε για μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο το μοντάζ, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τις κάμερες.
17: Το 2015.
3: Ναι, ναι, ήταν μια εποχή που.
17: Πάλι.
3: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει, το know-how που έχουμε σήμερα. Μετά, επειδή αυτό πήγαινε καλά. Με βρήκαν από το πανεπιστήμιο και εμείς τότε στο πανεπιστήμιο, επειδή αυτό ήταν εξαιρετικά καλό πανεπιστήμιο, έτσι, ήταν ένα πανεπιστήμιο που είχε φτιαχτεί για να γίνει ένα από τα καλύτερα ιδρύματα της Ανατολικής Ευρώπης, βασικά και της Ευρώπης, απλώς άλλαξε δρόμο μετά η Ρωσία και κάποια στιγμή αυτό το σχέδιο ναυάγησε δυστυχώς. Είχαμε ένα στούντιο, κανονικό στούντιο, σχεδόν τηλεόρασης, στο οποίο
17: μέσα
3: κάναμε.
17: Στο πανεπιστήμιο.
3: Ναι, μέσα στο πανεπιστήμιο. Το οποίο είχε σκηνοθέτη, είχε καλές κάμερες, είχε πολλούς μοντέρ που είχαν ο καθένας το δικό του workstation και καθόντουσαν και δουλεύανε διάφορα project. Είχαμε παραγωγούς, είχαμε τα πάντα. Με ανέλαβε ένας παραγωγός για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο course να μπει στο Coursera. Και κάθισα και δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το 2018, το καλοκαίρι του 2018. Βγάλαμε ένα ολόκληρο course, το course που είχα στο πανεπιστήμιο, συν πολλά case studies, συν πολύ άλλο έξτρα υλικό. Είχα δύο-τρεις βοηθούς που φτιάξανε και ασκήσεις και ένα σωρό πράγματα. Το ανέβασε το πανεπιστήμιο στο Coursera και είχα ανθρώπους που μου γράφανε από την Νότια Αφρική, από χώρες της Ασίας που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου, κάποιες πόλεις κτλ. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, πάρα πολλούς φοιτητές που παίρνανε το μάθημα αυτό γιατί θέλανε να μάθουν συγκεκριμένα.
17: Ήταν στα αγγλικά.
3: Ναι, ήταν στα αγγλικά και ήταν theory of competition αυτό. Ήταν δηλαδή. Κάπως είχε μέσα και διαπραγμάτευση, είχε και θεωρία παιχνίων, είχε είχε το περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων, το πώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις φτιάχνουν διάφορα οικοσυστήματα κτλ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Δυστυχώς και πάλι, με τη κακή πορεία που πήρε η Ρωσία μετά, την απέρριψε το Coursera και το μάθημα αυτό απορρίφθηκε τελείως. Δηλαδή έφυγε λόγω του ότι ήταν από ρωσικό πανεπιστήμιο και σήμερα δεν υπάρχει. Και δεν έχω μπορέσει και να το ξαναβρω γιατί ήταν. Από τα λίγα μαθήματα που μέχρι τότε ήταν solid 5 star. Δηλαδή είχε 350 αξιολογήσεις, ας πούμε, και ήταν και 350 5 star.
17: Τι λες?
3: Ναι, ναι, και μου είχαν γράψει κιόλας. Δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης ήταν ένα από τα πράγματα που τους είχε εντυπωσιάσει και με πήραν για να πάω.
17: Πόσο χρονών είσαι? Τι λες την ηλικία σου?
3: Ναι, βεβαίως, είμαι 47 μόλις έγινα.
17: Σε μένα φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς. Στα 47 σου έτη έχεις διδάξει σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Σιγκαπούρη.
3: Ναι.
17: Καταλαβαίνω, ας πούμε, τώρα μου λες για τη Ρωσία. Που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πας στη Σιγκαπούρη. Σου άνοιξε την πόρτα για να πας εκεί.
3: Ναι.
17: Σωστά κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, και βασικά πολλές φορές, ξέρεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όταν είχα ήδη αποφασίσει να αποχωρήσω από τη Ρωσία, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά, το Πανεπιστήμιο είχε σταματήσει να κάνει πάρα πολύ καλές προσλήψεις, ήταν δύσκολο για μας να φέρουμε καλό κόσμο, έστω και για να μας επισκεφθεί, να μας μέντορες, να μας μιλήσουν, άλλους ερευνητές κτλ.
17: Και είσαι εκεί πόσα χρόνια?
3: Ήμουν εκεί 6,5 χρόνια εγώ.
17: Όχι και λίγα.
3: Ναι, όχι και λίγα.
17: 6,5 χρόνια.
3: Ναι, ναι. Οπότε όταν είχα αποφασίσει περίπου στα 5 χρόνια ότι θα έφευγα κάποια στιγμή και θα ακολουθούσα μια καριέρα εντελώς προς τον εκπαιδευτικό χώρο, άρχισα περισσότερο να στρέφω το ενδιαφέρον μου στο τι θα κάνω μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν το Πανεπιστήμιο είχε πει ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο camp που γινόταν κάπου έξω από τη Μόσχα, στο οποίο πηγαίνουν όλοι οι καλύτεροι μαθητές λυκείου εκεί πέρα, κάνουν διάφορες Ολυμπιάδες, στα μαθηματικά, ακόμα και στο σκάκι, σε διάφορα πράγματα. Πήγαιναν οι καλύτεροι φοιτητές εκεί πέρα και πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε recruit. Εμείς ήμασταν το καλύτερο πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε πίεση από άλλα πανεπιστήμια που θέλαν να γίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στη θέση τη δική μας. Οπότε έπρεπε να πάμε κι εμείς. Εγώ είχα ήδη αποφασίσει να φύγω και ήταν κάτι το οποίο. Ξέρεις, δεν είναι. Ήταν ένα έξτρα πράγμα. Ήταν το έξτρα mile που θα έκανες για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δούλευες εκεί.
17: Πόσο καιρό το δούλευες στο μυαλό σου να φύγεις?
3: Είχα ήδη αρχίσει να παίρνω την απόφαση και να ψάχνω να βρίσκω, να κάνω τις θέσεις κτλ.
17: Μήνες.
3: Ναι. Εγώ τότε εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα. Είχα έρθει στην Ελλάδα από την Άνοιξη. Με το που είχε τελειώσει το σεμέστρο, είχα έρθει στην Ελλάδα. Και μου στέλνει ο Πρίτανης ένα μήνυμα. Και μου λέει ότι, Κοσμά, θέλουμε να πας εσύ εκεί και θέλουμε να κάνεις και ένα μάθημα το οποίο να είναι, δεν ξέρω, ένα μικρό μαθηματάκι, έτσι, τρία sessions να είναι,
17: ναι,
3: στους μαθητές για να μπορέσουμε να τους δείξουμε την ποιότητα που κάνουμε. Αυτός ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
17: Του το είχες ανακοινώσει?
3: Του το είχα ανακοινώσει γιατί είχαμε αρχίσει ήδη να μην τα βρίσκουμε στις διαπραγματεύσεις που είχαμε και τα λοιπά. Οπότε το ήξερε ότι θα φύγω. Και μου λέει, θα πας. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω: όχι, δεν θα πάω, είμαι στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πετάξω πάλι στη Μόσχα για να μπορέσω να πάω σε αυτό το resort που γινόταν το camp. Έχει πολλή δουλειά για μένα. Θα πρέπει να ετοιμάσω καινούργιο course κτλ. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και λέω: θα το κάνω.
17: Απάντησε σε αυθόρμητα: θα έρθω?
3: Όχι, απάντησα από πλευράς ότι όταν είσαι επαγγελματίας, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι εγώ θα φύγω από εδώ, οπότε τι με νοιάζει, ας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ήταν η δουλειά μου, ήμουν ο άνθρωπος που το έκανε αυτό. Με καλέσαν να πάω, ναι, ήταν ταλαιπωρία για μένα, ήταν οτιδήποτε, έπρεπε να το κάνω.
17: Παρόλο που επίσημα δεν του είχες ανακοινώσει ότι θα φύγεις.
3: Ότι δεν είχα δηλώσει παρέτηση ακόμα και δεν είχα βρει άλλη δουλειά.
17: Του είχες δηλώσει όμως τις προθέσεις.
3: Ναι, είχα δηλώσει ότι θα είμαι στην αγορά και ψάχνω για δουλειά. Ναι. Mm-hmm. Το ήξερα ότι ψάχνω για δουλειά. Οπότε. Δεν ξέρω, με την ελπίδα του ότι ίσως θα μείνω, με την ελπίδα του ότι ωραία θα του πω και ό,τι γίνει κτλ. Αποφάσισα να πάω. Τώρα, δεν ήταν το θέμα ότι πήγα μόνο, ήταν ότι έκατσα και δημιούργησα ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μαθηματάκι, το οποίο το είχα κιόλας βγάλει, Economics of the Real World, δηλαδή τα οικονομικά του πραγματικού κόσμου. Και κάποια στιγμή όταν έψαχνα για δουλειά, μου έμενε μια σειρά κάτω στον πίνακα με τα μαθήματα που είχα διδάξει. Μου έμενε μια σειρά. Και λέω, δεν το γράφω και αυτό. Και γράφω real world economics και τα λοιπά. Πτώσει μαθητές, ό,τι έγινε σε αυτό το camp και τέτοια. Όταν πήγα να δώσω τη συνέντευξη στη Σιγκαπούρη, κάθομαι μπροστά στην επιτροπή. Μου λένε, πες 2-3 πράγματα για τον εαυτό σου και τα λοιπά. Και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της συνέντευξης, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχετε διδάξει ένα course που λέγεται Real World Economics. Τι είναι, ποιο βιβλίο χρησιμοποιεί, πότε δόθηκε, πες μας ό,τι ξέρεις για αυτό το μάθημα. Αυτοί ετοιμαζόντουσαν να λανσάρουν ένα course, αυτό που διδάσκω εγώ σήμερα, το οποίο λεγόταν Economics and Society. Και ήθελε να είναι η οικονομία το πώς εξηγεί την κοινωνία, όχι οικονομία για την οικονομία, οικονομία για την κοινωνία, το πώς να μάθεις οικονομικά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτό το course θα το παίρνανε όλοι οι φοιτητές. Θα το παίρνανε της νομικής, της λογιστικής, των οικονομικών, θα το παίρνανε οι ψυχολόγοι,
17: βέβαια,
3: θα το παίρνανε όλοι. Έτσι ήταν core course. Αυτοί λοιπόν θέλουν να το φτιάξουν. Όταν το είδαν αυτό, από όλα τα βιογραφικά που είδανε, αυτό ήταν ίσως το πρώτο που ήταν το πιο.

0: Κακός μαθητής.
1: Ναι, πάρα πολύ κακός μαθητής. Δηλαδή,
0: παλιόσουνα.
1: Όχι, δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα του όλου πράγματος.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, πίστευα ότι το σχολείο είναι ένα αστείο. Ότι πάμε εκεί πέρα και το παιχνίδι είναι πώς θα ξεφύγεις να μην κάνεις την εργασία, να μην σε πιάσουν, να διάβαστο κτλ. Αυτό πίστευα. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ο πατέρας μου να ρωτήσει τους καθηγητές για το δεύτερο τρίμηνο και είχα μία καθηγήτρια, την Ιωάννα, τη γράψα. Δεν την ξεχάσω ποτέ και ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα και κάποια στιγμή να το δει κιόλας, αν είναι ακόμα, ας πούμε, καθηγήτρια ειδικά. Και λέει στον πατέρα μου, ο γιος σας, του λέει, λογικά θα μείνει. Πρέπει να κανονίσετε το καλοκαίρι ότι τουλάχιστον αυτή έκανε φιλολογικά μαθήματα. Εμείς είχαμε τότε μετάφραση, αρχαία τα λέγαμε, αλλά ήταν μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσεως.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον του λέει στα αρχαία θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει με αυτού του βαθμού που έχει, θα μείνει. Και λέω, θυμάμαι πήγαινα σπίτι και σκεφτόμουν ότι έχει δίκιο αυτή η κυρία. Και ξανά να λέω, από σήμερα θα άρχισα να ασχολούμαι λίγο. Και πραγματικά, ό,τι άρχισα να βρίσκω ενδιαφέρον, δηλαδή είχαμε τότε κάποια πράγματα που κάναμε, τα οποία όντως άρχισα να διάβασα λίγο και άρχισα να τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα. Θυμάμαι στα μαθηματικά που πήγα από να γράφω τεστ 2. Άρχισα να γράφω τεστ 19 και τα λοιπά. Δηλαδή κάποιοι πιστεύαν ότι κάτι είχα κάνει, ας πούμε.
0: Ή του ύψους ή του βάθους.
1: Ναι, όχι, ήταν ότι ασχολήθηκα.
0: Από 2 στο 19.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά μου λέει, θυμάμαι, γράφαμε τις εξετάσεις της χρονιάς και μου είχε πει τότε αυτή η καθηγήτρια, είχε έρθει στο θρανείο μου που έπαιρνα τις εξετάσεις και μου λέει, έχεις κάνει, μου λέει, τεράστια πρόοδο. Μην το αφήσεις, μου λέει, να πάει χαμένο ποτέ. Να συνεχίσεις έτσι, μου λέει, μέχρι το τέλος. Και έπρεπε να την ακούσω και την ώρα που μου το έλεγε. Με είχε πιάσει, είχε βάλει το χέρι της μέσα από τα αυτή μου και μου είχε πιάσει και το τσουλούφι και το μαλλί και με είχε τραβήξει έτσι, με είχε κολλήσει το κεφάλι πάνω στο δρανείο. Και έπρεπε να το ακούσω, δεν έπαιρνε.
0: Τεράστιος ο πόνος. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν τα χόμπι σου?
1: Εμένα μου αρέσει γενικά να φτιάχνω πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να κάτσω, ας πούμε, και να επισκευάσω κάτι που είναι χαλασμένο ή να κάτσω να φτιάξω κάτι από την αρχή. Έχω φτιάξει πάρα πολλά πράγματα στο στούντιο. Στη Σιγκαπούρη μπορεί να κάτσω να φτιάξω έπιπλα, μπορεί να κάτσω να φτιάξω κοσμήματα, φτιάχνα παλιά. Μ' αρέσει να φτιάχνω, ναι, δερματάκια με κόμπους, με τέτοια δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχω ακόμα, είχα και μια συλλογή μεγάλη στο Facebook που την είχα κάνει παλιά όταν ήμουν στην Αμερική.
0: Τι συλλογή?
1: Από μικρά κοσμηματάκια που καθόμουν σιγά σιγά και τα φτιάχνα με κόμπους, με τέτοια, με δέρμα, που είναι... Ήταν και αρκετά σύνθετα να τα κάνεις για να μην τα κολλήσεις και να τα κάνεις με συγκεκριμένους κόμπους που έπρεπε να γίνουν κτλ. Είχα πολλά χόμπι τέτοια. Έκανα χορό ένα διάστημα.
0: Χορό?
1: Ναι, έκανα σάλσα και μπατσάτα.
0: Τι λες?
1: Ναι, στη Ρωσία.
0: Ο χορός είναι μαθηματικά?
1: Είναι μια τέχνη που σε διδάσκει πολλά πράγματα για το σώμα σου. Εγώ έβγαινα τότε με μια κοπέλα, η οποία ήταν δασκάλα χορού. Και είχε προσπαθήσει να μου μάθει χορό κάποια στιγμή και μου είχε πει ότι. Κάποια στιγμή μου λέει, είσαι ανεπίπεδος μαθητής, ας πούμε. Είσαι ο χειρότερος μαθητής που είχα ποτέ στη ζωή μου.
0: Τι και... ήθελε να το πει?
1: Ναι, και ήθελα να της αποδείξω ότι δεν ήμουν. Αλλά δεν ξέρω, τελικά ίσως να έχει και δίκιο.
0: Ανέφερες πριν στη γραμμή τη ζωή σου, την από κάτω.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις περάσει από πολλά επαγγέλματα.
1: Πολλά, ναι.
0: Και ανέφερες ότι μία περίοδο ήσουν delivery boy.
1: Ξεκίνησα από delivery boy, ναι.
0: Σε ποια ηλικία?
1: Μόλις πέρασα στην ΑΣΟΕ.
0: Φοιτητής?
1: Όχι, βασικά πριν πέρασα στην ΑΣΟΕ, είχα δώσει εξετάσεις. Ήμουν σίγουρος ότι πέρναγα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, πήγα και πήγα δουλειά σε μια εταιρεία οδικής βοήθειας. Και πούλαγα οδικές βοήθειες. Στον δρόμο, πλασιέ.
0: Ναι.
1: Άντεξα σε αυτή τη δουλειά περίπου 2 εβδομάδες. Όταν έφυγα για την Αμερική, όταν πήρα την υποτροφία και έφυγα για την Αμερική.
0: Μετά την ΑΣΟΕ.
1: Ναι, μετά την ΑΣΟΕ έφυγα για Αμερική με υποτροφία. Η υποτροφία που πήρα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν έφτανε να καλύψει τις σπουδές μου. Ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσεις εκεί στο πανεπιστήμιο.
0: Όλο αυτό το διάστημα πόσο βιοποριζόσουν εκεί, γιατί είναι και...
1: Όταν παίρνεις την υποτροφία, σου δίνουν τάξεις και διδάσκεις, ανεξάρτητες τάξεις, ναι. Και εγώ δίδασκα μικροοικονομική και μακροοικονομική μετά.
0: Και είσαι πόσο χρονών εκεί?
1: Εγώ ήμουν εκεί πέρα 23-24.
0: 23-24.
1: Ναι, το οποίο είναι στάνταρ. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε.
0: Δεν ψάρωσες.
1: Σε όλα τα μεγάλα.
0: Δεν ψάρωσες, ας πούμε, τόσο μικρός να διδάσκει σε

0: συνομήλικους.
1: Σχεδόν, ναι. Είχα και κάποιους φοιτητές πολλές φορές που ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
0: Μπράβο. Ναι. Δεν ψάρωνες. Πες μου, βασικά, όχι. Μη μου
1: δεν ψάρωνω εύκολα.
0: Θέλω να μου πεις την πρώτη ημέρα που μπαίνεις στην αίθουσα για να διδάξεις. Στην Αμερική.
1: Την πρώτη μέρα ήμουν βοηθός σε ένα μάθημα που κάναμε business statistics. Και είχα ένα καθηγητή, τον John Dutton, ο οποίος αυτός διάβασε στις αξιολογήσεις του ότι λέγανε πολύ καλά πράγματα για μένα.
0: Πώς είχαν προλάβει να... Α, οι καθηγητές.
1: Οι φοιτητές.
0: Πώς
1: γράφουν τις αξιολογήσεις. Από το προηγούμενο εξάμεινο. Εγώ ήμουν απλώς βοηθός σε αυτό το μάθημα στην αρχή.
0: Συνέπηγες ενεργά.
1: Διόρθωνα
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, διόρθωνα τα γραπτά. Έκανα κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Δηλαδή είχαμε κάποια, τα λένε labs αυτά, όπου έρχονται 30 φοιτητές και λύνουν τις ασκήσεις και τους βοηθάς.
0: Okay.
1: Είχαν αρχίσει κάποιοι φοιτητές να γράφουν ότι... Δηλαδή εγώ τους έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, τους σταμάταγα το lab και τους έλεγα να σας δείξω στον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Αυτό γίνεται, πρέπει να το κάνετε έτσι και μετά πρέπει να υπολογίσετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά αυτοί είχαν αρχίσει και το βλέπαν ότι τους κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και ερχόντουσαν πολύ στα lab τα δικά μου και γράφανε ας πούμε καλά λόγια. Και μου λέει, και θυμάμαι, κάνει αυτό το μάθημα. Και ήταν τότε αυτό τεράστιο μάθημα. Ήταν σε ένα αμφιθέατρο που είχαμε, στην αίθουσα ειδικών περιστάσεων που είχαμε στο North Carolina State. Όπου ήταν σαν σινεμά, ένα τεράστιο σαν θέατρο. Δεν ήταν αμφιθέατρο διδασκαλία, ήταν κανονικά μια αίθουσα παρουσιάσεων. Και επειδή το μάθημα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν business statistics και το έπαιρνε όλο το business department, με είχε πάρει και μου λέει, και λέει κάποια στιγμή, αυτή την άσκηση λέει. Θα σας φέρω κάποιον άλλο να τη διδάξει και με σήκωσε από το. Καθόμουν εγώ και παρακολουθούσα τι έκανε, γιατί κάποια στιγμή τους έβαζε κάποιες ασκήσεις και εγώ πήγαινα γύρω-γύρω και βλέπαμε πως έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Και μου λέει, έλα εδώ. Ορίστε. Και μου δίνει το μικρόφωνο.
0: Για να οδωρώ.
1: Ναι, για να το. Όχι, ήταν σε φάση ξέρεις, που σε πετάει μέσα στο νερό κατευθείαν.
0: Mm.
1: Και λέω, οκ. Okay.
0: Και εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνεσαι.
1: Όχι, μια χαρά, δεν έκανα πρόβλημα. Τι έκανα,
0: ναι.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Φιαρλές.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος να φοβάμαι κάτι.
0: Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει.
1: Που να με φοβίζει με τι τρόπο.
0: Κάτι που να το σκέφτεσαι και να... Αισθάνεσαι φόβο, απειλή.
1: Δεν έχω μάθει να ζω τη ζωή μου με βάση τους φόβους μου. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μην τυχόν και χάσω τη ζωή μου μέσα από τα χέρια μου από πλευράς ότι να κάθομαι όλη μέρα να βλέπω τηλεόραση και να μην κάνω τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, κόσμος, δεν σε φοβίζει που σου στείλανε μπράβους.
0: Φοβήθηκες, αλήθεια, για πες.
1: Όχι, με φόβησε από πλευράς ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το έλεγχα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να τους στείλουν σε μένα, από το γεγονός ότι τους στείλανε στην οικογένειά μου επειδή πίστευαν ότι είμαι εγώ εκεί. Και δηλαδή, θεωρούσαν ότι θα με φοβήσουν με αυτό. Όχι, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα από πλευράς ότι... Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Δεν είναι, αυτό που κάνω δεν είναι επιλογή μου. Δεν είναι αυτό το οποίο... Καταλαβαίνεις, όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και τελειώνεις το πτυχίο σου και παίρνεις το διδακτορικό σου, δίνεις έναν όρκο. Και λες ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή ξέρω την επιστήμη μου καλύτερα από τους άλλους, γιατί έχω διδακτορικό, αυτό σημαίνει ότι να έχεις διδακτορικό, ότι ξέρεις την επιστήμη σου πολύ καλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Επειδή είσαι σε αυτή την προνομιακή θέση, ο λόγος που παίρνεις ένα όρκο και ορκίζεσαι, δηλαδή ηθικά, είναι ότι επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τους άλλους ότι δεν θα καταχραστείς αυτή τη θέση απέναντί τους. Οπότε για μένα το να βγω και να παρουσιάσω την κατάσταση όπως είναι ηθικό χρέος. Δεν είναι για μένα αυτό μια επιλογή που το κάνω επειδή θέλω να λένε καλά πράγματα για μένα. Είναι δουλειά μου. Δηλαδή, όπως και αν ήμουν γιατρός, θα χειρουργούσα κάποιον με την ίδια ευαισθησία, κάποιον ο οποίος είναι θανατοπινίτης και κάποιος ο οποίος είναι το θύμα του θανατοπινίτη. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ανάμεσα στο ότι αυτή η θεωρία εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ ή αυτή την πολιτική παράταξη τη συμπαθώ πιο πολύ και θα τα πω πιο καλά για αυτούς και χειρότερα για τους άλλους για να περάσω το μήνυμά μου. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το μήνυμά μου, ο κόσμος έχει ανάγκη από γνώση. Το τι πιστεύει ο Μαρινάκης και το τι θεωρεί και το τι ψηφίζει ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση για το μέσο άνθρωπο. Καμία χρησιμότητα το να μάθει το τι κάνω εγώ, το πώς πορεύομαι εγώ στη ζωή μου κτλ. Είναι το καθήκον μου, σαν εκπαιδευτικός από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι να μπορώ να πάρω κάτι που ξέρω εγώ και να το κάνω απλό για τον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Είναι και του καναλιού μου το σλόγγαν αυτό. Ότι μάθε σε όποια κατεύθυνση και να είσαι. Μάθε για να μπορείς όταν θα έρθουν οι άλλοι να σε πείσουν για πράγματα που δεν είναι αλήθεια, να έχεις το μυαλό σου ως όπλο για να καταλάβεις ότι ποιο είναι το σωστό και το τι πρέπει να κάνεις και το τι σε συμφέρει εσένα να κάνεις.
0: Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν αυτόν τον τρόπο έτσι που λειτουργείς και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος, τον έχεις και στη ζωή σου. Εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, από το κανάλι, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έτσι είσαι και στη ζωή σου, δηλαδή στην καθημερινότητά σου.
1: Δηλαδή στο κανάλι και στη δουλειά μου.
0: Στις φιλίες σου, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
1: Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, γιατί έχω λίγους φίλους, αλλά τους έχω για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι με αντέχουν, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι άνθρωπος που κρύβει τα λόγια του.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που κάνει δημόσιες σχέσεις, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... Δηλαδή, νομίζω ότι και γενικά οι φοιτητές μου, και στο λέω, δεν αποφεύγω την ερώτηση, αλλά έχει σημασία. Οι φοιτητές μου, για το πρώτο μισό της τάξης,
0: σε σχένομαι.
1: Ναι, πιστεύουν ότι είμαι μεγάλο καθήκη. Δηλαδή, γιατί πραγματικά προσπαθώ, είμαι της άποψης ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολάς, έτσι, το είχε πει αυτός ένας Ιρανός ποιητής, ο Σαντί, πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω το 1200 κάτι, ένας Πέρσης ποιητής, είχε πει ότι μόνο τα δέντρα που παράγουν καρπούς πετροβολάς. Σημαίνει ότι όταν πιστεύεις ότι κάποιος έχει να δώσει πράγματα, εκεί πρέπει να πιέσεις περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που το πιστεύω και για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου και για τις σχέσεις μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους είμαι μαζί τους, ότι περιμένουν από μένα να ακούσουν την αλήθεια. Και οι φίλοι που μου έχουν απομείνει είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μένα και ξέρω ότι όταν με ρωτήσουν πραγματικά αγωνιούν για την απάντηση που θα δώσω, γιατί ξέρουν, είναι μέσα στο μυαλό τους τόσο πολύ, το έχουν βιώσει, ότι δεν θα πω παραμύθια. Δεν θα προσπαθήσω να στα πω ωραία για να μπορέσεις να καταλάβεις κάτι. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχα συναντηθεί και με μια, δεν σου πω το όνομά της, μια πάρα πολύ διάσημη δημιουργό Ελληνίδα, και μου έκανε μια ερώτηση και της απάντησα τελείως, δηλαδή στεγνά. Έτσι κατευθείαν, ας πούμε, ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή και ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, οτιδήποτε άλλο κοροϊδεύεις στον εαυτό σου αν το κάνεις. Και...
0: Πολύ απόλυτος.
1: Ναι.
0: Εσύ.
1: Όχι, δεν είναι απόλυτος. Ήταν ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης στον άλλο να του πω αυτό που δεν πιστεύω απλώς για να με προτιμά, για να του κάνω καλή εντύπωση. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτιμήσει αυτό είναι ο φίλος που θέλω να έχω εγώ. Και την είδα που επικοινώνησε μετά μαζί μου και μου λέει, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ και τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα μου έκανε αυτό μια έτσι, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια αναζήτηση του να καταλάβει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Δεν είναι σε μια αναζήτηση απλώς να αυτό επιβεβαιωθεί από τους άλλους.
0: Ρέστα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι κουραστικό το να περιμένουν οι άλλοι από εσένα να έχεις απαντήσεις?
1: Όταν με ρωτάνε μόνο. Αν δεν με ρωτήσεις, δεν θα σου πω τη γνώμη μου έτσι. Αλλά όποιος έρθει να με ρωτήσει κάτι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την απάντησή μου. Δηλαδή δεν μασάω τα λόγια μου.
0: Πόσο. Δεν ξέρω αν είναι αγχωτικό, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Αγχωτικό, ναι. Πολύ
0: είναι
1: αγχωτικό.
0: Αγχωτικό,
1: για του άλλου, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, για εσένα.
1: Για μένα όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που με προστατεύει και από το να παίζω θέατρο,
0: και να
1: θεωρώ.
0: Να υποκρίνεσαι.
1: Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Πολλοί άνθρωποι δεν το αντέχουν από πλευρά ότι. Επειδή τους βλέπεις ότι δεν τους άρεσε η απάντηση και θέλουν, έχουν έρθει γιατί θέλουν να πάρουν μια άλλη απάντηση από σένα.
0: Ή γιατί δεν είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια.
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν αυτό και αποφεύγουν και να με ρωτάνε και πολλές ερωτήσεις μετά. Αλλά όμως όσοι πραγματικά, όσους φίλους έχω που έχουν μείνει φίλοι μου μέσα στα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το εκτιμούν και το αποζητούν και μπορούν να βγουν εντελώς εκτός του προγραμματός τους για να κάτσουν να μου εξηγήσουν μια κατάσταση και να τους πω την άποψή μου πάνω σε αυτό.
0: Και εσύ από εκείνους, τι σου αρέσει έτσι να παίρνεις, τι απολαμβάνεις
1: να πάρω
0: από
1: κάτι από
0: την παρέα τους, ας πούμε.
1: Οτιδήποτε, εγώ δεν έχω, δηλαδή για μένα αυτό που μετράει σε ένα φίλο είναι να μπορεί να είναι απέναντί σου έντιμος, η έντιμη και να σου πει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει. Δηλαδή να είναι μια σχέση αλήθειας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου που με έχουν ωφελήσει εμένα προσωπικά, όχι πλεονεκτήμα μου σε χαρακτήρα οτιδήποτε, αλλά που με έχουν ωφελήσει εμένα, είναι ότι έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τη δική μου ψυχολογία. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα το πώς να ψυχολογήσω τον εαυτό μου, το τι με ενοχλεί, το τι είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί νιώθω άσχημα. Και αυτό μου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή μου. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χτες, οδηγούσα μπροστά στου στήλου του Ολυμπίου Διός. Και επειδή εκεί πέρα οι στροφές είναι λίγο απότομες, ήταν ένα λεωφορείο μπροστά μου. Εγώ προσπάθησα να το προσπέρασω, ήταν στη δεξιά λωρίδα. Και το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει και να παίρνει και τη δεύτερη λωρίδα και με πέταξε μένα λίγο πιο έξω. Και μετά είχε το φανάρι, σταμάτησα στο φανάρι και ανταλλάξαμε ένα όχι και τόσο πολιτισμένο διάλογο με τον οδηγό. Και φύγαμε, πήγα στη δουλειά μου, έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Δεν είχα κάποιο θέμα. Αλλά όταν οδηγούσα να γυρίσω σπίτι, κάτι με ενοχλούσε. Είχα ένα αίσθημα, ένα βάρος μέσα μου. Και λέω στη γυναίκα μου, της λέω αυτό το λεωφορείο που τσακώθηκα πριν. Α, ναι, μου λέει. Της λέω, είχα άδικο. Και μου λέει, γιατί. Της λέω, γιατί οδηγούσε ένα μεγάλο όχημα. Βγήκε έξω από τη λωρίδα του. Δεν έκανε και τίποτα τόσο σπουδαίο. Έκανα εγώ λίγο πιο κι. Ενοχλήθηκα εγώ επειδή έκανα πιο κι. Μου κόρναρε και ένας από πίσω μου επειδή είχα βγει στην άλλη λωρίδα και λέω, ορίστε, ενόχλησα και τον άλλον τώρα επειδή έτσι. Και φώναξα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ποιος ξέρει πόση δουλειά είχε ρίξει εκείνη την ημέρα οδηγώντας λεωφορείο, γιατί δούλευε ο άνθρωπος αυτός έτσι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε τη βόλτα του όπως πήγαινα εγώ. Και εγώ πήγα εκεί και του φώναξα. Εντάξει, του είπα, δεν ας πούμε. Αλλά ξέρεις, λίγο ήμουν αυταντισμένος. Και λέω, κρίμα ας πούμε, ξέρεις, που δεν έχω το τηλέφωνο του να τον πάρω το τηλέφωνο του, ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή και αυτή η σκέψη με έκανε να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Τότε αναγνώρισα το λάθος μου και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι πάνω στη δουλειά του και δουλεύει για να βγάλει το μεροκάματο, να δεν ξέρει σε τι θέση είναι και στο τι του έχουν πει αυτού από τη δουλειά του και πώς είναι. Γιατί από τους δυο μας, εγώ ήμουν και αυτός που ήμουν ο aggressor εκείνη την ώρα, γιατί εγώ του φώναξα πρώτος. Δηλαδή, του λέω πόσες λωρίδες θες για να στρίψεις.
0: Νιώθω από αυτά που έτσι μου λες. Ότι είσαι ένας άνθρωπος που περνάς οποιοδήποτε ρέθισμα στη ζωή σου, στη δουλειά σου, μέσα από ένα φίλτρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, σαν να περνάνε όλα μέσα από αυτό το φίλτρο.
1: Εσύ, αν δεν είναι δίκαιο κάτι, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο να δω την ομάδα. Και είχα πάει μια φορά, δεν το ξεχάσω ποτέ, ήμουν παιδί. Ήμουνα στις αρχικές τάξεις του δημοτικού και με είχε πάει ο πατέρας μου να δούμε Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Όταν σου λέω τώρα Δόξα Δράμας, μιλάμε για δεκαετία του 80. Έτσι. Άντε να ήταν δεκαετία του 80, τέλειο 80. Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ, κάνει ένα σουτ τη δόξα δράμας. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε να το πάρει το παιχνίδι γιατί θα κέρδισε το πρωτάθλημα. Κάνει ένα σουτ και ήταν ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργάνης στο τέρμα. Εγώ καθόμουν εκεί στην ευθεία του τέρματος. Χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, χτυπάει μέσα στο τέρμα. Τη βλέπει ο Σαγκάνης, κάνει την αγκαλιάζει, πέφτει, παίρνει και δύο-τρεις στροφές κάτω στο γρασίδι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά. Δεν μπορούσα να δεχτώ το ότι κερδίσαμε, ενώ ήταν γκολ αυτό και ότι αδίκησε ο διαιτητής τη δόξα δράμας. Δηλαδή μου φαινόταν ότι δεν άξιζε αυτή η νίκη, ότι ήταν για τα σκουπίδια, ήταν κάλπη, κύριε παιδί μου, ότι τους αδικήσαμε τους άλλους.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: 8, 9, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω αληθινό κάτι το οποίο δεν το έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και το λόγο δεν θεωρώ... Δηλαδή, ακούω κόσμο, ας πούμε, τώρα που βγαίνει και λέει... Δηλαδή, και στα βίντεο μου που κάνω καμιά φορά πλάκα και βγαίνει τώρα ένας εφοπλιστής και λέει, α, εγώ έχω... κάνω αυτό και ξεκίνησα έτσι και ξεκίνησα... Κάτσε ρε φίλε, σου άφησε και το 10 εκατομμύρια ο πατέρα σου. Δηλαδή, θεωρείς ότι όντως, δηλαδή βγαίνεις και λες, ας πούμε, ότι, και διαφημίζεις ότι έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ότι έχεις κάνει πράγματα, όλα αυτά, τη στιγμή που έχεις ξεκινήσει από σημεία που άλλοι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα από τα 95 μέτρα, ο Usain Bolt ξεκίνησε από το μηδέν και κέρδισα.
0: Άρα, το δίκαιο εν τη αυτή περιπτώσει τι θα ήταν, να αποποιηθεί αυτή τη ευκαιρία.
1: Όχι, να πει ότι εγώ ξεκίνησα από πολύ διαφορετικά σημεία από τους άλλους και γι' αυτό το λόγο κατάφερα και να κάνω.
0: Σε εκνευρίζει όταν οι άνθρωποι.
1: Όχι, μωρέ, γελάω τώρα με αυτό. Τι να με εκνευρίζει. Αυτό είναι αστείο τώρα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα κάτσω τώρα να σταθώ. Δεν μου αρέσει όταν ο κόσμος το αγοράζει αυτό. Όταν ο κόσμος αρχίζει και το πιστεύει και το θεωρεί ότι έχει πετύχει κάτι, ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί το βρίσκω εντελώς γελίο αυτό.
0: Αστείο.
1: Ναι, μα και βλέπεις κιόλας, ξέρεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι παιχνίδι θες να παίξεις, παίξεις το δίκαια. Έτσι, ό,τι παιχνίδι και να παίξεις. Δηλαδή, θες να πεις ότι εγώ θα κάνω ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο ξέρεις, θα έχω 90% θεαματικότητα. Ναι. Κάντο, κέρδισε το και κάντο. Αλλά με το να πηγαίνεις να κλείνεις όλους τους υπόλοιπους, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο φωνάζω και για τα καρτέλ. Γιατί θίγουν το αίσθημα της δικαιοσύνης. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο φωνάζω για το ότι δεν έχουμε θεσμούς, ότι δεν έχουμε... Γιατί δεν μας αξίζουν όλα αυτά, δεν είναι δίκαια για μας. Είμαστε σαν λαός... Έχουμε δυνατότητες πολύ παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς για να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδικία το να είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το αίσθημα δικαίου λοιπόν και στους ενήλικες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχώς μιλάνε για τη δικαιοσύνη, ότι έχω αδικηθεί από τον πατέρα μου. Έχω ακούσει από πελάτες. Στον εργασιακό χώρο η αδικία που έχω υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο. Και εκεί. Όταν το ακούω εγώ, από τη μία σκέφτομαι, έλα να δούμε πραγματικά τι είναι για σένα αυτή η αξία. Πόσο κομβική αξία και σημαντική είναι για την ύπαρξή σου, για το σχετίζεστε. Δίπλα σε αυτό, αρχίζει και χτυπάει μια δική μου χορδή. Είναι σαν να ξύνει ένα δικό μου κομμάτι αξιακό, το οποίο λέει, έχει αδικηθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως τον ακούω. Και δεν θέλω να αδικείται κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και πάλι αυτό... Είναι μια δική μου προσδοκία που δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει ότι θέλω να δικείται κανείς? Εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι τραύματος. Mm. Δηλαδή, μιλάμε πάντα για ένα τραύμα. Όταν μιλάμε για τέτοια καταλυτικά γεγονότα, για πόλεμο, για ανισότητα, για φτώχεια, για οτιδήποτε, εκεί συνεχώς δονείται η ύπαρξή μας. Τώρα αντέχω, μέχρι πότε και πώς είναι αυτό για μένα και για πόσο θα αντέχω. Οπότε εδώ αναδύεται η αδικία. Mm. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει μια πάρα πολύ φανερή ανισότητα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και εγώ που βρίσκομαι σε αυτό και η ψυχοθεραπεία που είναι σε αυτό προσπαθεί να συγκεράσει. Να δούμε λίγο αυτό το... να κανονικοποιήσουμε λίγο μια συνθήκη που δεν είναι μόνο αυτό και μόνο το άλλο. Ναι, είναι αυτό και δυσκολεύεσαι και αδικείσαι. Όμως θέλω να δούμε πώς είναι αυτό για σένα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
0: Κλείνοντας, θέλω να σου πω μερικές λέξεις και να μου πεις την πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό σου.
1: Οκ. Okay. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει.
0: Θα δούμε. Γνώση.
1: Δύναμη.
0: Δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη είναι το υπέρτατο νόημα. Όλα.
0: Ηθική.
1: Με μια λέξη.
0: Όπως σου βγαίνει.
1: Η δική είναι οι αξιακές αρχές που έχουμε ο καθένας μας. Δηλαδή, ίσως η δική μου ηθική να μην ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σου ή το κάτι το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι ηθικό, εγώ να το θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο ή ότι δεν αξίζει να... ότι δεν είναι αποδοτικό, δεν έχει καλό αποτέλεσμα ή ότι δεν σε φέρει κανέναν ή οτιδήποτε.
0: Mm-hmm. Οικονομία.
1: Η οικονομία είναι η κοινωνία η ίδια. Το πώς η κοινωνία ιεραρχεί τις ανάγκες της, τα θέλω της και τις δυνατότητές της.
0: Greekonomics, με μία λέξη.
1: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Το Greekonomics πρέπει να είναι από μόνο το αρκετό.
0: Τι να σου ευχηθώ, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ?
1: Δεν πιστεύω και τόσο πολύ στις ευχές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι ευχές στην πραγματικότητα επηρεάζουν τον άλλον όταν ήδη βρίσκεται μέσα στο ή ακολουθεί τη φιλοσοφία του, ακολουθεί τα σχέδιά του και τα όνειρα του.
0: Εγώ, παρόλα αυτά που λες, θα σου ευχηθώ.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Να συνεχίζεις να πίνεις από αυτό το νερό της γνώσης, να σε μεθάει, να μεθάς, να μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενέργεια όλη αυτή τη γνώση, γιατί από πίσω υπάρχει μια ιερή αποστολή, ένας πολύ ιερός σκοπός και εύχομαι το Greekonomics να φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Τελικά είσαι αληθινός.
1: Τελικά είμαι.
0: Γιατί εδώ απορούσαμε.
3: Αυτό ήταν το 50 λεπτά. Γιατί κάθε αφήγηση είναι και ένα restart από το ICPS. Την επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
8: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
7: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
10: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
11: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
12: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
13: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
12: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
15: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Λάγο κέφαλο μανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zeralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zeralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση, αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες, φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι? Μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω. Παπ! Ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί. Θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν τσιπούρα. Προσοχή, όχι τα μαγκούρα. Τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα, τα ρώσικα, τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα. Όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν: «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε». Δεν ξέρω ποιον εννοούσαν. Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις άτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση drone τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ την Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο. Πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ. Είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό. Όλοι είναι ευαίσθητοι. Αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό, τα ιερά και τα όσια, θα σου στείλουν μπιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα, να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο, να δεις, μαλάκα, υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες? Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζει απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγες. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά? Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσο φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσεις στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα Πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμονο αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα Πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά τους λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανά για να την νοικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zeralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή η μανάρια μου γλυκά. μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Ζαραλίξ TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία, έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο, ποιοι το λένε, ο Ντόκος. Ποιος είναι ο Ντόκος? Μεγάλο τεφαρίκι ο Ντόκος. Θα πούμε στο τέλος για τον Ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Kimberly Guilfoyle, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες εδώ για ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Kimberly, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Kimberly, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και Ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης. Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Kimberly, επειδή απλά είναι ανήπαντροι. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να λέμε στη βδομάδα, θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Kimberly Guilfoyle, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξει.
1: Λέω.
3: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
3: Λοιπόν.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα, λοιπόν,
0: τώρα τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ. Γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριουμ είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέτοιο. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Kimberly που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Kimberly. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά, ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη η δεξιά ήξερε ποιοι και για ποιο λόγο. Και διαβάζουμε λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει από την αστυνομία, δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχουμε προσαγωγές, δεν έχουμε υπόπτους. Διαβάζουμε λοιπόν ότι μια εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερος Τύπος και κάθε μέρα γράφει για το πότε θα πάρουμε σύνταξη ή πόσες θέσεις ανοίγουν στο δημόσιο, μετά από αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, ήξερε ότι αυτό το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Αλλά φαντάζομαι η αστυνομία θα έχει καλέσει εκεί πέρα το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να του πει τι ακριβώς εννοείς και πού το ξέρεις ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Μετά ήρθε ο Κυρανάκης. Αυτό το τσακάλι, αυτός ο αετός, αυτός ο πανέξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος που έχει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως τρολ της ομάδας αλήθειας, πράγμα το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, αφού όπως είπε σε συνέντευξη κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνε και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην Αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν, πες μας μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό. Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτή και πού ξέρεις ότι αυτή ήταν και ακροαριστερή και όχι ας πούμε αναρχική ή όχι φασέη ή απλά οπαδοί της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν εισιτήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους. Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου, φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην Αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40-50-60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουνε ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι, πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι show. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι show? Γιατί το που τελείωσε το show της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε? Τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλτε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλοι. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλτε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα. Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: «Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία, είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης, ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα, αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρα στην Δημοκρατία, και πριν ακόμα γίνει η κηδεία ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Ντόρα. Κατά τα λοιπά, Η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας έχουμε πει από τις προηγούμενες εκλογές. Θέλει δίπολο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πόλος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, του οποίου δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλά, ότι υποψιαζόμαστε, ότι εμείς εδώ είμαστε σχεδόν σίγουροι για τις υποψίες μας, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τις αρχές. Ότι βρήκαμε αυτόν, βρήκαμε αυτό το στοιχείο. Δεν μπορούν να πάρουν και το Ρωμανό, είναι Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα της αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ας πούμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εκμετάλλευση που κάνει ο Κυρανάκης πάνω στο νεκρό. Βγάζει τον αντίπαλο και βγαίνει και κάνει τη δήλωση ότι για όλο αυτό που έγινε, όχι μόνο υπάρχουν δράστες που είναι γνωστοί, οι πρώην καταληψίες στην κατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι είναι γνωστοί. Και κατονομάζει ως ηθικό αυτούργο και αντίπαλο της ακροαριστεράς τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
3: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
4: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
3: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
4: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
3: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τέτοια εκμετάλλευση. Ένα-ένα με τη σειρά. Κυρανάκης λοιπόν, ως μεγαλοστέλεχος δαπίτης, είναι δεδομένο δεν έχει ανοίξει πάνω από ένα βιβλίο στη ζωή του, γιατί δυστυχώς τα ιστορικά βιβλία απ' έξω δεν έχουν βυζιά, κόλλους, μουνιά και διάφορα άλλα τέτοια που ερεθίζουν κυρίως μια στελεχάρα της ΔΑΠ. Αν είχε ανοίξει ένα βιβλίο λοιπόν, θα ήξερε ότι ΕΑΜ, Ελλάς και Εμφύλιος είναι δυο άγνωστοι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, ΕΑΜ, Ελλάς ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο ΕΑΜ Ελλάς δεν είχε καμία εμπλοκή στον Εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για Εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης, ως επιστήμονας ιστορικός, έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν από το Zaralex TV θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα, μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ. Να μπορεί κι άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι? Τι? Δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο? Τι? Πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Κάνουμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες, στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε Ελλάς, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, Τσιγκάνου, όχι, να είμαστε και πολύ γαλλικό correct, Ρωμά εμπόρου χαλιών, τράβηξε και αυτή την προσοχή στην Κίμπερλι. Και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοινώσει το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός, λοιπόν, όποιον έχει ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο, λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν, εκεί, πάνε και έρχονται τα στελέχη, κάθε μέρα διαβάζεις, αυτός πήγε εδώ, αυτός έφυγε από εκεί, αυτός παραιτήθηκε, αυτός πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι? Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι εσχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ, βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός, τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την αισχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές. Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες, λοιπόν, έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά. Και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη οικογένεια. Τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου, που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά, στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή, και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει, δηλαδή? Αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση, επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές, που λυσάξατε όλοι από κάτω, όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
5: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής, ζητώντας τα αρέστα.
6: Κορύφησα την κατάσταση και αυτή τη στιγμή μου λέει
7: πόσο κατάσταση, μωρέ. Τι είναι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε?
6: Δεν ψηφίσα στην Ελασσόνα και τις πήρες ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα χρήματα.
5: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
7: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου και θέλουμε να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώσε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
6: Απά να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο.
7: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς το χωριστό του θέλω.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη για αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές και αυτοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, σύλληψη, λέει, υποψηφίου, δεν γράφει λεπτομέρειες, είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου λοιπόν στη Β' Πειραιά Πασόκου, ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός. Βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα. Και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα, που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες, που είναι και αυτός ευρωβουλευτής. Τη διορίσαν εκεί, λέει, επειδή είναι σπουδαία γιατρανή, δεν βρίσκαν άλλη, και της δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι της έτυχε της κακομοίρας στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσουν απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί λοιπόν τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο Νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί, αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι Νταραβέρι. Νταραβέρι στον Νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα, δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει Νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο Νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέπορη. Ε, τι καταδικάσατε ακριβώς. Αχ, αριστερά. Και τα δικά σου. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευθριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε ο Σγουρός? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος λέει: έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, καλώς ήρθες ξένε Σγουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερί, πριν από το πρώτο μνημόνιο για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, Λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ, όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου για τέτοια λίμα. Ο Φλωρίδης, όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα της λείπει κάποιος, Σοντάρκιο Βελόπουλος. Μη χάσει κι αυτός, όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν, μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί αποτύχαμε ως επιχειρηματίες λαγοκέφαλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Υπάρχει επιδότηση, δεν θα πάρουμε ποτέ. Νταραβεριτζίδες, πολιτευτές, δεν θα γίνουμε ποτέ. Άρα το μόνο που μας μένει είστε εσείς. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έχουμε μία παράσταση να ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά, που θα είναι και η πρώτη στη Βαρκελόνη. Πού αλλού, δεν ξέρω αν συμπέσει με τις εκλογές τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι Βαρκελονέζοι, Έλληνες, θα φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν φύγει. Όλοι θα στείλουν email στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, μαλάχιση να πληρώνουν εισιτήρια. Λοιπόν, και το email λοιπόν του Zara Leaks TV είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα, αλλά κυνηγάμε και λαγοκέφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε ιδέα ποιος ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ, γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα με τα γκαζάκια. Ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί, με τη σειρά όμως, να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα, μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες, με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα διάσουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50 του 60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ? Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι λέει.

0: από τον ντόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον ντόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα ντόκου και Ρώσων Φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο ντόκος, ο οποίος ντόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας, πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους Φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο ντόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction, should an accident happen, would be very strong. But again, let me caution here, those planning such an act, these are very crowded waters.
2: Yes.
1: And any problem that would, any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
3: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
1: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised.
3: Yeah,
1: they don't come.
3: Some billionaires who support Russian military.
1: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα? Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν, να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα. Άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς. Ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς. Ήξεραν πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, όταν είναι υποτακτική, και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο, να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο ντόκος πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν στις εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι. Μόνο αθώοι. Στα πετρελαιοφόρα είναι ναύτες, δεν είναι στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που παραξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος Φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμο.

0: πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτήν την περίοδο. Τι είναι το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στοιχείο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε το σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας και για την ακρίβεια Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να τον εκτελέσετε, αλλά πάρει στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας? Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα ασφαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτη Λυκείου Κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, παιδιά. Αν ο σύμβουλος ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιαφέρε τι κελαϊδίσε. Τους ενδιαφέρε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά, παιδιά, τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των ΜΜΕ, για να καλύψουν τον Ντόκο, ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε έχει αποπεμφθεί, και για τη γνώμη μας εδώ του Zaralix TV, ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει: έλα δω ρε μάστορα, από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο, που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια, φύση? Από πού και ως πού εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονείς πολίτες άλλης χώρας, εδώ, εκεί, αλλού? Έλα εδώ, ρε Λεβέντη. Τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς? Σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ, Λεβέντη μου? Για πες μας να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο, ούτε το άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Ντόκος, λέει, δεν την πάτησε, γιατί αυτή, λέει, οι Ρώσοι φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοποι. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο, συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από το ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω, είστε ντουγάνια, το ξέρω, δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει ο Ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον Ντόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ, αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε: παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλαν ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν τα διαβάζει κανείς σίγουρα. Στείλαν λοιπόν ένα Gmail στον Ντόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία και την κάνανε. Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζηλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ? εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο. Κυριάκος.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Κυριάκο, εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο, 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι «Έλα, έλα, ναι, μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι, μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια». Και θα το κλείσει. Ντόκος, εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα, και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές? Ωραία μας τα λέει ο κύριος Τάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια, και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά. Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό, και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες, και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί, να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική, για την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. Γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι 3 αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους θα πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί? Τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με 2 δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
2: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
3: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
2: Α, θα έχουμε.
3: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
4: πρωτοδικείο. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, πώς γίνεται αυτό αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας και ποια είναι η θέση των εργατών. Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
2: να τον κάνουμε
4: αρχίζουν να φέρουν... Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο, το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
2: Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
5: Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας καθόλου
3: τη
5: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
3: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ.
5: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι ένα από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την...
3: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Αλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε, να πω κι εγώ.
5: Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν το ακούω.
3: Τα δικαστήρια, ο Άριος Πάγος και ο
5: στιγμή. Με ακούτε, με ακούτε.
2: Λέω,
5: με
2: ακούτε,
5: λοιπόν. Απαντώ, ναι, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
3: να φύγουν,
5: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια, δεν είναι θέμα
3: το
5: τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
3: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
5: περιθώριο.
3: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα. Μην κουρατευόμαστε μεταξύ μας.
5: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
3: Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αφού στο δικαστήριο.
5: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω εγώ.
3: Εσείς κρίνετε, τι είστε, εφετείο είστε.
5: Θα το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό? Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε την δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας, αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό. είναι ότι πριν τα Τέμπη, και υπάρχουν οι αποδείξεις, δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν, όπως και αυτοί των αυτεργατών, παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω είναι, απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα δεν θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι. Ναι, ίσως και εμείς και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο. Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί. Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα για τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό σκατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω, μην τυχόν να αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους? Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα όταν τα βλέπω έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω, τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πως είναι, σας θυμίζουν κάτι? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Η Ακίνθια 2026, η τέχνη της υφαντικής, το μεγάλο αφιέρωμα, μία σειρά από εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις σε διάφορα σημεία των ανογείων, τουλάχιστον για φέτος. Όλα αυτά η ενημέρωσή σας από τον κύριο Γιώργο Δραμουντάνη, η Λουδοβίκο των Ανογείων. Κύριε Δραμουντάνη, καλημέρα σας από το Ράδιο
12: 984. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
11: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε, πότε ξεκινάμε, για να ξέρει ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα, για να ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται φέτος.
12: Λοιπόν, 24-25 Ιουλίου, Παρασκευή Σάββατο, που έρχεται τώρα. Έχουμε θέμα την υφαντική τέχνη των αναγκαίων, η οποία έχει μια πολύ μακραίωνη ιστορία, μπορεί να πούμε. Mm-hmm. Διότι είχε το πρώτο υλικό, τα πρόβατα με τα μαλλιά, είχε ένα βασικό υλικό που τα αξιοποίησε για λόγους επιβίωσης, για ρούχα, για κουβέρτες, για πράγματα. Άρα παράλληλα γινόταν και μια προβολή αισθητικής πρότασης από τον ανθρώπο του βουνού, των γυναικών του βουνού, με βασικό χρώμα το κόκκινο και τα σχετικά χρώματα που χρησιμοποιούσαν τότε. Έχουμε λοιπόν αριστουργήματα της τέχνης αυτής από πολύ παλιά, τα οποία θα εκθέσουμε στις πλατείες του χωριού στα μπαλκόνια για δύο μέρες. Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο δηλαδή και αφιερώνουμε στο πρόσωπο της γυναίκας, μιας γυναίκας, της κυρίας Καλομύρη, το όνομα, πάμε.
11: Ερμιόνη.
12: Η Ερμιόνη, μπράβο, ναι, μου φύγει το όνομα. Η Ερμιόνη λοιπόν είναι μια γυναίκα γλυκιά που με έναν τρόπο χαμογελαστό που χαιρετά μια ολόκληρη εποχή, είναι 90 χρονών, αλλά με τη φλόγα στο βλέμμα τη ζωή δεν είναι. Σας υποδέχεται, το μαγαζί της είναι ανοιχτό συνεχώς εκεί, κάτι στο αγαλιό της μέσα. Θα την πάρω λοιπόν στον Άγιο Ιάκη, τον μέσα στο θέατρο, να ανοίξει τις εκδηλώσεις ακούγοντας εμείς μόνο μέσα σκοτεινά το πέταλο της να χτυπάει. Σαν ένα ήχο που έρχεται από το μακρινό παρελθόν των ανθρώπων, των γυναικών δηλαδή της περιοχής, που έχει ξαναδεί την ιστορία. Είναι πολύ μαγικό να κέρδισε μια γυναίκα 90 χρονών, τα 1206 ψώμετρο κάτω από τα δέντρα μέσα στο θέατρο, σε ένα γεμάτο θέατρο. Θα μας διδάξει με τον απλό ήχο του πετάλου τη βαδική τους.
11: Ούτως ή άλλως τα Ιακένθια είναι γνωστά για την τιμή που αποδίδουν στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας με όλες τις εκφάνσεις του κάθε χρόνο με ένα διαφορετικό αφιέρωμα. Αυτό σας τιμά, κύριε Δραγουντάνη.
12: Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε το παρελθόν μας, την ποιότητα του παρελθόντος, η οποία στο κάτω-κάτω είναι για την εποχή τη δύσκολη που έχουμε. Είναι μια πρόταση, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δείτε τη φωτογραφία, να δείτε τη γυναίκα, πώς χαμογελάει και πώς κουνάει το χέρι της και σου λέει η Ερμιόνη, εδώ είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι να χρειαστεί και θέλει να έρθει με χαρά πάνω για να πει δύο κουβέντες στον κόσμο. Και αυτό έχει μια ιερότητα. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια επινόηση. Έχει μια ιερότητα, δεν ξέρω και εγώ πώς θα την αντιμετωπίσω εκεί πάνω, ας πούμε. Και την ίδια στιγμή, αυτή είναι η πρώτη μέρα, όπου θα είχαμε το μαθητή, τον έκανα μετά στη συνέχεια να κάνει μια συναντή εφόγηση του ρεπερτόριου του Ιδαγίου από Χαλτζιάκη μέσα στο Ρέτσι, που τον γνώρισε την εποχή μου στο Χαλτζιάκη μαζί πριν 40 χρόνια. Και είμαστε φίλοι από τότε δηλαδή. Και μια νεοεμφανιζόμενη κοπέλα από το Ηράκλειο, η οποία είναι Βαρδελάκη, Ελένη, και έχει πολύ δυνατό μέλλον, θα την ακούσετε. Η δεύτερη μέρα τώρα, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια γυναίκα, η οποία μικρό παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι και δεν αναπτύχθηκε η ικανότητά του μυαλού της, ας πούμε. Και με έτσι λίγο, πώς το λέμε, καθυστερημένη, το λέμε σεβασμό αυτό. Και η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε 6 αδερφές, οι οποίες τη βοήθησαν πάρα πολύ, της έδωσαν αγάπη και την έμαθαν να κλώθει αυτά τα μαλλιά που λέμε τόση ώρα για την πατική. Και βλέπετε λοιπόν σαν μια γεωγραφία να περπατάει στο χωριό μέσα πάντα από μικρά παιδιά. Να έχει τη ρόκα της στο μαλλί και να κλώσει και να ανεβαίνει τα στενά, σιωπηλή και μοναχή, σε ένα περιθώριο που δεν επέλεξε εκείνη φυσικά. Ήταν μια γυναίκα που είχε σεβαστεί το βουλιό, δεν ήταν κάτι σε περιθώριο, σε συνήθεια στον κόσμο εννοώ, αλλά ίσως στο περιθώριο της αυτή. Κάνουμε λοιπόν ένα μονόλογο που θα παρουσιαστεί από μια ηθοποιό, εξαιρετική ηθοποιό, την Μαρέλα Μαργιούλα, να μιλάει η Ζήνη από τη θέση της, υποθετικά που λέμε σήμερα, η οποία έκανε και κάτι μαγικό. Πέρα από αυτό που θα πούμε, ας πούμε, έκανε μια μέρα. Και έγραψε χωρίς να ξέρει γράμματα. Πήρε μια κόλλα, τετραπλή κόλλα δηλαδή, που κάνουμε τα γράμματα, που στέλνουμε τα γράμματα στις επιστολές, και με πολλή υπομονή έκανε και έκανε σχεδιάκια απάνω στις γραμμές, σαν γράμματα, σαν σύμβολα. Αλλά με απόλυτη συνέπεια και ψυχραιμία έκανε 4 σελίδες. Το βάλε σε ένα φάκελο μέσα, το έδωσε στην αδερφή της και το έδωσε στο γραμμένο της ανεξιότητας στην Γερμανία. Στο Βερολίνο. Ο Μιχάλης λοιπόν ήταν ο αγαπημένος της ανεξιότητας. Εξακολουθούσε να ήταν πάντα. Ο Μιχάλης έλαβε το γράμμα αυτό, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κοιτάξτε, έλαβε από την Ισμήνη. Ο οποίος διάβασε την αγάπη της γυναίκας. Να που το είχε, ας πούμε, με τον δικό της τρόπο. Και κάνοντας το μονόλογο αυτό, θα δείτε πώς τελειώνει η ιστορία. Λέει η ηθοποιός από πίσω που μιλάει, και να σκεφτείτε, λέει: Σας έχω και ένα μυστικό, λέει. Ο Μιχάλης από τη Γερμανία είναι εδώ. Ο Μιχάλης λοιπόν έρχεται από τη Γερμανία για τον λόγο αυτό. Θα βγει στη σκηνή απάνω από τη θέση των θεατών και θα ανοίξει το γράμμα της Ζήνης για να μας το δείξει.
11: Οι δεσμοί της οικογένειας, η μεγάλη αγάπη, η τιμή στη γυναίκα, η οικονομία της κάθε περιοχής. Εγώ, ξέρετε, πριν πάω και σας ρωτήσω για τις διάφορες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που υπάρχουν μέσα στα Ιακίνθια και περιλαμβάνονται, εάν εσείς διαπιστώνετε με αυτή την στήριξη που δίνετε, γιατί στήριξη είναι και οικονομική ανάσα είναι, αν υπάρχει κίνηση της υφαντικής τέχνης, εάν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, κύριε Δραγουντάνη.
12: Μπορεί να σταθεί με μια νέα πραγματικότητα και θα σας πω τι έχει γίνει. Από πέρυσι έχει ανοίξει μια σχολή εδώ, όπου αποφύτησαν πέρυσι μερικές κοπέλες από το χωριό. Υπάρχει σχολή υφατική στο χωριό τώρα. Όπως υπάρχει και μια πολύ σπουδαία έκθεση που την έκανε η Κωνσταντζα Σμπόκου, μια πολύ γνωστή γυναίκα που είναι και πρέσβηλα του πολιτισμού τώρα στην Ευρώπη, δική μας, η οποία η γιαγιά της από εδώ είχε το εργαστήριό της σαν μικρή βιοτεχνία και το σπίτι της. Η οποία το θέατρο το έφτιαξε από την αρχή, το έκανε με πολύ λεπτότητα και κομψότητα και το έκανε ένα σπουδαίο εκκλησιακό χώρο και έχουμε βάλει τα καλύτερα υπαντά που έχουμε εκεί μέσα. Με ένα, το έστησε το εργαστήριο, το έστησε το μουσείο, το πω έτσι, το έστησε το μουσείο Μπενάκη με ειδικούς ανθρώπους, ένα μαγικό πράγμα που το δει ο καθένας δηλαδή. Και αυτό ανοίγει φέτος, δηλαδή άνοιξε φέτος και έχουμε αυτή την επανεκκίνηση που πρέπει εσείς. Όμως σήμερα δεν θα κάνεις μια κουβέρτα για να εξαπλώσεις, δεν χρειάζεται πια. Χρειάζεται όμως να κάνεις αισθητικά πράγματα, να προτείνεις δηλαδή σχεδιασμούς χρωμάτων, γίνονται πράγματα σπουδαία. Η τέχνη ποτέ δεν σταματάει, πάντα βρίσκεται τον τρόπο να ξεφεύγει, ας το πω εισαγωγικά, να διαφεύγει, ξέρω, του αρχικού σκοπού. Η αρχή ήταν το ωφέλιμο, να κάνουμε οι φαντάνες, ρούχα κάνανε, τις βράγες κάνανε, τα κάτια κάνανε τότε, τα φορέματα. Ποια δεν θα συμβεί αυτό, αλλά θα γίνεται άλλα πράγματα μέσα στην εκκλησία.
11: Αυτό εγώ το κρατώ. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σειρά εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ αυτών, μεγάλη πέθρια έκθεση παλιών εφαντών στα μπαλκόνια των Αναγείων, ναι.
12: Ναι, βεβαίως. Αυτά τα εκθέσουμε στα μπαλκόνια των Αναγείων, όπως το κάνουν μερικά χρόνια πριν, βγαίνουν από τα μπαούλα, κρεμιούνται στα μπαλκόνια και αερίζονται, μυρίζει το χωριό να σταλίγει παντού και είναι τόσο ωραία τα κόκκινα χώματα, διαδεδομένα τα βλέπεις περπατώντας. Και αυτή η έκθεση μετά θα έχουμε μια έκθεση μικρή αλλά ενδιαφέρουσα, ένα κορίτσι, Κρυσταλία.
11: Μαυρόκοστα.
12: Μαυρόκοστα, μπράβο. Κάνει ένα τρόπο με το κέντημα, με την κλωστή, κάνει πορτρέτα, φωτογραφίες που έχει πάρει η ίδια από καφενεία. Δηλαδή είναι κάτι καταπληκτικό, μια ιδέα πολύ πρωτόλυπη. Στον χώρο μέσα θα έχουμε ένα κινηματογραφικό ολόκληρο σύστημα, μεγάλη οθόνη, που θα προβάλλουμε βίντεο από τα παλιά κινητήρια για τα εφαντικά, για όλα τα πράγματα αυτά, στη διάρκεια των δύο ημερών. Έχουμε επίσης την έκθεση των προϊόντων του Ψιλορίτη, μέλι, τυρί, κοσμήματα, διάφορα πράγματα που γίνονται εκεί. Και παράλληλα έχουμε τον Γιώργο Σαρούς, τον περίφημο φίλο μας, που κάνει το τσάι του νου, το καρτεράκι και γεμίζει το καζάνι εκεί και γυρίζει η γειτονιά και μοιράζει τον κόσμο. Θα έχουν παράλληλα μια έκθεση του Γιώργου Κυραράκη με τα κρασιά, το οποίο το λέω γιατί είναι ένας διαχρονικός χωρικός του πολιτισμού. Και το οφείλουμε να τιμήσουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πάντα στείλετε από πίσω να βοηθήσει τον πολιτισμό, όχι εδώ τα εγγύρια μόνο, παντού. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ένα τέτοιο οργανισμό, είναι τον οποίο η Γυραράκη. Και θα κάνουμε και αυτό το πράγμα.
11: Μάλιστα. Παρασκευή λοιπόν 24, Σάββατο 25 Ιουλίου, η Ακίνθια 2026 στα Ανόγια.
12: Καλού κακού πάρτε και μια ζακέτα. Σας το λέω αληθινά.
11: Ναι, σωστά.
12: Όλοι τα καίγονται εκεί πάνω, όμως τα έχουμε δώσει.
11: Σωστά, το υψόμετρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Δραμουντάνη.
12: Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
14: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος Θεριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
6: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
2: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
16: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
2: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
17: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
18: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε στο Jazz Bridge Radio. Είναι η Keep Jazzin', η εκπομπή της εγχώριας σκηνής της jazz και του αυτοσχεδιασμού, όπως ακούσατε και στο σήμα μας. Η εκπομπή που κάθε Σάββατο προσπαθεί να σας παρουσιάσει τις δουλειές, τις δισκογραφικές δουλειές των μουσικών της ελληνικής jazz κοινότητας και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Είναι τόσες πολλές που η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνουμε. Και ο σημερινός μας καλεσμένος έρχεται εδώ μετά από πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Αφού το λέγαμε από το Σεπτέμβριο που βγήκε ο δίσκος, τελικά φτάσαμε Μάρτι. Το ζήτημα είναι όμως ότι ήρθε. Και έρχεται εδώ 6 χρόνια μετά την πρώτη μας εκπομπή. 6 χρόνια παρακάτι εβδομάδες. Ήταν Μάρτιος του 19 όταν πρωτοβρεθήκαμε με τον Μάρκο Χαϊδεμένο στην Air Open. Αφορμή τότε ήταν ο πρώτος του δίσκος, το Remains, το οποίο είχε ηχογραφηθεί ζωντανά στην εκπομπή του Δημήτρη Τρίκα στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Στο τρίτο πρόγραμμα. Έκτοτε όμως κύλησε πάρα πολύ νερό στα βλάκι και βρισκόμαστε σήμερα εδώ για το τέταρτο άλμπουμ. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Το τέταρτο άλμπουμ του Μάρκου, το οποίο είναι το The Day After. Σε καλωσορίζουμε, Μάρκο. Ευχαριστούμε
1: καλώς
0: πολύ.
1: Σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και σήμερα δεν θα είμαστε ως συνήθως μια υπερμεγέθης εκπομπή να τραβήξουμε 2,5 και 3 ώρες, γιατί ο Μάρκος έχει παίξιμο μετά. Και ωραίο παίξιμο. Θα είμαστε και εμείς εκεί δηλαδή. Θα φύγουμε όλοι μαζί. Για να πάμε στο Poetry, για να τον ακούσουμε να παίζει με το σεξέτο του Πανού Τζινιόλη. Το αφιέρωμα στο χώρα Silver, το οποίο έχουμε καιρό να το ακούσουμε και από κοντά, οπότε θα είναι πολύ χαρούμενη συνθήκη. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Τζέννη Γρηγοροπούλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com και σε live streaming από το keepjazzin.gr. Για όσους δεν προλαβαίνουν να μας ακούσουν ζωντανά, την Τρίτη το βράδυ στις 9 η εκπομπή θα μεταδοθεί ξανά από τη συχνότητα της Air Open, το www.airtopen.com, και για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε την Εύα Μαυρογέννη, τον Μανώλη Σάλα και όλα τα παιδιά στην Air Open που, παρότι δεν είμαστε πλέον εκεί εδώ και κοντά 2 χρόνια, φιλοξενούν ακόμα τις εκπομπές μας και τις αναμεταδίδουν, γιατί έτσι χτίζονται οι σχέσεις στο ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Ελπίζουμε και στο επαγγελματικό, δεν το έχουμε γνωρίσει το μετερίζει, αλλά στο ερασιτεχνικό ραδιόφωνο έτσι πραγματοποιούνται, έτσι χτίζονται οι σχέσεις. Τέταρτος δίσκος, Μάρκο, και νομίζω δεύτερος μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Μετά το Caravan,
1: ναι,
0: με το οποίο ξεκινήσαμε κιόλα, να πούμε, ακούγοντας το 33, ναι, από το album, ναι, Caravan.
1: Έτσι έγινε αρκετά κοντά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο να κυκλοφορήσει το Caravan. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είχα αρχίσει ήδη να ετοιμάζω το τέταρτο. Οπότε δεν άργησα να. Δηλαδή, και δεν είμαι και, ξέρεις, δεν το σκέφτομαι και με βάση τον χρόνο και, ναι, το πότε βγαίνει το καθετή. Ξέρεις, εφόσον τα είχα έτοιμα και ήθελα να γράψω, μπήκα απευθείας και το γράψα.
0: Ναι, και δεν είσαι και από αυτούς, από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, που αφήνουν πολύ καιρό το πράγμα να. Ναι. Να το πολυσκεφτείς.
1: Δεν ξέρω να κάνω σωστά ή λάθος, αλλά ναι, και τον επόμενο δηλαδή, τώρα τον ετοιμάζω ήδη.
0: Για μένα κάνεις πολύ σωστά, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα, ότι κάτι που το έχεις μέσα σου πρέπει να βγει.
1: Ναι.
0: Γιατί ίσως σε βαραίνει, ίσως μετά να πεις όχ, γιατί το έβγαλα. Αλλά,
1: βασικά το θεωρώ και ένα πολύ ωραίο τρόπο να βλέπεις την εξέλιξή σου και, mm-hmm, να προχωράς. Γιατί, ξέρεις, ίσως είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να τα αφήσεις λίγο πίσω, να,
0: ναι,
1: προχωρήσεις, και είναι ωραίο να βλέπεις και τον εαυτό σου. Δηλαδή, για πολλά πράγματα που έχω κάνει, τα ακούω τώρα και λέω, okay, περάσαμε από εκείνο το στάδιο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στο επόμενο, ευτυχώς.
0: Δεν το βλέπεις σαν ότι έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις κάνει.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα
1: μετάνοια. Ναι. Θα το έλεγα ότι σίγουρα παρατηρώ ότι πλέον είμαι σε μια διαφορετική φάση.
0: Βέβαια.
1: Και, ναι, ότι όμορφη ήταν και εκείνη η φάση, αλλά προσπαθώ γενικά και μεγαλώνοντας να βλέπω τους λόγους για τους οποίους ήμουνα. Το αν ήταν όντως ανάγκη, ήταν και λίγο. Βασικά, αν ήταν επιλογή, αν ήταν ανάγκη να αποδείξω και κάτι, είτε στον εαυτό μου είτε στους άλλους. Ξέρεις, δηλαδή, όλοι αυτοί οι διερεύνες που κάνουμε,
0: ναι,
1: μεγαλώνοντας, και αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να πάρεις συμπεράσματα, ακούγοντας μετά από χρόνια και από μια απόσταση μια δουλειά. Γιατί, ας πούμε, τώρα και αυτό που έλεγες για το Caravan, το ακούω και λέω ότι εντάξει, δεν θα ξανά έκανα μέσα στην δίσκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα έκανα κάτι πολύ πιο κοντά στις επιρροές μου και σε αυτό που θέλω να αποτελεί τη φωνή μου, ας πούμε, την καλλιτεχνική.
0: Θεωρείς ότι αυτό το πράγμα που αυτή τη μανιέρα που ακολουθείς,
1: ναι,
0: το να φτιάχνεις τα project άμεσα, γρήγορα, και να μπαίνεις στο στούντιο αμέσως,
1: ναι,
0: αυτή η ανάγκη που,
1: ναι,
0: που έχεις καλλιεργήσει, θα συνεχίσει, θα συνεχίσει έτσι, ή σκέφτεσαι να δοκιμάσεις λίγο και μια άλλη πορεία, μια άλλη τακτική?
1: Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το πόσο συχνά γράφεις και Mm-hmm. Άμα είσαι σε θέση να συγκεντρώσεις μια δουλειά που αξίζει να αποτελέσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ώστε να το μοιραστείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα συνεχίζω να έχω κομμάτια, θα το κάνω. Και αν, ξέρεις, γιατί είναι, σου λέω, το προτιμώ κιόλας, δηλαδή, από οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη μουσική, το να μπει σε ένα στούντιο και να αποτυπώσεις κάτι που το σκέφτεσαι με, με τον πιο κοντινό τρόπο.
0: Μάλιστα
1: που
0: να το εκθέσεις έτσι.
1: Μπορείς.
0: Να εκτεθείς και όχι να κρατήσεις ένα demo ή μια ηχογράφηση σε ένα στικάκι και να ακούς εκεί τι είχες κάνει.
1: Μα είναι και από. Είναι και από τα βασικότερα κομμάτια αυτού που κάνουμε. Δηλαδή, άμα δεν το μοιραστείς, δεν έχει και το νόημα που πρέπει να έχει. Δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω.
0: Έτσι. Είναι πολύ χαρούμενο για μένα που η μουσική της νεότερης γενιάς το βλέπουν έτσι. Γιατί, όπως ξέρεις πολύ καλά, οι παλαιότεροι δεν το έβλεπαν έτσι. Και έχουμε κολοσσούς, τεράστιους μουσικούς που δεν έχουν καν δίσκο προσωπικό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ονόματα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εγώ πολύ χαίρομαι προσωπικά που η νέα γενιά εκφράζεται και βγάζει συνεχώς δισκογραφικές δουλειές. Είπαμε ότι ξεκινήσαμε με το 33 από το album Caravan. Στο οποίο παίζει ο Κίμωνας Καρούτζος κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος τύμπανα. Να πούμε ότι το άλμπουμ του Μάρκου, το The Day After, υπάρχει σε ψηφιακή μορφή φυσικά, αλλά υπάρχει και σε βινήλιο. Έτσι, που μπορεί να το βρει όποιος το.
1: Προς το παρόν δεν έχω κάνει ακόμα διανομή, αλλά σίγουρα μπορεί να το παραγγείλει μέσω του Bandcamp. Και το υπάρχει και μέσω του site μου, marcoshaidemenos.com. Μπορεί να ανακατευθυνθεί στο Bandcamp και σε όλα αυτά τα μέρη. Οπότε και σιγά σιγά θα κάνω και διανομή.
0: Εύκολα πράγματα για τους γνώστες της τεχνολογίας, απλά πράγματα παιδιά. Μπείτε στο Bandcamp, στη σελίδα του Μάρκου και κατεβάστε το δίσκο όσοι δεν έχετε pick-up, όσοι όμως έχετε pick-up. Είναι κρίμα να μην έχετε αυτό το δίσκο στη συλλογή σας, γιατί πρώτον στηρίζετε μια δουλειά ενός νέου δημιουργού και δεύτερον γιατί αξίζει ο κόπος να τον έχετε στη δισκοθήκη σας. Το γιατί θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, ξεκινώντας την ακρόαση του άλμπουμ με δύο κομμάτια.
1: Έτσι, ναι. Είναι σαν εισαγωγή του The Day After the Voices. Και είναι τα πρώτα δύο κομμάτια. Δηλαδή, λογικά θα το βάλεις και εσύ με τη σειρά που γράφτηκαν ή θα το.
0: Όπως εκτιμήσεις εσύ θα πάει η σειρά.
1: Ωραία, πάμε.
0: Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε με το Voices και το The Day After.
1: Σωστά.
0: Ως πρελούδιο και κυρίως θέμα του ομότιτλου κομματιού του άλμπουμ του Μάρκου Χαϊδεμένου. Μαζί θα είμαστε σχεδόν μέχρι τις 7.30 εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μείνετε και εσείς παρέα μας. Μια χαρά θα περάσετε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Jazz Breeze Radio με τον Μάρκο Χαϊδεμένο και το νέο του άλμπουμ The Day After. Νέο, κοντεύει να παλιώσει πια.
1: Έτσι,
0: γιατί ετοιμάζει το καινούριο ο Μάρκος. Είναι διπλή η αφορμή με την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Γιατί πέρα της κυκλοφορίας του άλμπουμ και σε βινήλιο πλέον, να επαναλάβουμε ότι όσοι επιθυμείτε να το προμηθευτείτε, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα του Μάρκου στο Bandcamp και να το παραγγείλετε από εκεί ή να κατεβάσετε ψηφιακά το δίσκο. Είναι το Bandcamp, νομίζω το έχουμε επαναλάβει και πολλές φορές, είναι η μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα η οποία κάτι δίνει στους καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ειδικά την πρώτη Παρασκευή του.
0: Την πρώτη Παρασκευή μηνών, κάθε μήνα. Οπότε είναι προφανής η ευκαιρία να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια μέχρι να βρει και διανομή στα κεντρικά δισκοπολία, κάτι που νομίζω θα γίνει άμεσα. Είπαμε λοιπόν ότι είναι διπλή η αφορμή με την οποία βρισκόμαστε πέραν της κυκλοφορίας του δίσκου. Είναι η συναυλία της 4ης Μαρτίου, Τρίτη, στο Half Note. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι Μάρκο, όπου εκεί θα ακούσουμε καινούργια πράγματα.
1: Θα ακούσουμε καινούργια, θα ακούσουμε και τα ναι. υπάρχοντα.
0: Θα υπάρχει και το βινήλιο φυσικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχω και τα βινίλια και το Caravan και αυτό, το The Day After. Αλλά τώρα διαμορφώνω μια κατάσταση που ήθελα να την διαμορφώσω καιρό με τα έγχορδα, που βέβαια τώρα λόγω των συνδικών των live και του γεγονός ότι δεν είναι και εύκολο να παίρνεις τα κουαρτέτα έγχορδων για live έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Θα έχω δύο έγχορδα.
0: Ήμουν πού να τους βρεις καταρχάς, ναι, πότε να προβάρεις και το σημαντικότερο όλο, ποιος χώρος θα σε φιλοξενήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να πληρωθείς.
1: Είναι δύσκολο, ναι. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα και γίνεται όταν έχεις 8 άτομα πάνω στο σκηνή. Εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται, θέλει προϋπολογισμό. Οπότε θα έχω τον Μπάμπη τον Καρασαβίδη στο βιολί και τον Γιώργο τον Ταμιολάκη στο τσέλο. Και εννοείται θα έχω και την Ειρήνη Ραμπατζή στη φωνή. Που τώρα θα έχω και τραγούδια πλέον. Πάω και προς τα γη.
0: Τα οποία γράφεις εσύ τους στίχους?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Τα αφήνω σε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα, όπως την Ειρήνη. Που το κάνει καιρό, το κάνει για τα δικά της και το έχουμε κάνει και ήδη μια φορά σε ένα άλμπουμ μιας ηλεκτρικής μπάντας που είχατε το Καλίλι παλιότερα.
0: Ναι,
1: έχουμε κάνει ένα
0: ναι,
1: δίσκο
0: ναι,
1: και τραγουδήσει
0: ναι, ναι,
1: και δύο κομμάτια. Ναι. Και εννοείται την ξέρω πάρα πολλά χρόνια την Ειρήνη, εκτιμώ για πάρα πολύ τη δουλειά της, οπότε βρήκα ευκαιρία τώρα.
0: Η Ειρήνη Ραμπατζή, να πούμε για όποιος δεν το γνωρίζει, είναι ένα ειδόνι πραγματικό. Ένα
1: ναι,
0: αερικό,
1: ναι, ναι.
0: ένα πανέμορφο πλάσμα γενικώς και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνη.
1: Στο Λονδίνο πλέον.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και χρόνια. Και κάνει εκεί την προσπάθειά της. Την έχουμε χάσει από εδώ, αλλά αν είσαι καλά, Ειρήνη, εκεί που είσαι, μείνε εκεί. Μείνε εκεί και οπότε έχεις την ευκαιρία να έρχεσαι κατά εδώ να σε απολαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε 4 Μαρτίου, οι υπόλοιποι είναι.
1: Οι υπόλοιποι, ο Γρηγόρης δεν θα είναι, που τον ακούσαμε και μόλις τώρα στο άλμπουμ, είχε παίξει στο τελευταίο άλμπουμ, δεν θα είναι επειδή είναι στις Βρυξέλλες και αυτός κάνει ένα μεθυσιακό. Οπότε θα έχω τον Γιάννη τον Βαγιάνο μαζί, που κι αυτός είναι ένας σούπερ μπασίστας. Κωστόπουλος εννοείται σταθερός.
0: Κωστόπουλος, βέβαια. Βέβαια. Στους 3 από τους 4 δίσκους είναι μέσα.
1: Αυτά.
0: Και χρόνια μαζί και φίλοι και συνεργάτες και τα λοιπά. Και έχετε. Προς τα πού θα κινηθεί αυτό που θα ακούσουμε, τα καινούργια κυρίως πράγματα που θα παρουσιάσεις?
1: Είναι προς το ύφος αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, δηλαδή είναι πιο μοντέρνο όλη δουλειά. Και γιατί προς τα εκεί πάω ούτως ή άλλως. Είναι αυτό που σου λέγα και πριν, δηλαδή ότι δεν θα έκανα κάτι προς το straight ahead, στο mainstream ύφος. Εντάξει, και είναι και συνειδητοποιώ όσο περνάνε τα χρόνια ότι είναι και πιο μακριά από τις επιρροές μου. Σίγουρα είναι πιο μακριά. Και νομίζω ότι δεν είναι και το ίδιο εύκολο να το επικοινωνήσεις. Ειδικά
0: ναι, ναι.
1: στη χώρα μας, ειδικά στην εποχή που διανύουμε, δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν μια γλώσσα που δεν είναι εύκολα. Ας πούμε,
0: να περάσει το κοινό.
1: Ναι, δηλαδή, δεν περνάει εύκολα.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο να του πεις ότι έλα να ακούσεις κάτι κλασικό.
1: Και γενικά, ξέρεις τι, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να σου ακουστεί περίεργο, αλλά ακόμα και

0: Εγώ δεν ξέρω αν θα προτιμούσα να πάω σε ένα live τέτοια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ξέρεις, σε αντίθεση με ένα που θα ακούσω μια δουλειά ενός ανθρώπου που έχει έναν, ξέρεις, ψάχνει έναν ήχο συγκεκριμένο, είναι λίγο πιο, ας πούμε, κατευθύνεται πιο πολύ σε κάτι προσωπικό,
1: ναι,
0: και σημερινό. Κατάλαβες, και έχει και άλλες επιρροές. Γιατί εμένα οι επιρροές μου είναι κυρίως κλασικές. Μεγάλωσα και ακούγοντας κλασική μουσική. Δηλαδή, τώρα το πιο μοντέρνο πράγμα που άκουγα μεγαλώνοντας, στο δημοτικό μιλάμε, τώρα ήταν η Queen. Να καταλάβεις. Τέτοια, ναι, πράγματα, ναι, άκουγα. Ναι. Δεν άκουγα jazz. Απλά μετά από κάποιο σημείο, ξέρεις, με το που το άκουσα, με εντρίγκαρε πάρα πολύ και ήθελα να μπω λίγο σε αυτό το πεδίο. Αλλά κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, ξέρεις, βγαίνουν και,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Βγαίνουν, ναι, ναι, ναι,
0: αυτά,
1: ναι, ναι,
0: ναι, που. Δηλαδή, οι κύριες επιρροές που μεγάλωσες. Θέλοντας και εμείς. Και βλέπω ότι είμαι και πιο ωραία, νιώθω καλύτερα εκεί. Εκεί μέσα.
1: Ναι, σαφώς, σαφώς, εννοείται. Και βέβαια μιλάει ένας μουσικός ο οποίος, άμα τον ακούσετε να παίζει straight ahead, για όσους γνωρίζετε βέβαια την jazz σκηνή στην Αθήνα, δεν σας είναι κάτι καινούργιο αυτό που θα πω. Για όσους δεν την γνωρίζετε, άμα τον ακούσετε να παίζει straight ahead, νομίζετε ότι είναι γεννημένος γι' αυτό. Έτσι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Εγώ αυτή είναι η δική μου άποψη. Ότι αναμφίβολα σε συγκαταλέγω προσωπικά στους τρεις κορυφαίους jazz πιανίστες αυτής της χώρας.
0: Τουλάχιστον
1: στο παίξιμο.
0: Αλλά, ναι.
1: Το προσωνύμιο το δικό μου που του έχω ταιριάξει του Μάρκου είναι δαίμονας. Είναι ένας δαίμονας. Και πραγματικά, παρότι το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, αλλά μου κάνει ακόμα εντύπωση αυτό που λες, ότι, ναι, επειδή το ζεις πάρα πολύ στο παίξιμό,
0: ναι,
1: σου το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το straight ahead, δεν είσαι διόλου διεκπαιρεωτικός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τουναντίον είσαι μέσα εντελώς όλο αυτό, ναι, το πράγμα, ναι, ναι, νιώθεις ότι είσαι έξω, εντελώς συνθετικά ή...
0: Συνθετικά σίγουρα, όχι, ξέρεις τι, δηλαδή και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι όταν ακούω το Caravan, αυτό που σου λέγα πριν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπήρχε περίπτωση να βάλω το Caravan ή να βάλω το Inception, ξέρω, του Michael Tanner. Τίθεται θέμα? Για μένα δεν τίθεται.
1: Ναι.
0: Προφανώς και θα ακούσα McCoy Tyner.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτά που γράφω εγώ δεν θα τα γράφε. Κατάλαβες. Όχι επειδή είναι καλύτερα. Επειδή δεν είναι αυτός.
1: Επειδή είναι ακριβώς. Και επειδή
0: είναι κάτι,
1: εσύ,
0: άλλο.
1: Α, κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: η εποχή άλλη.
0: Και το ενδιαφέρον είναι να ψάξει ο καθένας τι είναι ακριβώς και τι τον εκφράζει και να πει κάτι προσωπικό. Δηλαδή, που εννοείται, δεν σου λέω ότι νιώθω. Δηλαδή, τον αντίον που λες και εσύ. Δηλαδή, τέλεια νιώθω να παίζω Μόνταλ και Στέιτ Αχέτ και να παίζω και στο project και στο κουιντέτο του Παπαδόπουλου του Δημήτρη και να πάω τέλεια είναι.
1: Ναι, ναι,
0: απλώς κατάλαβες, δεν ξέρω αν θα το έκανα, αν θα έγραφα κάτι τέτοιο, επειδή δεν ξέρω ποιος θα το άκουγε ακριβώς ή ποιος θα το άκουγε σε σχέση με αυτούς που το δημιούργησαν ή το κάνανε την εποχή που ήταν, που άνθιζε,
1: ναι, ναι,
0: το είδος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι αναπόφευκτες οι συγκρίσεις και δεν θες να μπει σε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ούτε ξέρεις τι, ούτε κάνεις συγκρίσεις. Δηλαδή το απλό, το ότι ο άλλος θα ακούσει το κανονικό και ακόμα και από πλευράς ήχου, ακόμα και από πλευράς προενισχύσεων, μπορείς να το πω, δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: η γλύκα αυτού του ήχου δεν πρόκειται να ξαναγεννηθεί. Γιατί ήταν άλλες συνθήκες, άλλο, ξέρεις, είναι όλο διαφορετικό.
1: Άλλο το feeling και το vibe της εποχής.
0: Καλά, δεν συζητώ για τους παίκτες τώρα, εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σίγουρα δεν θα το κάνω, όσο καλά και να το κάνω και όσο καλά και να το μελετήσω, δεν είναι βιωματικό.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εφόσον δεν είναι βιωματικό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι όσο αληθινό ήταν για αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα δεν είναι. Δηλαδή, ναι, είναι, ναι, αντιδιαμετρικά, ναι, τα πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Το λες γιατί το έχεις κάνει, το έχεις δουλέψει, το έχεις βιώσει. Οπότε είναι κατασταλαγμένη η άποψη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που το έχεις κάνει. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκες, το φαντάστηκες ή αναρωτήθηκες. Αν δεν θέλω να το κάνω καν, το έχεις κάνει, το έχεις περάσει.
0: Ναι, και θα το ξανακάνω. Δηλαδή,
1: και, ξέρεις, θα το
0: ξανακάνεις. Και το κάνω και σπίτι, έτσι, μου, μου αρέσει.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, μιλάμε για το τι μπορεί να επικοινωνηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ή τι θα πιστεύω ότι θα ακούσει κάποιος ένα live και θα μπορεί να σε ταυτιστεί σε ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Γιατί ή θα μπορούσε να βρει κάτι δικό του.
1: Ξέρεις. Η εικόνα του σήμερα και ακούν τη δικιά σου σύνθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακούν τη δικιά σου σύνθεση. Επιμένεις πάντως σε ένα μικρό format δίσκων. Δηλαδή δίσκων βινιλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρονικής διάρκειας από το πρώτο σου άλμπουμ,
0: ναι,
1: μέχρι και τώρα, ακόμα και στο New Era, νομίζω, το οποίο ήταν μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη για πολλούς από εμάς, θα αναφερθούμε μετά,
0: βέβαια, γιατί βέβαια
1: δεν ξεχνάμε εκείνες τις δύο νύχτες.
0: Ακριβώς.
1: Της ηχογράφησης, ακόμα και εκεί έχεις λίγα κομμάτια,
0: ναι,
1: δεν θέλεις δηλαδή να κάνεις ένα δίσκο 70 λεπτό, 60 λεπτό,
0: όχι, όχι, ναι,
1: ή με 8 λεπτά, 9 λεπτά τραβηγμένα,
0: ξέρεις,
1: κομμάτια,
0: ναι, ξέρεις τι, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι λίγο συνθήκη live και αν, δηλαδή το να παίζεις πολύ μεγάλα solo, δεν ξέρω αν έχει νόημα για ένα δίσκο. Ξέρεις, δηλαδή προτιμώ να είναι πιο πολύ, όσο το δυνατόν, πιο εύκολα παρακολουθήσιμος, παρά να τραβάει πάρα πολύ κι ο άλλος στις 5 στις 10 ή τις 7 στις 10 βάζοντας να αλλάξει, να ακούσει
1: το επόμενο κομμάτι. Ναι.
0: Βέβαια, αν νιώσω ότι κάτι τραβάει, και σε κάποιες περιπτώσεις θα κάνω λίγο μεγαλύτερη ώρα. Κατάλαβες, έχω και στο μυαλό μου λίγο το τι θα μ' άρεσε να ακούω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, ήμουν στο ραδιόφωνο, το πετύχαινα αυτό. Στο 8ο λεπτό σόλο θα το είχα αλλάξει πιθανότητα. Ναι, όσο ωραίο και να ήταν. Γιατί δεν θα τα κάνει μπροστά μου ο μουσικός, ξέρεις. Δηλαδή, ναι, είναι άλλο πράγμα. Στο live έχει άλλο impact. Ένα σόλο. Γιατί, ξέρεις, βιώνεις την πράγμα, ενέργεια του μουσικού.
1: Ναι. Βλέπεις το πράγμα μπροστά σου να εκτελήσεται. Είναι διαφορετικό εντελώς. Είναι διαφορετικό. Για να μην για αυτά τα κομμάτια που ακούσαμε, το χώρισες λίγο, έκανες ναι.
0: Σαν ένα intro, ναι.
1: Voices και The Day After. Αναφέρεται κάπου ο τίτλος, έχει αναφορά σε κάτι?
0: Κοίταξε, αυτός ο δίσκος είχε να κάνει λίγο με τα στάδια του πένθους και τις μεταβάσεις που κάνεις, ας πούμε, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του πένθους. Και αυτό, το The Day After, ουσιαστικά είναι η αποδοχή. Το voice είναι το στάδιο της, αν μπορώ να πούμε, κατάθλιψης, ας πούμε. Ξέρεις, το λίγο πιο πολύ, οι φωνές που σου λένε, ξέρω εγώ, κάτι και σε τραβάνε λίγο πίσω.
1: Το επόμενο ή το μεθεπόμενο στάδιο είναι αυτό, κατά τους ψυχολόγους.
0: Ναι. Ή καλά, η αποδοχή είναι από τα τελευταία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, περνάς από όλα τα στάδια, από το θυμό, από την άρνηση, από την κατάθλιψη, από την αποδοχή.
1: Και μετά είναι η αποδοχή.
0: Οπότε αυτά συνδέονται κάπως, γιατί ξέρεις, είναι το επόμενο. Δηλαδή μετά την κατάληψη έχετε αποδοχή
1: και
0: περνάς την επόμενη μέρα, ας πούμε.
1: Και ναι, δεν είναι ένα χαρούμενο, μια χαρούμενη αφορμή για να γραφτεί ένα δίσκος, αλλά και ποιος ζητάει χαρούμενες αφορμές
0: ναι,
1: για να γράψει.
0: Είναι τυχαίο.
1: Δεν χρειάζεται χαρά μόνο,
0: ναι.
1: Χρειάζεται απλά να υπάρχει. Και η μουσική του δίσκου του Μάρκου Χαϊδεμένου είναι ένα μικρό κομψοτέχνημα, κατά τη δικιά μας προσωπική άποψη, και θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια. Ακούσατε το πρώτο δείγμα, το οποίο αν δεν σας έπεισε, έχουμε κι άλλα. Αλλά πάνω απ' όλα, να πούμε, επειδή δεν το αναφέραμε πριν, για τα της συναυλίας, 4 Μαρτίου ο Μάρκος Χαϊδεμένος με το σεξτέτο του θα βρίσκεται στο Half Note, στο εμβληματικό ιστορικό κλαμπ της Οδού Τριβωνιανού, στο Μετς, και εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το MOR. More.com. Νομίζω ότι βγήκε η αφίσα, οπότε πρέπει να έχει ξεκινήσει και η προπόληση.
0: Έχει ξεκινήσει, βέβαια. Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει η προπόληση. Γνωρίζετε ότι πρέπει να κάνετε κράτηση. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, γιατί ίσως βρεθείτε, αν όχι εκτός μαγαζιού, όρθιοι στη σκάλα. Δεν θα σας
0: μακάρι, ευχαριστώ. Μακάρι.
1: Καλό θα είναι, αλλά να έχει τόσο κόσμο, αλλά προνοήστε. Κλείστε τη θέση σας στο Half Note για να ακούσετε για πρώτη φορά ζωντανά αυτό το σχήμα σε μορφή σεξτέτου και με καινούργια κομμάτια. Έτσι, θα αναφερθούμε και πάλι στην πορεία, γιατί επανάληψη μη την μαθήσεως. Πάμε τώρα στο Lost, ένα κομμάτι από τα παλιά, θα έλεγε.
0: Έτσι, επανεκτέλεση.
1: Που βρίσκουμε στο άλμπουμ του Μάρκου Χαϊδεμένου, The Day After, και θα πούμε γιατί είναι από τα παλιά.

0: Jazz Bridge Radio, Keep Jazz είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Είμαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή παριθμών 286, παρακαλώ, με καλεσμένο τον Μάρκο Χαϊδεμένο και το νέο του άλμπουμ, νέο. Το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο The Day After, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε διαδικτυακά από το Bandcamp, να το ακούσετε στο YouTube ή να αγοράσετε, να παραγγείλετε το βινίλιο μέσω της σελίδας του Μάρκου στο Bandcamp, επαναλαμβάνουμε, και ή να περιμένετε λίγο καιρό μέχρι τις 4 Μαρτίου και να το προμηθευτείτε στο Half Note,
1: έτσι, και
0: όπου θα είναι εκεί και η τρίτη δουλειά του Μάρκου, το Caravan, σε βινίλιο.
1: Σωστά. Και το Remains σε δίσκο. Έχω και κάποιους.
0: Υπάρχουν
1: δίσκο.
0: Ακόμα.
1: Δεν τα έχω σε CD αυτά.
0: Το Remains. Το Remains, το οποίο είναι η πρώτη δουλειά του Μάρκου, ηχογραφημένη στην εκπομπή Jazz in the City του Δημήτρη Τρίκα. Πριν...
1: Η πρώτη κυκλοφορία κιόλας. Δηλαδή ξεκινήσαμε τη διαδικασία και θυμάμαι τότε είχαμε και κάποια θέματα εκεί. Επειδή δεν είχε ξαναβγεί δουλειά δισκογραφική από αυτήν την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε κάποια νομικά ζητήματα.
0: Δεν έχει ξαναβγεί έκτοτε.
1: Ναι, okay.
0: Αυτή την αίσθηση έχω. Okay.
1: Αλλά μπορούν. Το θέμα είναι ότι μπορούν να βγάλουν άμα θέλουν.
0: Μπορούν. Άμα θέλουν, μπορούν. Άμα θέλουν, μπορούν. Και να πω μια που το αναφέρεις, ότι συγχαρητήρια και στο Δημήτρη που φιλοξενεί την ελληνική jazz στην εκπομπή του, και στον Πανταζή Τσάρα, ο οποίος υπό την δική του διεύθυνση στο τρίτο πρόγραμμα βγήκανε 2 και 3 δίσκοι, όσοι πρόλαβε ο άνθρωπος να μπορέσει να προωθήσει, γιατί ήρθαν οι άριστοι και τον έβγαλαν από τη θέση του, γιατί έτσι είναι, οι άριστοι έχουν άλλα στο μυαλό τους. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι μπορέσανε και κάνανε κάποια πράγματα και από τη θέση που βρίσκονται, και αυτό τους τιμά. Έτσι. Και μια που αναφερθήκαμε στο Remains, μετά είχε ακολουθήσει το New Era.
1: Ναι.
0: Το New Era, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Zoo,
1: στο Zoo.
0: 10 και 11 Μαρτίου του 2021. 2020.
1: Ναι. Δηλαδή πριν κλείσουν
0: 5
1: τα
0: πάντα. Χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι πέρασαν 5 χρόνια.
1: Όχι.
0: Και ήταν τα τελευταία live με κόσμο στο Zoo. Πριν αυτό κλείσει. Στην εποχή της πανδημίας. Και ήταν ο δίσκος του Μάρκου που ηχογραφήθηκε ζωντανά εκείνα τα δύο βράδια στο Ζου, και ήταν ο αποχαιρετισμός τελικά, δυστυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ο αποχαιρετισμός, ναι, σε ένα χώρο που αγαπήσαμε πάρα πολύ και που αν υπήρχε σήμερα νομίζω ότι θα είχε δώσει πολύ σοβαρά πράγματα στην ελληνική jazz σκηνή.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τις θυμάσαι αυτές τις δύο βραδιές?
1: Βέβαια, πώς θα τις θυμάμαι. Γιατί ήμασταν και λίγο σαν να με ένα κάρβουνα τότε, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Και τελικά, εγώ ακόμα και ένα προγραμματισμένο live που είχα την Παρασκευή, και αν το δεν έγιναν ποτέ, επειδή έκλεισαν τα πάντα τότε. Και μετά ξαναπαίξαμε, ούτε θυμάμαι. Μετά από 2 χρόνια, ξέρω.
0: Μετά από 2 χρόνια. Και ήταν ένα δίσκο που ουσιαστικά πήγε στα χαμένα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να το ξαναπαίξεις.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι και τις συνθήκες της ηχογράφησης, αν μας ακούει ο Σπύρος, ότι υπήρχε μια πολύ περίεργη ατμόσφαιρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μισή χαρά, μισή λύπη. Δηλαδή ήταν αυτό που θα έπρεπε.
1: Ναι, έτσι. Μα και πολλοί άνθρωποι δεν είχαν έρθει επειδή φοβόντουσαν ήδη.
0: Ναι, ήδη υπήρχε η τρομοκρατία, που τις επόμενες μέρες έγινε αυτό που έγινε κτλ. Επίσης αυτό το δίσκο μπορείτε να τον ακούσετε και στο site του Μάρκου, αλλά και στο Bandcamp.
1: Σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Νομίζω συμμετείχε ο special guest του Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, τον Αλέξο Δελής, και φυσικά ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα drums. Εποχές και αυτές. Περάσανε 5 χρόνια. Είναι κατανόητο
1: το
0: σκεφτεί κανείς ότι περάσανε 5 χρόνια από αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Και ερχόμαστε στο Lost, το οποίο μαζί με το κομμάτι που θα ακούσουμε μετά, το Remains, είναι παλιά κομμάτια, τα οποία υπάρχουν στον πρώτο δίσκο. Και έρχεται αυτομάτως η ερώτηση στο στόμα το δικό μου, γιατί επέλεξες να τα ξαναπαίξεις, να τα παρουσιάσεις αυτά τα κομμάτια? Τι έχει αλλάξει από το 2018 και την ηχογράφηση του Remains?
1: Κοίταξε, ήταν δύο κομμάτια που ήθελα να τα έχω, πίστευα ότι ταιρίζαν πάρα πολύ και με όλο το κλίμα του δίσκου. Και ήθελα να τα έχω σε αυτές τις εκτελέσεις που ακούμε σε αυτό το δίσκο. Δηλαδή ήθελα λίγο μια διαφορετική προσέγγιση και ένα άλλο χρώμα να πάρουν, ας πούμε. Και επίσης να παίξει και ο Παναγιώτης που δεν είχε παίξει αυτά τα δύο.
0: Ναι, δεν είχε παίξει. Ναι. Οπότε ουσιαστικά έχει συμμετοχή.
1: Έτσι και σε αυτό. Σε 4,5 δίσκους έχει.
0: Ναι.
1: Σε 3,5. Οπότε και ήθελα να. Μ' άρεσε και λίγο η προσέγγιση αυτή του. Ήθελα να τα γράψω και στο Sierra ξανά, ξέρεις, να έχω λίγο το χρόνο να τα επεξεργαστώ διαφορετικά. Και εντάξει, και το άλλο ήταν μια live εκτέλεση, ήταν η πρώτη μου, ξέρεις, ήταν λίγο διαφορετικό. Και αν δεις, ούτε solo δεν έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα λίγο να γίνει πιο λυρικό, πιο μουσικό.
0: Δεν έχεις κάνει. Βέβαια, η διάρκεια του κομματιού, νομίζω ότι το Remains το πρώτο είναι 7 λεπτά και ενώ εδώ είμαστε στα 5,5.
1: Έτσι.
0: Αν δεν απατώμε.
1: Έτσι. Οπότε πιο δύσκολο το αλλάζεις.
0: Έχει γίνει πιο ραδιοφωνικό.
1: Έτσι.
0: Έχει γίνει πιο ραδιοφωνικό το κομμάτι. Όπως και το Lost, νομίζω δεν έχει μεγάλη διαφορά στη χρονική διάρκεια. Όπως επίσης δεν έχει διαφορά και το line-up όσον αφορά τα όργανα.
1: Ναι.
0: Τα πρόσωπα.
1: Πάλι τρίο.
0: Τρίο. Επιμένεις σε αυτό το format, το πιάνο τρίο, είναι το αγαπημένο σου.
1: Είναι, μακράν. Βέβαια τώρα βλέπεις το διανθίζω.
0: Ναι, τώρα πάει αλλού το πράγμα.
1: Αλλά ναι, σίγουρα δίνει μια ελευθερία. Δίνει ελευθερία πολύ μεγάλη στον πιανίστα να κάνει, ξέρεις, να αποφασίζει λίγο τη ροή.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι ότι μου είχες πει για τον Billy Strayhorn σε εκείνη την πρώτη εκπομπή, ότι είναι ένας συνθέτης που αγαπάς πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τότε έχουν περάσει βέβαια πολλά χρόνια. Και θέλω να σε ρωτήσω για τους τωρινούς ήρωες. Αυτοί οι οποίοι είναι οι επιρροές, οι τελευταίες που σου οδηγούν στα μονοπάτια που σου οδηγούν τώρα. Οι επιρροές των τελευταίων χρόνων.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, εννοείται ότι ακούω διάφορα. Ξέρεις, έχω κάποια μουσικά, ας πούμε, κάποιες επιλογές που τις ακούω σταθερά, που είναι και από την παραδοσιακή τζαζ. Δηλαδή, τώρα σίγουρα θα ακούσω και Μάργκλου Μίλλερ και Μακόι, στάνταρ, όλα αυτά τα αγαπημένα μου. Και Μελντάο θα ακούσω, ας πούμε, τις δουλειές του, εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι στο σπίτι μου, κυρίως κλασική θα βάλω να ακούσω. Αυτό που σου λέγα πριν.
0: Ναι, δηλαδή,
1: πιο συχνά θα ακούσω, ξέρω εγώ, Μπαχ, θα ακούσω κανένα κονσέρτο του Μότσαρτ, θα ακούσω τέτοια πράγματα. Θα βάλω Μέντελσον, ξέρω εγώ, να κάνω. Ξέρεις.
0: Τα χαρούμενα.
1: Και μου αρέσει να τα βάζω και στο βινίλιο και στα κλασικά. Να βάλω το Walter Bricklab, κλαβιά να παίζει, ας πούμε. Προς τα εκεί θα πάω και μελετάω κιόλας Μπαχ και τέτοια αρκετά, οπότε...
0: Βινίλιο, ακούς βινίλια?
1: Ναι, έχω.
0: Έχεις. Και ευτυχώς. Αρχίζει και ξαναζωντανεύει και γι' αυτό βγάζεις και τις δουλειές σου σε βινίλιο τις δύο τελευταίες.
1: Εντάξει, και θεωρώ, δεν ξέρω αν θα ξανάρθει το CD στη μόδα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά δεν θα έχουμε και πού να τα παίζουμε τα CD. Δηλαδή σκέφτηκα να βάλω CD το The Day After, αλλά λέω ούτε τα αυτοκίνητα δεν έχουν πλέον, ούτε τα υπολογιστές δεν έχουν. Μόνο αυτοί που έχουν.
0: Κάποιον τα λάπτοπ δεν έχουν καν υποδοχή για CD player.
1: Ναι.
0: Οπότε το πάνε για εξαφάνιση. Αλλά ευτυχώς υπάρχει το βινίλιο.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε και αυτό, δηλαδή και το πέμπτο για βινίλιο θα πάω. Θεωρώ, ναι.
0: Έχει σκοπό να γράψει σύντομα?
1: Ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Προς το καλοκαίρι σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό θέλω να πω και σε μια, αυτό που σου λέω, θέλω να πω και σε μια διαδικασία λίγο. Ίσως κάνω ένα crowdfunding. Αυτό σκέφτομαι αυτή η περίοδο γιατί. Είναι και τόσα τα άτομα, είναι τόσα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και λίγο πιο οργανωμένα. Γιατί θεωρώ και ένα μεγάλο κομμάτι της πρόθεσης, το marketing, που δεν γίνεται να μην επενδύσει και
0: να μην
1: μπει σε
0: αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι,
0: πώς το βλέπεις αυτό, το έχεις ψάξει, έχεις μια άρνηση προς αυτό ή είσαι ανοιχτός?
1: Σίγουρα μου είναι δύσκολο να αυτοπροβάλλομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το ευχαριστιέμαι καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι μέρος. Δηλαδή δεν μπορείς να απαιτήσεις να σε ακούσει κάποιος να σε μάθει, άμα δεν βγαίνεις προς τα έξω.
0: Μόνος σου, δεν υπάρχουν μάνατζερ που ασχολούνται με εσάς και σας χτυπάνε την πόρτα και λέει Μάρκο, θέλω να σε αναλάβω. Δυστυχώς.
1: Ναι, οπότε σίγουρα αυτό με κάνει να νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι και κάτι που πρέπει να γίνει. Και ειδικά η πρόθεση δεν γίνεται να μείνει απ' έξω. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορούμε να απαιτούμε κι εμείς. Αυτό που σου λέγα πριν, έχουμε ευθύνη στο ποιος θα έρθει στο live μας και το τι θα ακούσει και το πώς θα το μάθει. Ξέρεις, δεν μπορείς να απαιτείς να γεμίσει ένα μαγαζί μόνο το μαγαζά τώρα ή κατάλαβες. Πρέπει και εσύ να κάνεις ό,τι μπορείς γιατί είσαι ένα προϊόν, δηλαδή κακά τα ψέματα. Αυτό είναι.
0: Είναι ένα θέμα συζήτησης.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις περάσει τώρα, νομίζω, σε μια δεκαετία γεμάτη στη σκηνή.
1: Ναι. Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ, είσαι από το 12.
1: Ναι, εκεί. 12-13. Ναι.
0: Σε αυτά τα 10 χρόνια, 11-12 χρόνια, φαντάζει σαν να έχει περάσει μισό αιώνα με αυτά που έχουμε ζήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και εντός και εκτός μουσικής.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, έχουμε δει δεκάδες χώρους να κλείνουν.
1: Ναι.
0: Ελάχιστους να ανοίγουν, να δημιουργούνται και σε πλήρη αντιδιαστολή με όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση που δεν έχετε που να παίξετε, υπάρχει η δημιουργικότητα, η οποία είναι στο φόρτε της, και όλο και καινούργια μουσική που βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Πώς έχεις βιώσει αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων, όλα αυτά τα στάδια του κεραμίου, των 45 live την εβδομάδα στην Αθήνα, του γεγονός ότι μπορείς να έχεις 4 και 5 παίξηματα ο καθένας σας την εβδομάδα jazz, με ή χωρίς καλά χρήματα, αλλά αυτό είναι μέσα. Όλη αυτή την κατάσταση που έφερε και ο κορονοϊός και τα λοιπά και τα λοιπά, πώς το έχεις βιώσει?
1: Κοίταξε, ναι, το θυμάμαι, δηλαδή θυμάμαι πολύ καθαρά τη φάση, ας πούμε, στα 3-4 χρόνια που είχα μπει στη σκηνή, που είχα όντως έπεσε 3-4 φορές τη εβδομάδα, αυτό που λες, κεραμείο, Αφρικάνα, από εδώ από εκεί που δεν γίνεται live. Στην Αφρικάνα βέβαια τώρα άλλαξε χέρι, αλλά γίνονται ακόμα live.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κατάλαβες, όλα αυτά τα μέρη, Αλάβαστρον, ας πούμε, πριν κλείσει όλα. Τι να σου πω, δηλαδή, σίγουρα έχω αλλάξει και εγώ φάση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι θα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα με ευχαριστούσε να παίζω πάλι 3-4 live σε τόσα σχήματα. Είναι μια λίγο κατάσταση που την κάνεις όταν είσαι πιο ίσως νέος και θες να παίξεις 200 διαφορετικά σχήματα. Ξέρεις, τώρα μόνο και μόνο στη σκέψη ότι θα θες να συμμετάχεις σε τόσα project.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το θυμάμαι και τότε το κεφάλι μου να γίνεται δική μας, ας πούμε. Που θα έπρεπε να παίζα fusion τη μία μέρα, την άλλη mainstream, την παράλληλη latin, την άλλη pop.
0: Ξέρεις, δηλαδή, είναι
1: χάος. Όχι ότι είναι, ξέρεις, έχει και αυτό την πλάκα του. Αλλά ναι. Αλλά όσον αφορά στα μαγαζιά, σου λέω, είναι σαν. Δεν ξέρω, είναι σαν να καταλαβαίνω κιόλας αυτό το κύκλο που γίνεται. Δηλαδή, και μου φαίνεται και λογικό σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, είναι αυτό που σου λέω. Υπάρχει λογική στο να μην υπάρχει ο κόσμος να δει όλα αυτά τα live συγχρόνως, ειδικά σε αυτή τη μουσική. Δηλαδή, πιο περίεργο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, να γίνονται 50 jazz live μέσα σε μια εβδομάδα, παρά να κλείνουν μαγαζιά που παίζουν jazz.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Στην πορεία και εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις δίκιο.
1: Ναι, δηλαδή τελικά η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό έρχομαι και σου λέγα και πριν, ότι πού κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Και αυτό θέλω να σου πω, ότι πρέπει να λαμβάνεις και λίγο, για μένα πρέπει να λαμβάνεις και λίγο τα μηνύματα του περιβάλλοντος. Όχι μόνο στη μουσική, γενικότερα. Αυτό είναι, νομίζω, μάθημα για. Ξέρεις, δηλαδή, προσπαθώ να το παίρνω γενικότερα στη ζωή μου. Δηλαδή, όσον αφορά στους φίλους, στην οικογένεια, στη δουλειά σου. Δηλαδή, άμα δεν λαμβάνεις τα μηνύματα του περιβάλλοντος, δηλαδή, βλέπεις ότι κάνω κάτι. Δεν βγαίνει ακριβώς. Τι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξω. Εκτός αν είσαι εντελώς εγωλάτρης και λες ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, οι άλλοι έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν είναι σωστός που δεν έρχεται. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα ερχότανε. Άμα έκανες κάτι που τον αφορά, πιθανότητα θα ερχόταν λίγο παραπάνω.
0: Ίσως δεν τηρήθηκε το μέτρο.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει. Και είναι αυτό που σου λέω πριν. Δηλαδή στις περιπτώσεις που γίνονται όλα σωστά ή τα περισσότερα πράγματα σωστά, δεν νομίζω ότι δεν έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει. Αλλά. Πολλά πράγματα θεωρώ ότι αντιμετωπίζονται και λίγο πρόχειρα.
0: Ναι.
1: Και εγώ το έχω κάνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω κλείσει live και έχω βάλει απλά ένα post στο Instagram. Παίζω και ελάτε. Πώς θα έρθουν από αυτό? Δηλαδή, είναι αυτό που σου λέγα πριν. Θα έρθεις να μου πεις μετά, είναι εύκολο να εξασφαλίσεις τους πόρους για να κάνεις ένα στο marketing? Όχι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα έρθει και ένας μουσικός από ένα άλλο κράτος να σου πει ότι μόνο από τα live έχω χτίσει σπίτια. Χρηματοδοτεί τη φάση σου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ξέρεις, θα κάνω τα μαθήματά του, παίζεις και σε άλλα σχήματα, παίζεις σε κάποια live που είναι σίγουρα πιο εμπορικά, πιο. Κατάλαβες. Σου παρέχουν την ευκολία να χρηματοδοτείς το δικό σου project.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν το χρηματοδοτήσεις όμως, πώς θα είναι?
0: Δεν θα βγει. Είναι στην Αθηνά και χειρακή. Εκείνη, και νομίζω ότι όλοι σας μάθατε, ειδικά η γενιά η δικιά σου.
1: Ναι.
0: Έμαθε πολύ αυτή τη διαδικασία και από αυτά που συνέβησαν την εξαετία 11-17, όπου πραγματικά ζούσαμε σε μια γυάλινη σφαίρα. Όλοι ήταν δύστυχοι μέσα στην τρέλα της κατάθλιψης, της κρίσης και όλης αυτής της αηδίας που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, και εμείς ήμασταν στον κόσμο μας, στον ωραίο jazz κόσμο μας, κάθε μέρα live δεξιά-αριστερά, από το ένα μαγαζί στο άλλο, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια πρόσωπα, 50-100 άτομα που πηγαίναμε παντού, και ήμασταν σε γυάλινη σφαίρα. Και τελικά έγινε, κάποιος πήρε μια καρφίτσα και τρύπησε τον μπαλόνι.
1: Και βέβαια το σημαντικό και το ενδιαφέρον είναι να δεις, που νομίζω ότι λέει πάρα πολλά, ποιος όντως θα πληρώσει εισιτήριο για να δει κάνα τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί για το κεραμείο που λέγαμε τόση ώρα, για κάποιου άλλου χώρου ήταν έτσι.
0: Ήταν δωρεάν. Ελεύθερη είσοδο.
1: Έτσι, εννοείται ότι είναι εύκολο να έχει κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όπω και 5.000-6.000 που πηγαίνουν στην Τεχνόπολη κάθε. Στέλνει μηνύματα και παίρνει τηλέφωνο Τζινιόλη συνέχεια. Τζινιόλη, έχουμε εκπομπή. Έχουμε εκπομπή.
1: Δεν ξέρει τίποτα με το live.
0: Δεν το καταλάβει αυτό. Όχι, είναι αφομένο για αυτά που λέγαμε πριν. Θα τον αφήσω στην ώρα του να έρθει στο live να στήσει. Άντε. Τελείωνε που λες και εσύ. Λοιπόν, και αυτό οι 5.000-6.000 κόσμο που βλέπουμε στην Τεχνόπολη κάθε χρόνο κτλ. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Είναι ελεύθερη είσοδο.
1: Ακριβώ.
0: Α δοκίμαζε η Τεχνόπολη να βάλει 5 ευρώ εισιτήριο και θα δούμε πόσοι θα μπαίνανε μέσα. Θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και η άποψη που λένε κάποιοι ότι κάποια μαγαζιά που είχαν ελεύθερη είσοδο δίναν τη δυνατότητα σε ανθρώπους άσχετους με τη μουσική αυτή να μπουν μέσα και στο και έναν ή δύο ακροατές να κέρδιζες από ένα live ήταν σημαντικό.
1: Βέβαια, ναι, αυτό ναι. Πάντα... Αλλά αυτό δεν έχει μέσα τον κίνδυνο του ότι μπορεί να έρθει άλλο να σου πει δεν έγινε κατανάλωση, δεν θα πάρει και αυτά.
0: Ακριβώς. Πράγμα που ευτυχώς το κεραμείο δεν είναι.
1: Όχι καθόλου.
0: Κατανάλωση. Κεραμείο δεν είναι κατανάλωση. Άγιες μέρες που τελείωσαν δυστυχώς και αυτές. Θα πάμε στο άλλο κομμάτι το οποίο είναι
1: πάμε Remains.
0: Το ναι. Remains, το οποίο είναι το προσωπικό μου αγαπημένο από τότε. Τότε ήταν με Βασίλη Ποδαρά και Ντίνο Μάνο, αν
1: έτσι,
0: θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Τώρα είναι με Γρηγόρη Θεοδωρίδη και Παναγιώτη Κωστόπουλο. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε.
1: Τέλεια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Remains, ένα από τα δύο παλαιότερα κομμάτια του Μάρκου Χαϊδεμένου που περιλαμβάνονται σε νέα εκτέλεση στο άλμπουμ The Day After, το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι κυκλοφορεί σε βινήλιο, μπορείτε να το βρείτε από τη σελίδα του Μάρκου στο Bandcamp, αλλά και να το κατεβάσετε ψηφιακά όσοι δεν έχετε pick-up ή όσοι τέλος πάντων είστε νεότεροι και δεν εκτιμάτε όπως εμείς οι παλιοί τα κλασικά πράγματα, βλέπετε pick-up, βινήλιο, δίσκους, ενισχυτές κτλ, CD players και όλα αυτά με τα οποία εμείς ευτυχώς μεγαλώσαμε. Έτσι. Να πούμε ότι έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε και κοινό εδώ στην εκπομπή. Έχουμε τον φίλο τον Πέτρο το εδώ, το Δεμέναγα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι, Πέτρο, εδώ, ο οποίος θα μας ακολουθήσει και μετά στο Poetry να πιούμε ένα τσάι εκεί και να ακούσουμε τον Πάνο τον Τζινιόλι με το σεξτέτα του στο αφιέρωμα στο Χώρα Silver. Όσοι είστε στα Εξάρχεια κοντά, όσοι δεν έχετε νωρίς κάτι να κάνετε, το live θα ξεκινήσει το αργότερο στις 9.30 και θα τελειώσει στις 11 ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε να πιείτε ένα ποτάκι και να ακούσετε καλή jazz, mainstream jazz, Χώρα Silver, αλλά παιγμένη από κορυφαίους μουσικούς. Ένας από αυτούς είναι σήμερα μαζί μας, ο Μάρκος Χαϊδεμένος.
1: Κάνω το Χώρα Silver εγώ.
0: Ναι. Ακριβώς, γιατί παίζεις πιάνο. Έχουν αλλάξει πολλά και στη δική σου ζωή, όχι από το Remains, γενικώς τα τελευταία χρόνια. Είσαι ένας πολύ καλός ενορχιστρωτής. Ρίχτηκες με τα μούτρα στην ενορχιστρώση.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό και δεν συντονίζεις 2-3 μουσικούς, δεν είναι μόνο για το δικό σου, δεν μιλάμε για τα δικά σου project, για πολύ μεγαλύτερα πράγματα όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχεις να συντονίσεις. Και μαθαίνουμε, εσύ δεν πρόκειται να το παραδεχτείς ίσως ποτέ, μαθαίνουμε ότι είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό, αν υπήρχε κάποια αφορμή συγκεκριμένη και τι ενέργεια ρουφάει από έναν μουσικό να ενορχιστρώσει αυτό που ακούει ο ακροατής στο τέλος ή μια συναυλία ή ενός δίσκου.
1: Κοίταξε, αυτό προέκυψε τυχαία, θα έλεγα, γιατί μου το ζήτησε να το κάνω η Μαρίζα Ρίζου που συνεργαζόμαστε χρόνια και τότε το χρειαζόταν και το έκανα. Θα έλεγα ότι είναι μια ωραία διαδικασία, ειδικά όταν έχει να κάνει με πνευστά, όταν έχει να κάνει με έγχορτα που το κάνω τώρα, είναι πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον. Καλά, τώρα γίνεται και σε ένα επίπεδο πολύ πιο κοντά στη σύνθεση, γιατί ξέρεις, είναι ένας συνδυασμός. Όταν γράφεις για έγχορτα και έχει να κάνει και με μουσική σου ή ενορχιστρώνεις κάτι υπάρχον, είναι σαν συνθέτης.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορείς όντως να χρησιμοποιήσεις και τεχνικές, ακόμα και φούγκας, ξέρεις, εκτός από τα απλά four-way clock και τα λοιπά που κάνουν στις ενορχιστρώσεις απλές των εγχόρδων. Οπότε είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα έλεγα ότι έχει κάποια δυσκολία, να σου πω, ή ξέρεις κάποιο. Ίσα-ίσα, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί προφανώς το γουστάρεις πολύ.
1: Ναι, οπότε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Σίγουρα έχει δουλειά, δηλαδή έχει τύχει για δουλειές άλλης φύσεως και που έχουν να κάνουν, ξέρω, με 9-10 άτομα να θέλει πάρα πολύ γράψιμο και να θέλει και γράψε σβήσε και παρτιτούρα στην παρτιτούρα, αλλά ναι, αυτό είναι μια φάση που την περνάς, φεύγει και μετά μένει το ωραίο κομμάτι.
0: Συνηθίζεται η δουλειά σε αυτό το επίπεδο, οι ρυθμοί, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορείς από ένα σημείο και μετά να πεις ότι το κάνω αυτοματοποιημένα,
1: ναι.
0: Το κάνω εύκολα.
1: Ναι, γιατί όταν μάθεις ειδικά τον τρόπο να χρησιμοποιείς γρήγορα τα προγράμματα του γραψίματος, μετά αυτοματοποιούνται πολλές διαδικασίες, που έχει και το κίνδυνο βέβαια αυτό,
0: ναι.
1: Να αρχίσεις
0: να χαλαρώνεις,
1: να βάζεις λίγο μανιέρες στις γραμμές σου, αλλά σίγουρα, εντάξει, είναι στο χέρι σου να το
0: ελέγξεις.
1: Τι ανθίζεις κάθε φορά.
0: Και να το κοντρολάρεις. Έτσι. Νομίζω έχει βοηθήσει και ο Μαραθώνιος σε αυτό.
1: Μπορεί.
0: Που ότι ακολουθεί τα χνάρια του κοντραφούρη του Γιώργου ο Μάρκος. Είναι δεινός μαραθωνοδρόμος. Άλλο πάλι αυτό. Πώς προέκυψε.
1: Αυτό προέκυψε και αυτό. Κοίταξε. Είχα ασχοληθεί με διάφορα πράγματα. Εντάξει, ναι. Ποτέ δεν γυμνάζομαι εγώ ιδιαίτερα. Απλώς είχα ασχοληθεί και λίγο έτσι δειλάτορα. Πάρα πολύ δειλάτορα, σου λέω. Δηλαδή με τις πολεμικές τέχνες. Ναι. Λίγο πήγα να κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά ενέπλεξα τα χέρια μου μέσα και άρχισα να παθαίνω διάφορα τενοντίτες, κάτι τέτοια, μαζί με το πιάνο. Σκέψου τώρα να βαράς μπουνιές και να παίζεις και πιάνο.
0: Μετά. Πράγματα, ναι.
1: Οπότε λέω, τι μπορώ να κάνω να μην έχει τίποτα που έχει να κάνει με τα χέρια. Τρέξιμο. Και άρχισα να τρέχω σιγά σιγά και μετά κόλλησα. Δηλαδή αυτό, το τρέξιμο έχει αυτό το ρε παιδί μου, το περίεργο το ότι λες πάω για 5, λες μετά άντε να κάνω και λίγο 10, άντε να κάνω και ένα μαραθώνιο να δω. Δηλαδή όταν έκανα τον πρώτο μαραθώνιο που έτρεχα 4 μήνες είχα ξεκινήσει, 5. Και λέω να κάνω αυτό, εντάξει παραπάνω δεν πάω. Μετά από 4 μήνες πήγα στην Αθήνα, στο μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Είναι να μην αρχίσει. Είναι σοκολά, είναι σαν ναρκωτικό.
0: Και τώρα πλέον τρέχεις κλασικό μαραθώνιο, 42 χιλιόμετρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κανονικά.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι το Champions League. Τα άλλα είναι, τα άλλα είναι έτσι πιο για.
0: Πόσο έχει αλλάξει αυτό τη ζωή σου, έχει επηρεάσει και μέσα σου πράγματα,
1: σίγουρα,
0: είναι μόνο η
1: σίγουρα.
0: Φυσική σου κατάσταση, η σωματική σου κατάσταση.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Στο ρωτάει ένας άνθρωπος που το αλκοόλ τον κέρδισε από τον αθλητισμό, όπως το λέει, το αλκοόλ μέσωσε από τον αθλητισμό. Ναι. Εγώ δεν είμαι καθόλου αθλητικός τύπος. Και θέλω να δω πώς τη βρίσκει ένας άνθρωπος.
1: Κοίταξε, είναι μια τρομερή σταθερά. Δηλαδή, εγώ το βλέπω.
0: Που είναι ένας τέχνης, έτσι, δεν το κάνεις επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μόνο λεφτά δεν έχουμε βγάλει ακόμα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κάτι, όλα τα έχουμε κάνει. Αλλά ξέρεις τι είναι πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια και εγώ το βλέπω πλέον. Το βλέπω πολύ πιο καθαρά τελευταίο χρόνο. Φανταστείς, είμαι 5ο χρόνο τρέχω. 4,5-5 χρόνια τώρα κλείνω. Και τώρα έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πράγματα που μου δίνει. Δηλαδή είναι τόσο. Μια τόσο ωραία σταθερά τη ζωή να έχει μόνιμα κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά σου. Δηλαδή ξέρεις, το πνευματικό. Η πνευματική, ας πούμε, εκγύμναση που καταφέρνει αυτό το πράγμα είναι μοναδική. Δηλαδή, ούτε με τη μουσική δεν το έχω βιώσει. Γιατί ξέρεις, είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι πρέπει να πας για προπόνηση ενώ δεν θες. Ξέρεις, αυτό το συνέστημα τώρα, το πώς εξοβελίζει, ξέρεις, τον ορθολογισμό και σου λέει ότι όχι, δεν θέλω να πάω, δεν θα πάω.
0: Ναι.
1: Και το να πας εκείνη τη στιγμή να προπονηθείς και να πεις ότι θα βγάλω μια δύσκολη προπόνηση είναι ότι πιο περίεργο μπορείς να κάνεις. Και τελικά όταν φεύγεις από εκεί βλέπεις ότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να το έκανα αυτό για κάτι που έχω επιλέξει. Άρα να το κάνεις για δουλειά. Άρα να πρέπει να πας στη δουλειά σου. Γιατί αυτό ξέρεις, συνδέεται και με ένστικτο επιβίωση, συνδέεται και με άλλα πράγματα.
0: Ένα είδος εκβιασμού.
1: Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Ναι, οπότε εκεί δεν έχεις επιλογή. Ακριβώς. Αλλά να έχεις επιλογή και να πεις θα πειθαρχήσω και θα πάω σε κάτι που. Ξέρεις, και να βάλεις το σώμα σου σε αυτή τη διαδικασία. Το βρίσκω τρομερό εγώ.
0: Ναι. Και να γυρνάς μετά στο τέλος, όπως είπες, να πεις ότι. Πώς το σκέφτηκα το πρωί να μην πάω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό θέλω.
1: Ναι. Άρα εκείνη τη στιγμή είναι. Και το σώμα, ξέρεις. Μπαίνει σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι, αλλά ξέρεις, βλέπεις και πόσο. Βλέπεις και αναγνωρίζεις όρια που δεν τα είχες φανταστεί για τον εαυτό σου. Και βλέπεις και μια εξέλιξη. Και επίσης το βρίσκω και πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι από τους μόνους τρόπους μιας. Σταδιακής και πολύ δύσκολης ανταμοιβής. Γιατί ξέρουμε σε μια αντίθετη ακριβώς εποχή εμείς. Δηλαδή, όσο προχωράνε τα χρόνια, βλέπεις πόσο εύκολη πρόσβαση έχεις σε φθηνή ντοπαμίνη.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή ξέρεις, μπορείς να πας στο κινητό να δεις ένα ρίλ, να κάνεις τσιγάρο, να πιεις ποτό, να ανοίξεις τηλεόραση. Μονίμως.
0: Κάτι σε αποσπά.
1: Ναι, θες να κάνεις ψώνια, μπαίνεις στο ίντερνετ, έρχεται στο σπίτι. Ούτε βγαίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όλα είναι. Πανεύκολα.
0: Όλα
1: και αυτό είναι πανδύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πανδύσκολο να ρίξεις το χρόνο στο μαραθώνιο, ας πούμε. Μόνο και μόνο να τελειώσει είναι δύσκολο. Οπότε βλέπεις πόσο κόπο θέλει κάτι και είναι πολύ ωραία σταθερά. Γιατί είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζούμε καθημερινά.
0: Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Τερματίζεις πάντα ή υπάρχουν φορές που.
1: Δεν μου έχει τύχει να τερματίσω. Εντάξει, έχει τύχει να ζοριστώ πάρα πολύ στον πρώτο τελευταίο αγώνα και να περπατήσω. Επειδή χτύπησα λίγο, ξέρεις, δεν έβγαινε, έσκασα.
0: Ναι.
1: Είχε ζέστη, ήταν δύσκολος αγώνας. Δεν πήγα και, δεν είχα και πολύ. Δεν μπήκα σε καλή κατάσταση, επειδή είχα κάνει και πολύ κοντά έναν άλλο αγώνα. Οπότε κλάταρα, στα 30-31 κλάταρα.
0: Πόσο τρέχεις δηλαδή.
1: Κοίταξε, ημερολογιακά τον προηγούμενο χρόνο έκανα τρεις. Αλλά είναι δύο.
0: Τρεις ώρες.
1: Δηλαδή είχα πάει στη Βαλένθια αρχές Δεκέμβρη, μετά έκανα το Αμβούργο που έσκασα Απρίλη. Και μετά και τώρα πήγαμε στην Πίζα πάλι 15 Δεκέμβρη. Άρα εντάξει, δύο το χρόνο κάνουμε. Μέχρι δύο το
0: και
1: χρόνο.
0: Και αρκετούς φαντάζομαι.
1: Είναι και για το σώμα αυτό
0: ναι.
1: Το επιτρεπόμενο. Γιατί θες 6 μήνες να αποκατασταθείς πλήρως μυϊκά. Εντάξει, οι αθλητές βέβαια μπορούν να κάνουν και παραπάνω, αλλά ακόμα και οι προ μέχρι δύο καλούς αγωνιστικούς κάνουν το χρόνο στο μαραθώνιο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Να έχεις το νου σου, Πέτρο.
1: Κοίταξε τα πέντε.
0: Και εσύ να ξεκινήσεις να τρέχεις, να έχεις το νου σου.
1: Κοίταξε τα πέντε. Στα πέντε και στα δέκα είναι πιο εύκολο. Κάνεις. Ναι. Δηλαδή δεν τα χρεώνεις τόσο πολύ. Ναι. Τα σαντοί τα χρεώνεις.
0: Ο κλασικός είναι έξι μήνες κάνει το σώμα
1: ναι, να επανέλθει πλήρως. Ναι.
0: Να επανέλθει πλήρως. Ακούγεται κάπως φοβιστικό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε, αγαπητή Τζέννη, στην πορεία που έχουμε χαράξει τόσα χρόνια. Όπως λέγανε και οι Καριώτες, ένα τρομερό ημερολόγιο που βγάλανε το 2004 με αφορμή την Ολυμπιάδα της Αθήνας, την υπέροχη αυτή τη χρυσή Ολυμπιάδα της Αθήνας που τόσο πολύ ακόμα την πληρώνουμε και θα την πληρώνουμε για μια ζωή. Περηφάνεια όμως πάνω απ' όλα, παιδιά. Είχαν βγάλει ένα τρομερό ημερολόγιο οι Καριώτες με αθλήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία ήταν ελληνορωμαϊκή κρεπάλη, άρση μπυρών, άλμα εξαπλούν, τέτοια πράγματα. Ωραία. Ναι. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο το δικό μας αγώνα. Αλλά είναι μια πληροφορία που δεν την γνώριζα πραγματικά. Ναι. Και είναι εντάξει. Είναι πολύ. Δεν το περίμενα.
1: Ναι.
0: Μου νομίζω ότι τρέχεις κλασικό μαραθώνιο μια φορά το δίμηνο, ξέρω.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, μπορείς να το κάνεις, δεν σου λέει κανένας. Απλά το σώμα το χρεώνεται σε ένα βαθμό πολύ μεγάλο. Εντάξει, και εννοείται ότι όσο πιο καλά προπονημένος είσαι, μπορείς να το κάνεις πιο συχνά. Αλλά μιλάω τώρα για να πας στα όρια σου, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί όταν πάει κάποιος να τρέξει αγώνα, θα πάει στα όρια. Άμα τα δώσεις όλα.
0: Η προπόνηση είναι καθημερινή.
1: Ναι, ναι. Τρέξιμο δηλαδή, ειδικά στην προετοιμασία, τρέχουμε 6 φορές τη βδομάδα. Και κάνεις και ενδυνάμωση παράλληλα, κάνεις διάφορα πράγματα.
0: Έχεις προπονητή ή έχεις προπονητή.
1: Ναι.
0: Το έχεις πάρει πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ολοφάνερο. Αυτό είναι ολοφάνερο. Εγώ μη σου πω ότι κουράστηκα και που το άκουσα.
1: Θα βάλουμε κάποια μπαλάντα.
0: Τα 42 χιλιόμετρα. Οπότε πάμε στο From Within.
1: Με αυτό θα ξεκουραστείς, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το πιο. Αλλά ναι,
0: μέσα. Το πιο αλέγκρο.
1: Πάμε.
0: Είναι το πιο αλέγκρο κομμάτι του άλμπουμ. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι λοιπόν το From Within, το πιο έτσι αλέγκρο κομμάτι μπορεί να πει κανείς, του άλμπουμ The Day After του Μάρκου Χαϊδεμένου, το οποίο θα επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, ότι θα μπορείτε να το κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από τη σελίδα του στο Bandcamp ή να το προμηθευτείτε από εκεί σε βινήλιο. Όσοι όμως θέλετε μια πιο φυσική επαφή με τον καλλιτέχνη, θα έχετε άμεσα την ευκαιρία στις 4 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 το βράδυ στο Half Note, στον εμβληματικό αυτό συναυλιακό χώρο της Οδού του Ριβωνιανού στο Μέτς, όπου ο Μάρκος μαζί με τον Γιάννη Βαγενό στο κοντραμπάσο, τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα τύμπανα και
1: Μπάμπη Καρασαβίδη
0: στο βιολί, Γιώργο Ταμιολάκη στο τσέλο και Ειρήνη Αραμπατζή στο τραγούδι, έτσι, θα παρουσιάσουν το καινούργιο του project και κάποια παλιά, αλλά καινούργια κομμάτια. Σε τι διαδικασία βρίσκεσαι, έχεις γράψει, έχεις έτοιμο το υλικό?
1: Τα έχω έτοιμα, τα έχουν πάρει, τα έχουν στείλει, τα μελετάνε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πόσα κομμάτια καινούργια?
1: Είναι 5 καινούργια.
0: 5.
1: Ναι. Κοίταξε, και επίσης είναι και κάποια κομμάτια, ας πούμε το I που ήταν στο New Era, θυμάσαι. Το οποίο πάντα το σκεφτόμουν με στίχους, της λέω, Ειρήνη, εδώ είμαστε. Κάνε εδώ.
0: Γράφει στίχους η Ειρήνη.
1: Ναι, ναι, γράφει.
0: Βέβαια.
1: Και μπορεί και το 33 εκεί μέσα σε μια διαδικασία. Οπότε, όποια γράψει στίχους, εννοείται η Ειρήνη, θα υπάρχουν και στο καινούριο. Και έχω γράψει και κάποια επί τούτου. Δηλαδή, για να τραγουδηθούν. Και θα υπάρχει και ένα ορχιστρικό, εννοείται δύο. Οπότε θα είμαστε πάλι εκεί στα 7 κομμάτια, νομίζω. Κάπου εκεί θα είμαστε.
0: Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση γι' αυτό.
1: Είναι,
0: για σένα να γράψεις τραγούδια, ναι, πλέον. Γιατί δεν ξέρω, βλέπεις πρώτα τους στίχους της Ειρήνης?
1: Όχι, όχι.
0: Μετά το έκανες. Στέλνεις μουσική. Αυτό πώς φαντάζεσαι μέσα σου κάποια μελωδία που να τραγουδηθεί και γράφεις μουσική?
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι σίγουρα διαφορετικό. Δηλαδή πλέον εστιάζεις. Δηλαδή εστίασα πιο πολύ στο λυρισμό της μελωδίας και στο να μπορέσω να φανταστώ μια φωνή να το τραγουδάει. Και είναι και πολύ βοηθητικό αυτό, ξέρεις, ναι, και μ' αρέσει κιόλας, γιατί άνετα πέφτεις και στις παγίδες του οργάνωσου και παίζεις εκεί πέρα διάφορα πράγματα, τα οποία πάλι θα τα ακούσει κάποιος, δεν του βγάζουν νόημα, αλλά εσύ αν σ' αρέσουν, επειδή είναι πιανιστικά ή είναι κιθαριστικά. Ναι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκέφτεσαι μελωδικά και λυρικά μια μελωδία και να την, ξέρεις, να μπορέσει να τραγουδηθεί, να μπορεί να αποδοθεί με.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό ακόμα και στην ορχιστρική μουσική πολλές φορές, αν μπορεί να τραγουδηθεί η μελωδία.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό για να μείνει στην.
1: Ακόμα και το σόλο.
0: Ναι. Να μείνει στο μυαλό του ακροατή ένα σόλο ή ένα ορχιστρικό κομμάτι το οποίο μπορεί να τραγουδηθεί. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος μας το είχε πει, Ρετζένη, πρόσφατα. Ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης ο Χαβουτσάς. Ότι όταν γράφει μουσική, γράφει νιώθοντας ότι θέλει αυτή η μελωδία να τραγουδηθεί. Οπότε είναι ένα κίνητρο σημαντικό. Έχει σκοπό αυτό το πράγμα, γιατί είναι αλήθεια ότι εκτός από το Remains τα άλλα σου project δεν τα έχεις πολύ παίξει,
1: ναι,
0: για πολλούς λόγους. Εντάξει, το New Era είπαμε έπεσε πάνω στον κορονοϊό, 2 χρόνια,
1: ναι,
0: μετά πέρασε, έφυγε. Δηλαδή, ας πούμε, το
1: κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί χώροι με πιάνο δεν υπάρχουν πολλοί,
0: ναι.
1: Επίσης θεωρώ ότι άμα κάνεις κάποια live στο Half Note, μετά δύσκολα μπορείς να πας σε κάποιο άλλο χώρο και λόγω οργάνων και λόγω. Κατάλαβες, δηλαδή, δύσκολα θα έπαιζα κάπου αλλού,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Οπότε ίσως προσπαθήσω να κατευθυνθώ λίγο προς τα έξω, να οργανώσω κάποιο tour. Έπεσα και στο Λίντο που ήταν ωραία, στη Λάρισα με το τρίο τον Δεκέμβρη. Αλλά κατάλαβες, δεν μπορείς να πας και πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να,
0: ναι,
1: το οργανώσεις.
0: Tour εννοείς.
1: Όπου μπορώ, εντός, δηλαδή, ακόμα και να κινηθώ και εκτός Ελλάδος, επειδή μου ξέρεις. Αλλά αυτό μετά έρχεται από αυτή τη συζήτηση που είχαμε πριν με το πρόμο και το τι μπορείς να κάνεις, πώς μπορείς να ανοιχτείς. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω να επικοινωνηθεί κάπως αλλιώς αυτό το πράγμα και να παίξω και κάπου αλλού. Γιατί δεν ξέρω πόσες φορές μπορείς να παίξεις στην Αθήνα, ας πούμε, ένα project. Πόσες φορές θα το παίξεις το
0: δικό
1: χρόνο.
0: Δικό σου και με 6 άτομα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα το παίξεις 2-3 φορές το χρόνο, κατάλαβες. Μετά, αν δεν πας σε φεστιβάλ. Δεν έχεις πολλές δυνατότητες. Θα το παίξεις μια φορά τώρα Μάρτιο, να το παίξω και μια φορά τον Οκτώβρη. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι. Είναι όντως αυτά που λέει ο Μάρκος, έχει δίκιο και ισχύουν για όλους τους καλλιτέχνες της jazz σκηνής και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν δικά τους project, ναι, με δική τους μουσική. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο, αν η έμπνευση σου παίρνεις την έμπνευσή σου από πράγματα που συμβαίνουν σε σένα ή από, και από εξωτερικούς, εξωγενείς παράγοντες, από κοινωνικές συνθήκες, από, δηλαδή βιώνουμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό και με το Arbor των παιδιών που κάνανε ένα δίσκο για, με αφορμή της, την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές στα δάση, με τον Πέτρο τον Γκλαμπάνη την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη που έκανε το δίσκο με αφορμή το ναυάγιο της Πύλου. Σε πόσο σε επηρεάζουν εσένα όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας καλλιτεχνικά, πέρα από το προσωπικό που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε έτσι?
1: Κοίταξε, σίγουρα επηρεάζουν και σίγουρα επιδρούν με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν τον συνειδητοποιώ την ώρα που γράφω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπάρχει μια ψυχολογική κατάσταση συγκεκριμένη. Παίρνω μια φάση, θα παίξω πράγματα και προκύπτουν πράγματα.